0: Δεν έλεγα τίποτα.
1: Ναι,
0: Και μου
1: ναι.
0: το είχαν πει κιόλα. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να έχει να το. Δεν ξέραμε πώ να διαχειριστούμε
1: τη δημοσιότητα.
0: Τη δημοσιότητα.
1: Με το Βεσελίνοβιτ πηγαίνει στον Ολυμπιακό και μετά έρχεται ο Παναγούλια, ο Λάκη Πετρόπουλο.
0: Έρχεται ο Γκόρσκι.
1: Ο Γκόρσκι.
0: Μα βλέπει σε ένα παιχνίδι στην Κόρινθο. Ήταν τότε ο Μπέμπη. Μόλι είχε φύγει ο.
1: Το και τον αντικατέστησε ο Θανάσης ο Μπέμπης, περισσιακός.
0: Ναι, και μας, σε εκείνο το μας είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι και τότε έρθει ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο...
1: Στην απέξω.
0: Σιγά σιγά τον κέρδισε κι αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος κι αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και με... Μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο Βοχολάκης. Ναι, μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου ήταν η εποχή τότε. Εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας. Και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το
1: 4-0.
0: Εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα.
1: Οι άλλοι ο τερματοφύλακας, ο Χρήστος Αρβανίτης.
0: Ναι, οι άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι μου όμως είχε γίνει εμένα και πριστή και ήμουνα και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία. Χωρίς να κάνουν τίποτα, δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων, αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία, πάω να τρέξω.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Λέω, ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω, εσύ γιατρέ, με το γόνατό μου, τι θα κάνουμε. Μου λέει, ξεκούραση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ, κακομοίρης, ήμουν μόνο βάρη. Ήμουν σε μια αίθουσα με βάρη. Και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο εδώ.
1: Σε όγκο.
0: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζουμε πίσω, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη, τον Αντώνη.
1: Τον Αντώνη.
0: Το συγχωρεμένο. Και δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και κάποια στιγμή, με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε.
1: Είναι οι κορνέδες τότε.
0: Ναι, που γίνανε οι κορνέδες.
1: Ναι, οι κορνέδες τότε. Το ντους το Καραϊσκάκης.
0: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
1: Αλκέτα.
0: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά το λέω τώρα, 2 ενέσεις στο Στάμου, ο οποίος ήταν φυσιοθεραπευτής
1: Παναθηναϊκού, ο Βαγγέλης.
0: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας, τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό άρχισε και δυνάμωνα το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας ο Παναγούλιος, μου λέει τι γίνεται ρε με σένα, γιατί μην ήξερα από πριν. Από τα προηγούμενη θητεία.
1: Από την προηγούμενη θητεία.
0: Λέω, είχα αυτόν τον τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει, λέω, καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ εκεί μέσα.
1: Το Φαντόγιας.
0: Μπράβο.
1: Που λέτε, αυτοί έχουν το Φαμπάστεν και λέει και ο συγχωρημένος ο Αρκέτας και εμείς έχουμε το Φαντόγια.
0: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα, όλα καλά, αλλά ήμουνα, στην ουσία δεν ήμουνα 100% ναι. Έτοιμος, αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
1: Εκεί.
0: Στην Ολλανδία. Μου λέει σε βλέπω καλά. Του λέω εγώ με κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει αύριο θα ξεκινήσει. Του λέω εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένα δημοσιογράφο, ο οποίο δεν θα πω το όνομα, με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει. Το τελευταίο παιχνίδι θα είναι. Φαντάζομαι τώρα. Πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Προπονητής ο Κρόιφ.
1: Ο Κρόιφ.
0: Σε αυτούς. Και αυτοί είχαν Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ. Ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά. Εγώ αριστερό εξτρέμ. Αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης. Δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησα, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν. 1-0. 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια, αυτό θέλω να το πω. Δεν θα πω όμως τα πρόσωπα. Και αντί να μιλήσουμε,

0: να πούμε ρε παιδιά τι θα γίνει ή να πει ο προπονητής κάπου εκεί χωλένουμε, θα βγεις
1: Ναι.
0: εσύ, θα μπεις εσύ. Εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
1: Παίζανε ξύλο οι παίχτες, ναι.
0: Ξύλο. Γίναμε ρεζίλοι. Ξύλο. Δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει, μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει έβγα εσύ, έμπα εσύ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0, λέω εγώ αλλαγή,
1: αλλαγή.
0: Βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες, γράφανε ότι ατυχή η στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια,
1: η
0: χρησιμοποιεί η επιλογή του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλα, στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν η αιτία, ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο τέλος, 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά. Και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
1: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
0: Όχι,
1: όχι,
0: έφυγα.
1: Έφυγες το 87.
0: Το,
1: το Δεκέμβριο του 87.
0: Το 87
1: ναι, δεν έφυγες
0: και
1: τότε.
0: Έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην τουρκική. Μπεσίκτας ήταν, δεν θυμάμαι που είχε
1: ναι.
0: πάει ο Τόζα τότε. Και μου λέει, υπογράψεις, σε πάρω εγώ. Λέω, μίστερ, δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα. Χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω, μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα. Το 87 Τουρκία. Μου φαινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
1: Όχι, ήταν δύσκολο το. Δεν
0: είναι
1: ναι.
0: η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι, τον φέραμε στη Γερμανία, επί Σενέκοβιτς προπονητή. Και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτό ήταν προπονητή στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Στη Λεβάντε.
0: Και προπονητή τότε, και παίχτη στη Λεβάντε τότε ήταν ο Κρόιφ.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα. Να μην πάει στη Λεβάντε. Το γράφανε και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν μου άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.
1: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, του Μιλτιάδη.
0: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
1: Ήταν γενικός αρχηγός.
0: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
1: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
0: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Με το Μιλτιάδη. Μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα, ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
1: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη, ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες, από ξένους.
0: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός ο Νίκος Αναστόπουλος. Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να τους πει με λέγει Έντερ γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
1: Πώς έλεγε Έντερ.
0: Έντερ.
1: Ο Έντερ, ναι.
0: Ναι, λέει Έντερ. Με φαλτσάκι βρες με μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Τους έπιανε, ήθελε να βάζει γκολ αυτός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, ναι, και ήξερα να βάζει.
0: Ναι, πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν παιδί μου, ένιωθες ότι
1: βράχος,
0: είχες μια προστασία
1: ναι,
0: όπου και να ήσουν.
1: Ναι, ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί
0: ναι.
1: Και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πας στον πόλεμο.
0: Ναι, ναι. Ο Τάσος ήταν ένας τέτοιος που εγώ θυμάμαι, ξέχασα ένα περιστατικό, ας το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις. Με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικάς τότε, και πάω να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά, ξέρω. Βγαίνω έξω να κάνω προθέρμαση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτός ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρχεται και μου λέει: «Εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι. Σήμερα θα σκόψεις το ποδόσφαιρο». Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσος και του λέω: «Ρε εσύ Τάσο, τι λέει αυτό?» Συγγνώμη που θα το πω τώρα. Ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι. Και τρέχει αμέσως και του λέει: «Άσε ρε το μικρό, με μένα ό,τι πει έχεις».
1: Αλλά
0: ήταν τέτοιος ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
1: Ο Ξανθόπουλος ο Πέτρος.
0: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε με την μπάλα.
1: Γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν άνετος.
0: Εγώ τον έβγαλα.
1: Α, εσύ τον έβγαλε.
0: Ναι, εμείς βγάζαμε παρατσούκλι αυτό.
1: Μεταξύ σας.
0: Άνετος.
1: Το Έντερ δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έπαιζε ο Έντερ τότε στη Βερόνα.
0: Ο Έντερ, ναι. Ο Βραζιλιάνος. Στην Ουντινέζε.
1: Στην Ουντινέζε που κάπου έπαιξε.

0: Στην Ιταλία, ναι.
1: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε, γιατί θυμάμαι, να, για να σκεφτείς, με Πιαλκέτα Παναγούλια είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι. Και έτσι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Αυτή ήταν η προπόνηση. Οι
0: ναι.
1: δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλοι. Ναι.
0: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι.
1: Πρώτο,
0: ποιο ξεχωρίζει δηλαδή.
1: Εγώ ξεχώρισα το. Ο πρώτος ξένος που ήταν και κολλητός μου, πολύ φίλος, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθείας φάουλ.
0: Ναι, ο Περόνε.
1: Τρομερός παίκτης, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήταν ο Σέσιτς.
0: Ο Μίλος Σέσιτς.
1: Ο οποίος σου έκανε προσπίση στα 6 μέτρα και έμενε σάγαλμα.
0: Έμενε σάγαλμα, ναι.
1: ναι. Πολύ καλός παίκτης. Και καλός παίκτης ακόμα ήταν ξένος. Α, συγγνώμη, ξέχασα από τον Νοβοσέλατς.
0: Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς. Βράχος στην άμυνα πίσω, ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν ήταν ο σκληρός, ο δυνατός
0: σου
1: κάνει τάκλι.
0: Όχι.
1: Παίζαμε στις λάσπες, γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσαν μόλις έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μαύρα. Ο Βαβακούλας γινόταν, έβαζε και βλάσπες μόνος του από πάνω. Ο Μάρτιν ο Βοσέλας έβγαινε και το σορτσάκι του δεν ήταν. Ναι, απίστευτο. Yeah. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος. Ήταν ο Νόιμαν.
0: Ο Νόιμαν, αυτό πήγα να σου πω ότι.
1: Ο Νόιμαν ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν. Ήταν η εποχή, δεν πέσε και σε κακή εποχή.
0: Σε κακή εποχή, ναι.
1: Σε εμά, ναι.
0: Ναι. Ποιο ήταν το Χέρ, ήταν προπονητής.
1: Ο Χέρ, ενώ ξεκινήσαμε τρομερά.
0: Ναι, ναι.
1: Τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Πενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει 3 δοκάρια είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Πενφίκα με 8 διεθνείς τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα, ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ τότε, ναι, που ήταν πολύ καλός. Ακόμα και ο άλλος, ο Τσούλα Λίνγκ.
0: Ο Τσούλα Λίνγκ, ο Λάνδος.
1: Ναι, ο άλλος ο Ρουμάνος, ο
0: Ντρονικολάη. Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομοιρικές μάχες?
1: Ομοιρικές μάχες.
0: Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντίπαλος. Και δεν γίνεσαι και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πει κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
1: Όταν ξεκίνησα εξτρέμ, εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο. Για, μιλάμε τώρα, τότε για να βγάλει κίτρινη κάρτα πρέπει να σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου το σπάσουν. Πολύ ξύλο. Γιατί ήταν κάτι παίχτες. Τώρα θα τους πω, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήταν σκληρή. Ορφανίδης, Αριτζής.
0: Ορφανίδης, Ηρακλή.
1: Ναι, ήταν
0: ο Αριτζής του Πανσεραϊκού.
1: Πολύ ξύλο. Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλές. Ήταν 2-3 μάτς ήταν. Δηλαδή, εγώ αυτός που μου βάζανε ας πούμε, να μαρκάρω ήταν το Σαραβάγκο.
0: Το Σαραβάγκο.
1: Πάντα. Και δηλαδή, και επειδή. Γιατί όμως, γιατί εγώ ήμουν γρήγορο, ο Σαραβάγκο ήταν πολύ γρήγορο ο Δημήτρης. Καλός ποδοσφαιριστής. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και η ομάδα ήταν κάποια άλλα μάτς όμως, τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα επί το έμπιασμά του μάτς σου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο, δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
0: Ομαδική είχαν, λειτουργία, βέβαια.
1: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
0: Όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε. Έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή προτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό?
1: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι μέσα και έρθει να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει
0: τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη μαναβέλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις.

0: στον πρόεδρο στον ΤΑΕΦΑ να σκεφτείτε και τι του είπα. Του λέω, πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: έκανε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφη τη μισή σεζόν που έπαιξες και γιατί έπαιξες μισή σεζόν?
0: Στον Όφη ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι.
1: Όφη από... είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι. Και από... είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέρα. Ο συγχωρεμένος. Και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτι στην μπακ τώρα. Δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά. Με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά. Ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε, έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ. Κερδίζω 0-1. Που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος.
1: Yeah.
0: Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες. Ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο Μίστερ, δεν μου το είπε και κανένας ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο ίδιος να μου πει: κοίταξε να δεις, εγώ στην αρχή είμαι αυτό κτλ. Εγώ είχα μάθει τώρα, τα πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαινε καλά, λέω γιατί να μην παίξω και εσύ. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει, είχαμε λίγο αψιμαγίες με τα λόγια, ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΑΡ το καλοκαίρι. Είμαι διακοπές στην Πάρο, αξέχαστα με το Σαργκάνι, το συγχωρεμένο και το Λεμονί. Και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος.
1: Ο Δημόκριτος Περάκης.
0: Ο Περάκης. Ήταν, έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στο Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε στην ΑΡ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει. Μπλα μπλα μπλα κτλ. Και
1: εγώ είχα... Έχει προηγηθεί το θρηλυκό Παράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΑΡ.
0: Μπράβο.
1: Στη Β' Εθνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου του 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το Ρεθεμιώτικο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε, δεν ξέρω, λες είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει και να δει, υπάρχουν βίντεο της εποχής.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν. Η χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε,
1: έλα.
0: Αφού τώρα υπογράψα άλλο στον τεφ. Πώς θα. Άσερ του λέω, του έλεγα έτσι ακριβώς. Τα πάω να παίξω το ξερά, λέω. Από το... δηλαδή, φαντάζομαι. Και τι γίνεται, ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
1: Και λες ναι.
0: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι. Και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με Ντεφαρία συγχωρεμένο προπονητή, στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
1: Για φαντάσου, ε.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή που λες από τα Ανόγια στα...
1: Από τα Ανόγια.
0: Ναι, στα
1: από τα Σαλόνια.
0: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικοτοκοσμικά. Δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει, κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
1: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ηρόδοτο.
0: Μπράβο. Και... πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης,
1: είχε
0: μείνει εκείνη τη χρονιά, ο Μαλαμαδάκης.
1: Ο Μαλαμαδάκης.
0: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε...
0: πολλά νέα παιδιά, αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
1: εντάξει, ο Πολίζο.
0: Ναι, ο Πολίζο που είχε έρθει.
1: Ο Φιλιππίζο, ο Βοιατζάκη, όλοι αυτοί που παίξαν.
0: Ναι, ναι, Βοιατζάκη, Φιλιππίς, ο
1: Σαλβαράκη,
0: ο
1: Φραγκάκο, ο Φραγκάκο,
0: ο Λαμπαρδάκη,
1: ο Λαμπαρδάκη,
0: ο Ξηράκη, ο Γιώργο.
1: Ναι. Και μετά πιάνει και την επόμενη γενιά και.
0: Μετά 9 χρόνια.
1: Ναι. Σωστά, γιατί παίζει από το 87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μετά... έπαιξε και με τον Κοζανίδη, ας πούμε. Που είναι
0: ναι, τον είχα το μικρό το Στέλιο.
1: Μπράβο, τον είχατε μικρό.
0: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε τον Στόιτς, τους δύο ξένους
1: τους
0: που
1: φέραμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις, ο Μπούρας, το Στόπερ από τον Παναθηναϊκό.
1: Τερζανίδης προπονητής.
0: Τερζανίδης, ναι.
1: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
0: Δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
0: Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία.

0: Τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας,
1: Ο
0: ο
1: Βαρονογιάννης.
0: Βαρδογιάννης. Είναι και είχε και τον Όφι.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες και όλα τις μεγάλες στιγμές, τους
0: Όχι,
1: πανηγυρισμούς.
0: αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην
1: Ναι.
0: πορεία. Και ήταν και Όφι. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί
1: Σωστά
0: δύο.
1: γίνεται εποχή, ναι. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Ο Όφιο Πλατανιάς
0: Ναι.
1: και ο Εργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι και καλά, είναι αντιπαροχή.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει, φταίω κι εγώ, γιατί όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του
1: Καλά, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το
1: Με το
0: συναίσθημα
1: συνέστημα.
0: παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές, αλλά στις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ,
1: Ποιο
0: είμαι
1: ήταν το
0: ευχαριστημένος.
1: μεγαλύτερο λάθος?
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω ακόμα, γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
1: Με τον Άφη, ναι. Πρέπει
0: Δηλαδή
1: να έχεις.
0: έφυγα από την Α' Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο, πολύ καλό σωματείο, και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Αθηνική, στα
1: Ναι.
0: Ξερά,
1: Με το
0: με
1: συνέστημα.
0: το συνέστημα
1: Και με το
0: πάλι.
1: καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο μπούρο.
0: Ναι, και με τους φίλους, για
1: Και με τους
0: να
1: φίλους.
0: η σκέψη μου ποια ήταν, να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ
1: Να βγάλει την
0: Α'
1: ΕΑΡ στην
0: Αθηνική.
1: Πολυτεχνική. Ναι,
0: Ναι.
1: το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή μανίνα, μπλε.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό, δηλαδή που τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, ούτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και
0: Ναι, ναι, ναι.
1: ημίγυμνους. Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη, πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Δηλαδή, προχώ πολύ αυτά.
0: Ήταν
1: Και σε γυναικεία περιοδικά
0: ναι,
1: κιόλα.
0: είχα μια.
1: Είχες μια,
0: Εντάξει.
1: ένα σεξ απείλ.
0: Έχω βρει μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό. Θα σου το δείξω. Πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα ο Ιάσονας
1: Ο
0: Τριανταφυλλίδης,
1: Ιάσονας, ναι.
0: ναι.
1: Πω,
0: Ήτανε
1: πω, πω.
0: τότε γραφή στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα, γιατί μίλαγε και λίγο, λέω τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν
1: Και θέλουν,
0: ένα συνέντευξη και αυτά. Τέλος
1: ναι. Η
0: πάντων
1: Μανίνα πρέπει να,
0: και
1: νομίζω η
0: κανονίζουμε
1: Μανίνα.
0: και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου, βγάλε λίγο το
1: Στη
0: παντελόνι
1: ζώνη.
0: αυτό,
1: Έχουμε τις φωτογραφίες, τις
0: ναι.
1: έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, ρε, εσύ θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω. Δεν
1: Μπροστά
0: ήμασταν.
1: ο Ιάσονας,
0: Ναι,
1: μπροστά,
0: δεν
1: δεν
0: ήταν.
1: ασχολείστε.
0: Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρεμένη την Ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο, αλλά εγώ δεν μπορούσα. Τη
1: Ήσουν
0: φοβόμουν.
1: ζεν
0: Ναι,
1: πρεμιέ
0: αλλά
1: ήσουν.
0: το φοβήθηκα
1: Το
0: αυτό
1: φοβήθηκες
0: το χώρο.
1: το χώρο, ναι, εντάξει.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκα και με και όταν με τους τραγουδιστές και με εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια,
1: Ναι.
0: δεν το φοβόμουν.
1: Έχει σκεφτεί ποτέ, εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατεάκι, δεν υπήρχε Ζωγόρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα έκανες ζωή σου,
0: Δεν
1: τι
0: ξέρω.
1: δουλειά θα έκανες δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε.
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα, δεν ήμουνα όμως πολύ του
1: Πολύ
0: διαβάσματος.
1: επιμελής,
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: ναι, δηλαδή ήμουνα ικανοποιημένος το 16.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή από το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λύκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια.

0: Δηλαδή, ξεκίνησα... στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι πριν από 5 μήνες.
1: Μέχρι πριν το Νοέμβριο.
0: Μέχρι το Νοέμβριο. Πόσα χρόνια ήσουν στον Ολυμπιακό, 15.
1: Από το 11.
0: 2011 με 2026, 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
1: Ναι, από το 2001 μέχρι το 2009.
0: Ωραία, και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
1: Ναι, ο Ρεχάγκελ.
0: Με Ρεχάγκελ μόνο, ναι.
1: Ήμουνα η εποχή καλή, σε όλες τις εθνικές ομάδες οι μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε, τότε τι γινότανε. Κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε από, το από scouting και recruiting.
1: Εμείς
0: και
1: κάναμε recruiting. Το scouting σαν ναι. Αυτό και από εμάς ερχόταν, ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαβέσκη που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Για. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
0: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στο Σοχώρα. Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
1: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή, γιατί...
0: Όχι πληγή, εντάξει.
1: Ένα μέρος αρνητικό, ας πούμε, είναι οι γονείς. Ναι, μεν, εγώ τους αποδίδω κιόλας τα θετικά, γιατί αυτοί τραβάνε το λούκι. Το πήγαινε έλα
0: των
1: παιδιών, να του ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν, αλλά κάνουν και υπερβολές. Mm. Και βλέπεις και ξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζω τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται, κάνουν άμα γίνουν γήπεδα αρκετά, γιατί τώρα όντως να και η ΑΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε για αυτός, ο Ολυμπιακός έχει, ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορεί σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
0: Ναι. Άσου να παίξουν κιόλας.
1: Να παίξουν να κάνει λάθος. Ας κάνει λάθος.
0: Άστο να κάνει λάθος.
1: Άστο και να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Δεν είναι ο τελικός της Champions League.
1: Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Και βλέπεις τώρα τα περισσότερα παιδιά. Βλέπεις ένα Κωνσταντίνα και λες, α, ναι. Όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει η χαρά του παιχνιδιού.
0: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που το λέει.
1: Δεν τον νοιάζει, δεν έχει την έννοια, α, μόνο να κερδίσω.
0: Τρία πράγματα θα να σου πω ακόμα. Το ένα είναι επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για τον τελικό του κυπέλλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ.
1: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι που είναι τελικό κυπέλλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει. Το φαβορί πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα, μόνο θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, όχι. Ο Όφη έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει.
0: Βέβαια.
1: Διπλά.
0: Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες. Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18.
1: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι, ναι, ναι. Ας πούμε Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
0: Του τότε, ναι, ναι.
1: Ναι. Ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτ, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούδαρες με το αριστερό πόδι που λέει ο Καναθόπουλος center. Τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα, γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15

0: χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο, μέχρι να βγει η εκπομπή στο ΡΕΑ, να είσαι και κάπου αλλού.
1: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
0: Μαζί.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιος ήταν έθιμα μου Καλογεράκης, παίζαν τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτοδός τρέχω και τους την κάνω πίσω έτσι με το πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πού να σου πω, πιο θελτικό για μας από μια κοπέλα.
0: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελτικό από ότι μια κοπέλα.
1: Δηλαδή για μας, δηλαδή, ναι. Για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή όταν είμαι στο γήπεδο, προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου. Λέει, εσύ παιδάκι μου με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω, αυτό είναι που εγώ ότι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
0: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα, δηλαδή, εκεί που είμαι κουρασμένος, μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
0: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρά, γιατί... τιμή, δηλαδή δεν έχω λόγια.
1: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, ναι, ναι, και... τα είπες όλα.
1: Ναι.
0: Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, μου λένε.
1: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
0: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο box out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει.

0: Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
1: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
2: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
0: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
2: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
1: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
2: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά, αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες

0: εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
1: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν. Αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι. Και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
2: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
1: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
0: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
3: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή.

0: κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
1: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
0: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώροι αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
1: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσει χωρίς λουρί?
1: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
0: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια.

0: και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει σε ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
1: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει από δίλατο, τίποτα άλλο.
2: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι και από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
0: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί, το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
3: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
3: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
3: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
3: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο

0: τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ανοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: Τα μισή ώρα κοπελιά που έρχομαι δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρτιν βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
4: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
6: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
4: Πήρε το καφεδάκι σας,
6: το καφέ
4: μας. Ξαπλώστρα.
6: Όχι.
4: Φύκατε.
6: Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
7: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
4: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την

0: όλους την Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
1: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
2: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
3: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
2: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, θα κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
0: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
4: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
3: Δεν είχε
4: 100. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
3: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
4: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
0: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Ε, δεν είσαι καλά. Ε, άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπες, Βασίλη. Δηλαδή, είμαστε σε
0: ένα παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρησκευτικό και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό λοιπόν, όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο εσωτερικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες.

0: ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Έτσι να καθίσουν λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο. Ναι. Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Ακρασίπινο. Λοιπόν, ούτε ρακίπινο.
1: Εγώ είμαι Βασίλης, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
1: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία. Και γιατί λοιπόν δεν ήρθα εκεί. Εγώ ποιον βρίσκω στον δρόμο, ναι, και μου λέει ότι με βλέπει.
1: Ναι.
0: Και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί. Ναι. Γιατί εντάξει, δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Ναρτίς.
1: Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω, τη βλέπω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Αλλιώς θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και έχω, και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλο. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Ας τα γράφει. Τι είναι.
0: Μακάρι να,
1: ότι να τα γράφεις τι, και να τα γράφεις τι.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει και τι.
1: Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά. Να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχει στα πόδια τρίσες, έχει διαόλου στη κοιλιά και γλώσσα δεκαπίσες.
0: Όπα. Και πήρες και το κρητικό αξάνδικο, ναι.
1: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφορά νονιδήσεις, κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατο.
0: Α, άρχοντας.
1: Τα πιασες.
0: Το δεύτερο, ναι. Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε εδώ, σηκώστε χέρι.
1: Όλοι.
2: Όλοι.
0: Και οι ψεύτες, όλοι.
2: Όλοι.
0: Αφού είστε κρούμπου, ρε. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο, δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
1: Δεν έχει
0: πάει. Έχω πάει Έδεσσα, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς θα έρθω Σέρες.
1: Πότε Σέρες έρθατε?
0: Ω, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ? Πού κρύβεται, κυρία? Το κυρία έχει κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
3: Βλέπει εκεί τώρα.
0: Δεν θέλει. Τύπη, πρώτη φορά έρθω εδώ.
1: Όχι.
4: Ναι, πιο πολύ πρώτη.
1: Στα δυο χρόνια.
2: Ανάλογα είναι, τώρα ναι.
0: Λοιπόν, αντίθετα πάλι να γυρεύοντας Γιάννη, να συνεχιστείτε.
3: Έγινε, έγινε.
0: Να δείξω αυτούς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: s'il vous plaît, comment t'appelles-tu? Ça va. Τι να φας?
1: Μπακλαβά.
0: Δεν ξέρει.
1: Μπακλαβά, where are you from?
0: France.
1: France. Écoutez, μπακλαβά de noix.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: De noix, très bon.
0: Très bon,
1: très bien. Très bon.
0: Στα Φάρσαλα πήγες?
1: Όχι, στα Φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Μεγαλική επιρροή, έρχομαι σε
1: λίγο. Λοιπόν, αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω. Θα πας και
2: να
1: πιστήκει. Εννοείται. Θα πας και να πιστήκει. Να κεράσω και το πιστήκει και γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
0: Κάτι καλά σου λέω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμαν, στον εξαιρετικό. Τοπ. Και. Περίμενε, σου έχω και το καλύτερο.
0: Μετά.
1: Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι. Στην υγειά σου.
0: Όλο το ίδιο πρόβλημα είναι εδώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ξαναπέστω.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Πάμε.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω.
1: Άμα κάτσε. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, να ακούνε σχόλια.
1: Έλα, πες το.
0: Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι ισορροπιασμένα. Κερνάμε μόνο.
1: Κοιτάξτε, αλλά κάποιο άλλο ένα.
0: Κερνάμε μόνο με ένα κιλό. Και με ένα κιλό.
1: Κερνάμε κιόλα.
0: Δηλαδή...
3: Τώρα μπαίνουμε μέσα.
1: Πόσο λε... πιστή και γίνει βούτυρο.
0: Πόσο large είναι ο κόσμο εδώ, ε? Πού αλλού, πού αλλού.
3: Πουδενά.
0: Πού αλλού.
1: Είμαστε.
3: Πρώτη φορά που
1: χαιρόμαστε.
0: Και τσιμπορό καλά καρακόλα καλά.
1: Να τέλε. Μητέρα.
0: Μητέρα, τσιμπορό καλά καλά καλά. Πώ είναι μέσα.
1: Τσιμπορό με λοκαλό κουρκουμάδα. Ναι, ναι, παίζει παντού.
0: Τσιμπορό, ε, τσιμπορό καλά.
4: Για άλλα να σε κεράσω μία τσιμπορό με λοκαλό κουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεσί στον ήλιο που είναι για το στομάχι σπαστική κολλήτη θα κρύωμα βήκα να
0: πρέπει.
4: Αντιθρομβωτικό, ενισχύει τους νευρώνες του εγκεφάλου να παθαίνει
0: σάνια. Ρακόμελο είναι αυτό, ας το
4: πρώτο. Ρακόμελο είναι ρεκί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με το πιπεράτι. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν Μαρή. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει τρεπάς με άλλη
0: μαζί σου κάτω. 2 πριν, 2 πριν, 2 μετά.
4: 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει. 3 πα με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνει πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
0: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα θα πιούμε ούζα.
4: Βολέψου στα 2 πριν, 2 μετά.
0: Με την τσιμπούρο καλέ καλέ καλέ.
4: Τσιμπούρο με λόγο νερό κουρκουμάδα.
0: Πόσα χρόνια κάνει το μάθημα, πει.
4: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και 5 πιπέρια και λέω. Ποιο κάθεται να το
0: 5 πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο. Καυτερό,
4: μαύρο, νίδο, λίγο με. Καυτερό.
0: Ναι,
4: ναι.
0: Και σετσουάν.
4: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
0: βάλε
4: ξέρετε.
0: Σετσουάν βάλε.
4: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
0: Πιπέρι σετσουάν. Θα το πας αλλού.
4: Α, το πάω αλλού.
0: Βάλε, βάλε λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
4: γιατί
0: μετά.
4: Γιατί τα βάζω τα πιπέρια θέλω να μου πεις.
0: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση.
4: Ναι.
0: Να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό. Τι.
4: Τα πιπέρια τα βάζω,
0: άμυνα,
4: δεν ξέρω.
0: Άμυνα, άμυνα, άμυνα.
4: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιεί το κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
0: Μαναγία,
4: και εγώ σας το δίνω
0: το
4: έτοιμο
0: ενεργοποιητικό.
1: Δώρο, δώρο το κλωστάρι να το πας να με θυμάσαι και την τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί, μαζί.
4: Να σας πω λίγο κύριε.
0: Όχι, όχι, 3-2-1.
4: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει είναι ντούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
0: Καλά ρε εσύ, τώρα με έβγαλες για γαλό.
4: Περίμενε να σου πω. Μετά πας στο παστέλι.
1: Και λέω θα το πω με σχέση.
0: Με ακούσει. Εσύ που βλέπω μετά πελιού μεσέ.
4: Με σχέση, με ακού. Μετά πα στο παστέλι.
0: Για να σε ακούσει, εσύ πότε σταματά να μιλά.
4: Ποτέ. Μόνο δεν
0: κοιμάται.
1: Έμπλεξε εδώ, πάρτε τα χέρια.
4: Μετά τρώ παστέλι που είναι και τι κράμπε. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνει το ρακόμελο που είναι 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει. Κατάλαβε. Είναι παλιό ποτό αυτό, είναι ύπουλο.
0: Γίνεσαι σεξομανή με αυτό.
4: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι. Έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
0: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
4: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει το αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
0: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες.
4: Κύριε, αποκαλείτε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
0: Σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
4: Κατάλαβε τα όλα, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτό είναι, μην βάζει πολύ.
4: Βατομουράκι. Δεν αντέχετε στο.
0: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα. Πρέπει να κάνουμε.
5: Πρωινός ντάκος με αυγό. Μπορείτε να κάνετε και ποσέ, μπορείτε να κάνετε και βραστό, μπορείτε να κάνετε και τηγανιτό. Το λες και κρητικό πρωινό. Πάμε να τρέψουμε τις ντομάτες. Καθαρίζω στη μέση. Προτιμώ εγώ αυτές συγκεκριμένες. Και ξεκινάω το ντακοζούμι που λέμε για στην Κρήτη. Μιλόξιδο. Αλάτι με βότανα, ελαιόλαδο.

ρίγανη. Δείτε ρίγανη από τα γραβενά, γεύσης βουνού. Ρηματίζω και παίρνω αυτό που πρέπει. Η ρίγανη έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Δεν το γνωρίζεις. Καταγράφεις. Ψιλοκόβω πολύ καλά μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο κρεμμύδι, τα πράσινα φύλλα. Μπορείτε να βάλετε και σκηνό πράσο. Θα θερματίσω τη φέτα μέσα. Μπορείτε να βάλετε και μυζήθρα, έτσι. Θα περάσω από το χοντρό μέρος του τρίφτη το ένα βρασμένο αυγό μέσα εδώ στην σάλτσα αυτή του ντάγκου. Θα ανακατέψω. Θα ρίξω και απάκι και μέσα και από πάνω θέλω. Κοτόπουλο. Ζουμερότατο, νοστιμότατο απάκι κοτόπουλο. Φάρμα ντονάκι, το ψιλοκόβω όπως πάντα όλα μου ταλαντικά. Λεπτές φέτες, αέρινες. Λίγο μέσα και λίγο από πάνω. Και φτιάχνουμε τον τάκο. Ένα από τα αγαπημένα μου ταξιμάδια της οικογένειας Τσικνάκη είναι το συγκεκριμένο το μηγάδι. Θα ρίξω λαδάκι έξτρα πάνω. Να το ρουφήξει. Κριτική διατροφή, κριτική συνταγή, χωρίς συντηρητικά, για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή. Πάμε.

και χοντροσπασμένο πιπεράκι και τι άλλο, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κρητικό από πάνω. Ας πω και κάτι, το λες και με ζέα, το λες πρωί, μπήνεις και τυράκι σου.

0: Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το χαλβά, το γιαννιώτικο. Το χαλβά πάλι εγώ. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο, σήκω μια τσιμπουροκουρκουμάδα και έγινε χαλιά. Λοιπόν, πάμε την αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, παίζει το μάτι μου, τον μπακλαβά.
1: Γεια σας, αγαπάτε
2: μου.
1: Πασούλη μου. Καλώς ήρθατε, ρε πουρπουτσουλάκια μου. Εδώ και λαϊδάδο.
0: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ.
1: Καλώς ήρθατε, αγαπάκια μου, στο νησί των Ιωαννίνων.
0: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε?
1: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπάσμα. Έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στο νησάκι των Ιωαννίνων.
0: Για πολλωστή φορά.
1: Για πολλωστή φορά, εννοείται.
0: Εμφανώς κουρασμένος. Εδώ θα γίνει
1: πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
0: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
1: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσα και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art για να μπείτε και εσείς. Παρακαλώ, μορφέ.
0: Δεν ξέρετε, θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, βρώμα.
1: Μα γιατί το
3: εισπάρεις το
1: ναι, θα πάω στο εργαστήριο να τις ξεναγήσω.
0: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
1: Θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
0: Έλα,
1: έλα. Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Θα πάω, ρε, θα πάω στα παιδιά. Θα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβασε η πασούλη μου βίντεο άρτ. Πώς κάνω. Και κίνηση σαν μπαλέτο Μπολτσόι. Το παίρνω
0: τώρα. Πώς κάνω τουρίστε τώρα που καπάνω τι τσέπε, ξέρει. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω μόνο.
1: Εννοείται, έτσι πάει. Φυλάκι από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω μέσα στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυρία Βροσίμου. Ο Βαλαωρίτη το έγραψε, όχι εγώ.
0: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
1: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό, Φεραίρο Μπουένο και μυντική καρύδα.
0: Α, το έχει πάει αλλού τώρα, ε.

σήμα κατά τεθέν του νησιού, το μουσείο του Άλι Πασά, το εξοχικό του Άλι Πασά κτλ. Μουσείο Άλι Πασά και επαναστατικής περίοδου. Παρακαλώ.

Στις μόνιμες συλλογές του μουσείου εκτίθενται μοναδικά ιστορικά κοιμήλια, όπως το περίφημο χρυσοπίκυλτο καριοφύλι του Αλιπασά, η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κεραβασιλικής, σύζυγος του Αλιπασά, το ασημένιο ξυφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη και οι κουρτίνες με κεντυμένη τη μονογραφή Ντουγρά του Σουλτάνου Μαχμούτ. Τη νύχτα στις 11 Ιανουαρίου του 1801, ο Αλί Πασάς των Ιωαννίνων δίνει διαταγή να πνίξουν στη λίμνη την κυρα Φροσύνη και ακόμα 17 γιαννιώτισσες. Το όνομά της ήταν Φροσύνη Βασιλείου, αλλά όλοι την γνωρίζουν ως κυρα Φροσύνη. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος εμπόρου. Η δικαιολογία έλεγε ότι ζούσαν ανήθικα, αλλά η πραγματική αιτία ήταν σίγουρα διαφορετική. Η επικρατέστερη εκδοχή που οδήγησε τον Αλί Πασά να εκτελέσει την κυραφροσύνη και τη συντοπίτησέ τη είναι η ακόλουθη. Ο Αλί Πασάς είχε ερωτευθεί την κυραφροσύνη, που όπως θρυλείται ήταν ερωμένη του γιού του Μουχτάρ. Όταν αρνήθηκε τον σκληρό Αλί η όμορφη γιαννιώτισσα, την τιμώρησε δίνοντας διαταγή να την πνίξουν στη λίμνη με το πρόσχημα ότι ζούσε ανήθικα και αυτή και οι υπόλοιπες γυναίκες που συνέλαβαν οι Τούρκοι.

0: Γιάννης Τσίλης, Ολυμπιονίκης, το 2016.
1: Και το 12.
0: Και το 12, για όσους δεν γνωρίζετε, που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε, και πάμε μέσα, αγχώνομαι.
1: Πάμε μέσα, πλέον προπονητής, θα σε ξαναγήσω.
0: Προπονητής.

0: πάμε τώρα, για πες μου. Είμαστε κοντά στο νησάκι.
1: Ε? Τώρα είμαστε στην περιοχή Μάτσικας.
0: Μάτσικας.
1: Είναι τα τελευταία χίλια μέτρα του πρωτού χιλιόμετρου που είναι ο αγώνας μας. Και κάνουμε ένα μία χρονομέτρηση.
0: Εδώ γίνεται προπόνηση τώρα. Αφετηρία.
2: This is προσοχή.

μαλάκα είσαι! Άρβαρμα, έλα, είναι φωτά στο νερό! Προετοιμασία έξω και πάνω, τα κερδόζουν τα πόδια!

0: σαλάτα με ανθότυρο, με παξιμάδια χαροπιού και σος χαροπόμελο. Άντε, γεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σάλτσα, έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι? Θα μας αφήσεις να μαγειρέψουμε? Βαλσάμικο. Χαροπόμελο. Λίγο αλάτι. Λάιμ. Μπορούμε να βάλουμε και λάιμ και λεμόνι, έτσι. Αυτό είναι πιο γλυκό το λάιμ, το έχουμε ξαναπεί. Και ένα δεύτερο. Πιλεράκι ο πινέλ και καθαρίζουμε. Εδώ πήρα τη σωστή θέση. Όχι, εγώ εδώ. Ακτινίδιο, φράουλα, μήλο, μπανάνα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Άλλη διαφορά θα την κάνουν τα παξιμάδια και το ανθότυρο που δεν συνηθίζεται. Φρέσκο, ε!

καθαρίζουμε και τις φράουλες και τις κόβουμε ακριβώς στη μέση, γιατί είναι και μικρούλικες αυτές. Μπανάνα όριμη, ιδανικό να είναι όριμη.

0: ανθότυρο.
1: Και τελειώνουμε με χώμα από παξιμάδι χαρουπιού με cranberries. Φυσικά από την οικογένεια Τσικνάκη.

0: Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στην περιοχή ή στη θέση Λιμνοπούλα. Εδώ προσλιμνιώθηκε το υδροπλάνο και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια, αν μου επιτρέπετε. Θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εδώ στα Ιωάννινα.
1: Να ονειρεύομαι το κάτι άλλο. Και κάπου αλλού πώς βρίσκομαι. Οπουδήποτε και εκτός από μένα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στον περιφερειακό τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε.
1: Okay.

0: δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βλέπετε εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δει το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Κανταρέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι. Και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Κανταρέ.
1: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ Πλερίν ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads.
1: 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
0: Είναι πλακώστρο τα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο ρε παιδί μου ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
1: Similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα.
0: Α, μπράβο. Πύλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός.

0: 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικό τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι
0: ναι, γυροκάστρα. Έχει και μπούκο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρως αυτό και παίρνεις δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yeah. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πρικίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπίση.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, τα ταξί περνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν,
1: Μπλερίν,
0: θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω, Μπλερίν, μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά, για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8?
1: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: σε μεδάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σε μεδάκι. Παραδοσιακό.
1: Traditional.
0: Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Καλή τα βάζω και στα τηλέφωνα πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα. Ωραία. Και πλέκι. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει.
2: Τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
2: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
2: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι. Δίκταμο.
2: Σάλμπαϊ.
0: Φασκόμηλο.
2: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
2: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
2: Τι. Προϊφεκτιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
2: Προστάτος.
0: Νο προστάτος.
2: Μπαλσάμ προς το μά.
0: Μπαλσάμ προς το μάχη.

0: Okay.
1: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
2: Αθήνα.
0: Ναι.
2: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
2: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία η Αθήνα.
2: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
2: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
2: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
2: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
2: Εμείς φτιάξουμε ό,τι.
0: Γιατί έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
2: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι εδώ.
2: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μια και είσαι εδώ στο κάστρο.
2: Εμείς δεν είμαι.
0: Τι.
2: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
3: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Δεν είπα όνομά σου, δεν μου είπες.
2: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ.
2: Ναι.
0: Ορεστή.
2: Ναι.
0: Πίνεις.
2: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι Μακρύ είναι.
2: Εμένα είμαι Αλβανός.
3: Μακρύ. Αργεντίνα, ένα Αργεντίνας.
2: Φερδινάντ Μακρύ.
0: Μακρύ. Εγώ Μακρύ.
2: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
2: Είναι δίκαιο. Δεν είναι δικαπάς, τους έχουν τρέτ κάτω πάρα έρωτο.
3: Πας.
2: Έχουν τρέτ.
3: Τα
2: ντερτίμε, έχουν δίκαια και έχουν μπαμίμι. Thank you.
0: Και καφέδες και νερά.
2: Και ό,τι
0: θέλει κάστρο, για ό,τι θέλεις.
4: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια, ε.
4: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
4: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
4: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ. Σκυπτάρια, πάμε! Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
2: Βιένα πιάλια, σκυπών.
0: Σκυπών, τι είναι αυτό,
2: σκυπών.
4: Σκυπτάρ.
2: Ήγκο.
0: Πίνεις κανένα κρασί. Όντως είναι ωραίες τις Μακρύς. Ναι.
2: Πώς σε λένε.
0: Βασίλη Μακρύ.
4: Πού είσαι
2: Βασίλη.
0: Λαρίσα.
2: Βιένω η Μακρύ μου.
0: Λάρισα.
2: Το επίθετο.
0: Επίθετο. Πατσής.
2: Πατρίς.
4: Πατσίς, πατσίς.
0: Όχι πατρίς, Ελλάς πατρίς οικογένεια.
4: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα, αφού δεν ακούς καλά, πώς ακούς καλύτερα.
4: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Πέτρας, Αφέντης Μακρύς και κοιτανόης. Αλφρέντις. Αλφρέντις, Σιπτάρ.
2: Φρέντιναντ Μακρύ.
0: Μακρύς, Ορέστης Μακρύς, την είπε και την τσικουδιά. Σ' αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του κάστρου. Ζάπα κάθεσαι εδώ.
4: Η ιστορία του κάστρου.
2: Εμείς είναι να τα πιάσουμε με τα πέτρα. Το ιστορία το βλάβουμε μέσα.
0: Γκάζ. Όπως λέμε γκάζι. Ωραία, τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του κάστρου, τώρα σοβαρά, πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
4: Στα γραπτά αρχαία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
4: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
4: Αυτά μετά
0: αυτά είναι μύθι.
4: Μύθι.
0: Παραμύθια.
4: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίση.
0: Μπράβο.
4: Που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίση ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
0: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο, Αργυρόκαστρο.
2: Αργυρόκαστρο.
0: Πήρε την ονομασία του από το κάστρο.
2: Άρα
0: αποφασίστε.
2: Δεν έχουν Αργύρι. Τα φόντια.
0: Τι λέει.
4: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο.
0: Όταν πέφτει ο ήλιος.
4: Μετά από τον ήλιο παίρνει αυτό.
0: Ένα γκρίζο χρώμα. Αργυρό, αργυρό.
2: Μπράβο.
0: Όταν πέφτει ο ήλιος παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό με το φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
4: Είναι πολλά.
2: Είναι πολλά ιστορία.
0: Είναι πολλές οι φήμες ωραίες στη Μακρύ.
2: Έτσι λένε. Είναι εμπρετερέσια που το λένε αργύρο.
0: Τσικουδιά, ρακί πίνεις. Ρακί πίνεις.
2: Όχι.
0: Τι πίνεις. Αφού βάζεις λίγο μέσα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: εδώ είναι νερό.

0: Είσαι σίγουρος να μιλήσω?
1: Όχι ρε.
0: Άιντε φίλε, άιντε.
1: Άιντε για μας.
0: Ελλάδα με την Αλβανό είναι ένα ράτσα.
1: Φίλε,
0: αυτό το ξέρω εμείς.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
0: Εύκολη τονοσαλάτα, αληθή τονοσαλάτα για να τη χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Ξεκινάω με το κρεμμυδάκι, με τα λαχανικά. Πάμε να το ψιλοκόψουμε. Έχω βάλει τη μαγιονέζα μου, προσθέτω και το φρέσκο κρεμμύδι. Έχω δύο πίλερ της Σοπινέλ. Χρησιμοποιώ πρώτα το ένα για να αποφυλλώσω το καρότο. Με μηδέν απώλειες, από ό,τι βλέπετε, πάμε και το αγκούρι. Και με αυτό εδώ το πίλερ, ζουλιέν, κοιτάξτε, περιφερειακά. Δεν θέλουμε σπόρια, δεν θέλουμε γρασία επιπλέον. Βρασμένο καλαμπόκι. Μια μουστάρδα που σας αρέσει, ό,τι θέλετε βάλετε. Αλάτι και πιπέρι. Καλό αλάτι και καλό πιπέρι. Χοντροσπασμένο. Και ψιλοκόβω άνηθο και μαϊντανό μαζί. Ένα επίσης καλό μαχαίρι σαντόκου. Αυτό είναι ιδανικό για τα λαχανικά. Πόσο μάλλον για αυτό που κάνω τώρα. Ιδανικά τώρα αυτό να μπει στο ψυγείο. Τουλάχιστον μισή ώρα να δέσουν οι γεύσεις και να το χρησιμοποιήσουμε σε wraps όπου θέλουμε. Εμείς θα το βάλουμε πάνω σε ντάκο ή αλλιώς παξιμάδι, όπου μυρίζει τέλεια. Θα αδειάσω το αβοκάντο μου, θέλω να είναι όριμο. Λεμόνι και το πολτοποιούμε και για να μην μαυρίσει και να δώσουμε τη γεύση. Πάνω στο κρυθαρένιο παξιμάδι εδώ της οικογένειας Τσικνάκη θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Να ποτίσει. Μετά θα πλώσουμε τον πολτό του αβοκάντο και μετά την τονοσαλάτα.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάφυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασκάλι είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Φία.

σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό.

παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess, yeah.
0: Αργυρό. Αργυρό, yeah, story. So,
1: when the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured by the troops.
2: Στο τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από εδώ κάτω.
1: From the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει.
0: Απέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Γι' αυτό το λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό.

0: ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί. Πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική. Κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: Μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε, ε? Επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah. Mm? Yeah.

0: Σιπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια, ρε.
1: Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι. Πού το πήγε τσιγάρο. Κάνεις μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε πάει, μόνο τσιγάρες θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα στο χέρι, την κάμερα.

0: Καν.
1: Κανταρέ House.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Κανταρέ.
0: Σπίτι Κανταρέ, Βανέζα Μουζέ. Ισμαήλ Κανταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Κανταρέ, Ισμαήλ Κανταρέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Κανταρέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι. Στην σπίτι είναι το μουσείο στο Ισμαήλ.
0: Γίνε μέσα καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Κανταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε τη λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χότζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Ζεκάτε Χάους, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Ζεκάτε που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: υπάρχει το σπίτι. Αυτό δεν είναι, δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη. Έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα. Και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες έχει, 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους παππούδες.
0: Και εδώ είναι για τους παππούδες, λέει. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε στο κανονικό σπίτι, λέει τώρα. Λες και το άλλο ήταν τίποτα.
2: Σαν
0: πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα. Ο παππούς, λέει, καθόταν εδώ πάνω. Ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω, γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουν. Και αν γυρίσει ο Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού. Με λίγα λόγια και πιο απλά, το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι, να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Αλλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω, θα καταλάβει το αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει, είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο, κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθετε στο Αργυρόκαστρο, να έρθετε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν μου αφήνεις ησυχό τώρα. Ε, να κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

τμήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.

0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

εκδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: Ο διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο, μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα,

μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού, από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάγια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης

0: είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
1: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές, δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
2: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
3: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
2: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
3: Κάνουμε την Ισλανδία. Μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή. Και είναι πολλά τα άτομα. Και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
2: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
3: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
4: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
3: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
2: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
5: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
6: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
5: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώροι αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
6: Ελπίζω επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
4: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ να τα αφήσει χωρίς λουρί?
6: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
5: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
7: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
8: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι και από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για Συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
5: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
7: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
9: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
9: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
10: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε, έτσι αλλιώς, σε πάρκινγκ βρίσκω και χθες στην παραλία βρίσκω. Το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
0: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
10: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός. Ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους. Οι ξένοι τώρα ντόπιοι.

0: ξένοι. Καλά είναι εδώ πέρα. Έχει λίγο κύμα. Εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
1: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
1: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
3: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
4: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
5: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
6: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Πολύ κόσμο σήμερα,
6: Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
4: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
7: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Ούτε καρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι. Δεν είχε κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
7: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Δεν βλέπω πολύ.
4: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Αξιοροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

Πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον Παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο.

Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, την γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε θα το πετύχουμε όσο χρόνο είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά.
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά

να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, δεν δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα,

0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή? Δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που. Την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Του λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσε κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν. Ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσει τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
0: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
1: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς θα το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρό, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
1: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Η κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένας τέτοιος τραυματισμός, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι, η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει. Δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάσει σε ένα επίπεδο. Ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
0: σε
1: να.
0: Έχουν έννοια.
1: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
0: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση. Και

0: Λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
1: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
0: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
1: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
0: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
1: και εγώ
0: που το λένε,
1: εύχομαι,
0: να,
1: και εγώ το,
0: να το δείχνουμε. Εμείς θα λέμε, κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο Παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια και στο Παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη 3 φορές σε 2 οργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το ευχόμαστε.
1: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Έτσι, βγαίνεις άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός

0: σαν Μεσαρίτης, σαν Παραολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει, αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, είναι ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο, άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό,
0: ναι,
1: δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Ρε παιδί μου, και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί και εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, Αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ ένα παράδεισο Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Α, πω το εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας, ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές, για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Ε, κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχναν, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχναν, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος

0: γαλάζι, οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
1: Απλά υλικά λοιπόν.
0: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
1: Έχουμε το στάρι
0: που το αλέθουμε. Παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
1: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
0: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
1: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
1: Ωραία,
0: αυτό το
1: εγώ
0: ζυμάρι.
1: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
0: ναι, τον
1: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
0: λοιπόν,
1: και να πάμε να το φτιάξουμε.
0: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
1: Ωραία.
0: Λίγη ζάχαρη.
1: Και αλάτι και ζάχαρη λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Και ρακί.
1: Και ρακί.
0: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
1: Για να γίνει πιο...
0: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
1: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
0: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
1: Να.
0: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
1: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
0: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
1: Το αλεύρι, ναι.
0: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
1: Ωραία.
0: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
1: πιο
0: ξέρουμε.
1: Αφράτο, πιο αφράτο,
0: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
1: Α.
0: Πιο γεμάτο.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
1: Ωραία.
0: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
1: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
0: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα μας.
1: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
0: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
1: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
0: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το...
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι, βάζουμε το σάμι.
1: Ναι.
0: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
0: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
1: 8.
0: 8.
1: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο. Ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη, είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγανε στη Γερμανία. Με αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Απήγατε και εσείς
0: ήρθα εδώ.
1: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό εδώ δεν είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά.

0: πω ότι μαγειρεύουμε εμείς, αλλά εγώ μαγειρεύω και εσύ όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουρβαλάκια.
1: Γιουρβαλάκια, ε. Και του κρέατος κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
0: έτσι μου αρέσει κανέλα. Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
0: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό μπόλικο. Θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση κάνει. Με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που και είμαστε ο πολιτιστικός. Εννοώ. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε!
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε?
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και αυτό... Και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες...
0: Δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πώς
0: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί...
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω της, του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας σε κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις σε κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά, άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα. Και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
2: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
3: Στη Γαλλιά. Μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαπτίσεις. Μα βρεθήκαν τόσοι και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στους δρόμους σε κοιμηθήκανε.
2: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
3: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
2: 8 μέρες.
3: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το μαζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
2: Ναι, ναι.
3: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ. Και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
2: Βοηθούσε.
3: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάστια τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
2: Σας φροντίσαν.
3: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω μας πούμε τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
2: Ναι, και τους βοηθήσαν.
3: Στους Γερμανούς και φοβούντανε.
2: Να μην τους κυνηγήσουν.
3: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσανε. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σε έναν αμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γκαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
2: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
3: Η Γαλλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου, τη Μιχαλοκώστενα, ότι την αρχή, βέβαια το έφταξε αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
2: Ναι.
3: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
2: Ναι.
3: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
2: Γι' αυτό λοιπόν, γάλα, Γαλλιά.
3: Γι' αυτό γάλανε Γαλλιά.
2: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
3: Πιο δυνατή. Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε στα αυτιστερά νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσα.
2: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
3: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
2: Ναι.
3: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
2: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
3: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά, βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.

0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες.
1: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
0: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
1: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις
1: ευχαριστώ,
0: τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
1: Ευχαριστώ, καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
1: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την μέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
0: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα.
1: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι, δεν γίνονται τώρα. Αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά, δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγανε οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, και καθόμασταν παθερώνουμε εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε.
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθιμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
1: Πώς δεν λέγαμε,
0: ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά, να μου την πείτε.
1: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
0: Χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτό του τσικνάκι του Ζάνι που ναι. Είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
0: Είχαν πάει σχολείο.
1: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάιν, του παπά Ζάιν. Αυτού του παπά, ναι. Του Ζάιν που είναι εδώ, της Κνοζάιν. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες και εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα τη κορμή που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
1: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
1: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Που πού είσαι?
0: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει δύο φίλους του.
0: Σας έκλεψε?
1: Ο άντρας μου, ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεξε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν. Από τα Βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει στη... Εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω για την τραγουδίτσα τόσο που και να αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν σου
0: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω, οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
0: Για τις κόρες σας.
1: και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουμε καντάδα.

0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα. Πω,
0: ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
2: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά. Το στάχω πει πολλές φορές.
1: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είστε καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε.
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό της κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, που, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
2: ε? Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία.

0: ουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
0: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε εδώ.
0: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
0: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
0: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σ' αδικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
0: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
0: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλω να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε
1: θα
0: καλά,
1: θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό, θα πιούμε κιόλας.

να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα. Πραγματικά

0: σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα. Την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς, παιδιά, που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που εύχομαι να έχει υγεία και πάντα να φέρει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, είστε επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε. Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women in Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Ναι, και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λίγο τώρα θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
2: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεις μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?

0: Κάσαμε και κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: που
0: τι λέτε,
1: ρε
0: παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοχι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και τέλεια. Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κάτω από τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα μας λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα. Πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως

0: ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
0: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
1: στέλνια. Τι να πω τώρα, μίλησες στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
0: και να ξυπνάζει το κατσίκι.
1: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
0: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
1: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
0: Ελαιώνας,
1: ναι. Να ήταν προς βουνό.
0: Εντάξει, ώστε μου νησίσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά
0: εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Stars Lee, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: ξύπνημα μια. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψει από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα. Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
3: Γιατρία, τη δεύτερα, στοπ. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω ξεφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς. Η Νατάσα, το κατάλαβες, βλέπεις.
4: Μα είσαι έτσι.
2: Δεν φτάνω εδώ.
4: Νίκη, συντονίσου.
3: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
2: Γεια σας. Μα μη μου το χαλάφαρο πήγατε.
3: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
5: Έλα που είναι λίγο άγριο,
3: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
5: Ναι.
3: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
6: Άγριο, είναι άγριο κορίτσο.
5: Γι' αυτό επιβιώνει.
6: Άγριο κορίτσο είναι.
5: Γι' αυτό επιβιώνει.
3: Ναι. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
2: Μην μιλήσει.
3: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
2: ναι.
3: Εδώ πέμε.
2: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
3: Φεύγω. Περίμενε.
2: Θα καεί η καρκάνα μου.
3: Νίκη, έχω σε βάλω backstage.
2: Έλα, πάμε.
3: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
2: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε του κυρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
3: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
3: Ό,τι είπαμε, Νίκιο. Έλα με λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
2: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
3: Ωραία. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
3: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
2: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψω.
5: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
2: Μια φέρνουν τα μάγουλα θέλει πάλι.

0: Δεν μπορώ να σε με πιάνει τα γέλια.
1: Σε ευχαριστούμε. Είστε καλά.
0: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω.
2: Φύγε.
3: Με δουλεύεις τώρα.
0: Φύγε, λέει.
4: Εξίσυστη, είναι κόντα να ακουγόμαστε.
5: Να σε αγκαλιάσει, μαμά, να σε αγκαλιάσει.
6: Να κάνεις το γεμπτή το βιβλίο, εσύ, μάνο.
7: Γιαγιά μου,
2: φύγε. Για να τα μάτια σου.
7: Υπέροχα.
2: Γυαλίζει. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
0: Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
8: Α,
0: δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει να μάξει. Τίποτα, έλα!
8: Θα πάει.
0: Ναι! Ναι! Το χάσαμε.
2: Ποια κρύβη, Νίκη, ποια κρύβη.
9: Χιλιάδε.
2: Το ξέρεις πότε θα βάλω αυτό το backstage, ε.
7: Δεν διανοείται.
0: Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά βάζω σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλα.
2: Σε σπρώχνω και αφήνει.
0: Δεν με πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
2: Άκου το πλέον. Έχει
0: μια ράχνη στα μούτρα σου.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
2: Τέλο πάντων, ακούγα πουλάκια.
0: Ναι. Βρισκόμαστε.
2: Όχι, σε... εσύ. Μα κάτω τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, τι να μην κουνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: πάνω από 12.500 μετανάστες στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Τουλάχιστον 9 περιστατικά μέσα σε 48 ώρες. Σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα οι περισσότερες καραβιές. Σε κλίμα αισιοδοξίας αναχώρησε η ομάδα για τη Σόφια. Τα μηνύματα μπούση κατά την αναχώρηση της αποστολής. Τι έγινε στην τελευταία προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα. Σύνδεση με τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Σοκαριστικό τροχαίο στο Βενεράτο με θύμα έναν 76χρονο. Το αγροτικό που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα με γιο ταχύ. Σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγός του και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Καμπανάκι από παραγωγούς για την πιθανή απώλεια ενισχύσεων. Τεχνικές της λειτουργίας μπλοκάρουν τις αιτήσεις ΩΣΔΕ. Ανεφάρμοστη κρίνεται η προθεσμία της 16 Οκτωβρίου. Πάνω από 12.500 είναι κυρίες και κύριοι μετανάστες που έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Με τους αριθμούς και όχι μόνο να αποδεικνύουν την ασφυκτική πίεση που δέχεται το νησί στα νότια παραλία του. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες καταγράφηκαν τουλάχιστον 9 περιστατικά αφήξεων. Γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων αλλά και δημιουργίας δομών για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Δεν έχουν σταματημό τις δύο τελευταίες μέρες. Είμαστε στα 9 περιστατικά και θα ακολουθήσουν κι άλλα, λένε οι πληροφορίες, καθώς η θάλασσα είναι πολύ ήρεμη τις τελευταίες μέρες, κάτι που δίνει την δυνατότητα στο να βγαίνουν οι βάρκες από το Τομπρούκ και να έρχονται προς την Κρήτη. 5 περιστατικά είχαμε σήμερα, 299 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει. Αν προσθέσουμε σε αυτούς και 200 περίπου, 240 που είχαμε χθες, καταλαβαίνουμε ποια είναι η κατάσταση. Να θυμίσω ότι την Κυριακή είχαν αναχωρήσει με το πλοίο το οποίο κάνει τις μεταφορές των μεταναστών, το ναυλωμένο πλοίο του Υπουργείου Μετανάστευσης, 430 μετανάστες από Ηράκλειο και Χανιά. Τώρα το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην Ανατολική Κρήτη. Τα περιστατικά τα περισσότερα είναι στους Καλούς Λιμένες και στην Ιερά Πέτρα, οπότε υπάρχει ένας συνωστισμός. Οι πληροφορίες λένε ότι αύριο, το αργότερο την Παρασκευή, θα αναχωρήσουν και αυτοί οι μετανάστες που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής για την ηπειρωτική χώρα. Τώρα, από την αρχή του χρόνου, και εδώ είναι το περίεργο, το Υπουργείο μιλάει για μείωση γενικότερα στις ροές, όμως δεν ισχύει αυτό στην Κρήτη. Mm-hmm. Από την αρχή του χρόνου έχουμε, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, 12.800 μετανάστες με αύξηση 8% στον απόλυτο αριθμό μεταναστών. Έχουμε 283 περιστατικά και έχουμε αύξηση 30%, θα εξηγήσουμε γιατί, και τα 5 περιστατικά σήμερα με 299 μετανάστες. Έχουμε 283 περιστατικά με μία αύξηση της τάξης του 30%, γιατί πέρυσι, στις αρχές Ιουλίου, είχαμε 4 περιστατικά με μεγάλα σκάφη. 4 περιστατικά όπου είχαν φτάσει στην Κρήτη μόνο με αυτά τα σκάφη, περίπου 2.200 μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να έχουμε μια αύξηση της τάξης του 8% που μεταφράζεται περίπου στους 1.000 μετανάστες με τόσα πολλά περιστατικά, μιλάμε για περιστατικά με, όπως βλέπουμε συνήθως, με 60-70 βάρκες. Τώρα να σου πω, Σώτια, κλείνοντας, ότι σήμερα υπήρξε μια επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προς τον κύριο Πλεύρη, στον Υπουργό Μετανάστευσης. Με την επιστολή αυτή, το επιμελητήριο ζητάει από τον κύριο Πλεύρη να μην προχωρήσει στην δημιουργία της δομής στην Ηρακλείου Μυρών, στις εγκαταστάσεις Κουλούδη, να επαναξεταστούν και άλλοι χώροι και να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί ένας καταλληλότερος, όπως υποστηρίζει, χώρος για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μετανάστων.
0: Το θέμα είναι ότι είμαστε στο και πέντε, Χάρη, η αλήθεια είναι σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσει το θέμα της δημιουργίας της δομής, αν και, όπως ξέρουμε όλοι και έχεις πει και εσύ πολλές φορές,
1: το Υπουργείο θεωρεί ότι το θέμα έχει κλείσει.
0: Το θέμα έχει κλείσει και δρομολογούνται εκεί όποιες παρεμβάσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε κλίμα αισιοδοξίας αναχώρησε νωρίς το μεσημέρι από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για την Σόφια η ομάδα του Όφη για τη μεγάλη ρεβάνς με την ΤΣΚΑ Σόφιας με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Λίγο πριν την αναχώρηση, ο Μιχάλης Μπούσης αγκάλιασε κάθε παίκτη, δείχνοντας τη στήριξή του στην ομάδα, ενώ ξεχωριστή ήταν

0: Η παρουσία του πατέρα του Μιχάλη Μπούση Δημήτρη, ο οποίος μιλώντας στους δημοσιογράφους δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για το γιο του και για όσα έχει πετύχει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου βρέθηκε η αποστολή του Όφη προκειμένου να πετάξει για την πρόκριση στη Σόφια. Η κριτική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους και στρέφει πλέον την προσοχή της στην Εβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην 5η στις 9 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Φιλαθλοί της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να μεταβούν στη Βουλγαρία και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα εν ώψη του σημαντικού αγώνα. Στην αποστολή της ομάδας ήταν και ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση Δημήτρης, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα.
2: Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στην Αμερική, αλλά η καρδιά μας είναι πάντα στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Είμαι πολύ περήφανος για το γιο μου, το Μιχάλη, που το 2018 μου είπε ότι θέλει να πάρει μια ομάδα. Και δεν ξέραμε ποια ομάδα να πάρει και του λέω το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα είναι η Κρήτη μας και η ομάδα δεν πάει καλά. Και μου λέει, πατέρα έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου λες. Και αυτό έκανε και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για όλη τη στήριξη, για όλη την αγάπη από όλους τους κριτικούς.
3: Παιδιά, ζούμε ένα όνειρο τρελό, αλλά όχι απατηλό. Πάμε Σόφια, ούτε στα καλύτερά μας όνειρα το έχουμε ζήσει αυτό, από το 87. Ζήσαμε κάτι πολύ ανώτερο φέτος με τον τελικό κυπέλλου και το Super Cup. Συνεχίζουμε το όνειρο και την τρέλα.
4: Πριν πάρα πολλά χρόνια ξαναταξιδέψαμε με Αύγουστο, αλλά τότε είχαμε πάει Νέα Σμύρνη για να ανέβουμε κατηγορία με παίκτες απλήρωτους, με 1000 εκατομμύρια προβλήματα. Σήμερα επιστροφή στην κανονικότητα, Ευρώπη. Αυτό να θυμάστε, είναι step up και όλα θα πάνε καλά.
5: Αρχικά μετά από τόσα χρόνια ταξίδι με τον Όφη στην Ευρώπη, μόνο γεμάτη μπορούμε να νιώσουμε. Απερίγραπτα συναισθήματα. Οι εικόνες από την Επισκοπή και από τα χωράφια μέχρι το ταξίδι εδώ πέρα στη Σόφια είναι τόσο κοντινές που δεν υπάρχει περιγραφή για τα συναισθήματα. Τίποτα, όλα να πάνε καλά, δύσκολο το παιχνίδι, αυτά. Δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα περάσει. Είναι έτοιμη, είναι όρημη, πιστεύω ότι θα περάσει.
1: Η αποστολή θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της επί βουλγαρικού εδάφους με εκατοντάδες φιλάθλους στο πλευρό της, εν ώψη μιας από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της σύγχρονης ιστορίας του Συλλόγου.
0: Στη βουλγαρική πρωτεύουσα θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη του Κρέτα 24 αλλά και της τηλεόρασης Κρέτα, η Χρύσα Ζερβού, η οποία θα μας μεταφέρει και όλο το ρεπορτάζ και από την τελευταία προπόνηση της ομάδας αλλά και από τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Καλώς τη, καλησπέρα Χρύσα. Είναι μαζί μου φυσικά στο στούντιο και ο Κώστας Μπογδανίδης.
6: Εκεί θα θέλαμε να ήμασταν όμως.
0: Καλύτερα εκεί.
6: Εκεί
0: προφανώς καλύτερα. Χρύσα, ο λόγος σε σένα για όλο το ρεπορτάζ.
7: Καλησπέρα και στους δύο. Βρισκόμαστε στην αίθουσα τύπου του γηπέδου, εδώ, του Βασίλη Λεύσκη, του Σταδίου. Δεν είναι αυτή βέβαια η έδρα της ΤΣΣΚΑ, καθώς φτιάχνεται αυτό το διάστημα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η προπόνηση του Όφη. Οι ποδοσφαιριστές είναι έξω. Πλάνα μπορούμε να δούμε και στο Κρέτα 24 έχουμε στείλει, έχουμε ανεβάσει στα social μας. Από την τελευταία προπόνηση αυτή, πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, να πούμε ότι, όπως είναι λογικό, υπάρχει αισιοδοξία. Αυτό εκφράστηκε και στη συνέντευξη τύπου, όπως είπες και εσύ, Σότια, από τον Χρήστο Κόντι και τον Νίκο Χριστόγεώργο. Έστειλαν μήνυμα και στον κόσμο. Αναφερθήκατε και εσείς στον κόσμο. Ένα κόσμο ο οποίος ακολουθεί την ομάδα παντού. Την ακολουθεί σε όλη την Ελλάδα, τώρα την ακολουθεί και εκτός Ελλάδας και στη Βουλγαρία και στο σημερινό τσάρτερ και αύριο αναμένονται ακόμα περισσότεροι φίλοι της ομάδας να είναι εδώ να τη στηρίξουν και καλώς εχόντως των πραγμάτων να ζήσουν μεγάλες στιγμές με τον Όφη που έχουν πολλά χρόνια περάσει από την τελευταία φορά. Όλοι ευελπιστούν. Βλέπουμε τώρα στις δέκτες μας τα πλάνα από το γήπεδο στο οποίο θα γίνει αύριο η αναμέτρηση. Είναι πλάνα τα οποία τραβήθηκαν πριν από λίγο. Λίγο πριν η ΣΕΛΦΗ η ομάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση. Να πούμε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό. Γιατί να μην είναι άλλωστε. Ο Όφη τώρα είναι κυπελούχος Ελλάδος και είναι και υπερπροταθλητής. Κατάφερε να κερδίσει την ΤΣΚΑ 3-0 στην έδρα του. Και τώρα έχει κερδίσει και τον Βόλο. Οπότε όλα βαίνουν καλώς, όλα είναι για τον Όφη σε πολύ καλό σημείο.

0: να γίνει τώρα είναι όχι να καταφέρει να πάρει αύριο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face. Μια σπουδαία πρόκριση αν έρθει, που όλοι ευελπιστούμε ότι θα έρθει και το ευχόμαστε. Θα ζήσει το Ηράκλειο για ακόμη μια φορά μεγάλες στιγμές και μας κακομαθαίνει λίγο.
1: Αυτό πήγαινε να πω από το στόμα μου το πήρες, Χρύσα. Βάλε μια νοτελεία, αν θέλεις να ακούσουμε και τον Κώστα. Μας ακομαθαίνει ο Φίλ Κώστα. Λες αύριο το βράδυ πάλι στο Ηράκλειο να έχουμε πανηγύρια.
2: Νομίζω πως θα πάνε όλα καλά, παρότι βέβαια πρέπει να πω, και το ξέρει και η Χρύσα καλά και εσύ και οι τηλεθεατές μας, ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι βέβαιο στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Πρέπει να αποδείξεις μέσα στο γήπεδο. Γιατί το 3-0 σου δίνει ένα μεγάλο αέρα, κακά τα ψέματα. Ίσως αν μιλούσαμε και για τον Όφη εκείνων των εποχών που θυμάμαι περισσότερο, όχι το πρώτο μάτς του 87 με τη Χάιντουκ, αλλά πολύ μετά που έκανε εκπληκτικές ευρωπαϊκές πορείες, ήταν διαφορετικά. Ο Όφη όμως τώρα ξαναπαίρνει μπρος, να το πω έτσι, για να μπει στην ευρωπαϊκή ελίτ. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να περάσει, όπως όλοι πιστεύουμε, τη βουλγαρική ομάδα. Φυσικά το 3-0 τον καθιστά φαβορί, αλλά θέλει
1: μπάλα
2: προσοχή. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, κυρίως νομίζω στο πρώτο 20 λεπτό, να το πω έτσι προπονητικά. Θα είναι σίγουρα ένα μάτσο που θα πιέσουν οι Βούλγαροι. Και ελπίζουμε να ζήσουμε πια εποχές όπου θα δούμε πολύ μεγάλες ομάδες στο Ηράκλειο πια, έτσι, στη League Phase. Του ευρωπαϊκού αυτού πρωταθλήματος, που είναι το δεύτερο, έτσι, το δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Όφη έχει δείξει, νομίζω, αυτά τα δείγματα γραφής, τα είπε η Χρύσα, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και στο πρωτάθλημα, αλλά και στο Super Cup. Είναι μια χρονιά την οποία την έπιασε από πέρσι, θα έλεγα, και τη συνεχίζει φέτος με μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Να εκμεταλλευτεί αυτό το ότι μπήκε με το δεξί.
1: Έτσι, μπήκε με το δεξί.
0: Και δείχνει και ότι δεν είναι πυροτέχνημα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Του κυπέλλου Ελλάδος Off, δείχνει ότι συνεχίζει την πορεία του δυναμικά. Ο Χρύσος Κόντης φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Χρύσα, ότι είναι μια πορεία που νομίζω ότι φέρει την υπογραφή, έτσι όχι νομίζω, φέρει την υπογραφή του Χρήστου Κόντη, έτσι, η ομάδα πια.
0: Και αυτό και αποθεώνεται σε όποια και από τον κόσμο, έτσι. Κάθε φορά που ο κόσμος έχει την ευκαιρία, τον αποθεώνει και φυσικά όχι άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο μένουμε σε επαφή, Χρύσα Ζερβού. Σε κάθε περίπτωση ζηλεύουμε με τον Κώστα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Κώστα, ευχαριστώ και εσένα. Και αλλάζουμε θέμα και κλίμα, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Τραγικό θάνατο στα συντρίμμια του αυτοκινήτου. Βρήκε ένας 75χρονος σήμερα σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος του Βενεράτου. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος κατευθυνόταν από τις Μύρες προς το Ηράκλειο, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα που είχε την ίδια κατεύθυνση.
3: Είχε ξεκινήσει από το χωριό του, τον Καλοχωραφίτη του Δήμου Φεστού, για να πάει στη λαϊκή περιοχή στο Μασταμπά, στο Ηράκλειο, για το μεροκάματο. Ο λόγος για τον 76χρονο Σάβα, που έχασε τη ζωή του σε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στον κάθετο οδικό άξονα Ηρακλείου Μυρών. Ο 76χρονος με το αγροτικό του αυτοκίνητο φορτωμένο με προϊόντα που καλλιεργούσε ή μάζευε από τη φύση, είχε κατεύθυνση προς το Ηράκλειο και στο ύψος της διασταύρωσης του Βενεράτου, άγνωστο ακόμα πώς, ένα επιβατικό αυτοκίνητο που ακολουθούσε έπεσε με ταχύτητα πάνω του.
4: Οι εικόνες, όπως βλέπετε και εσείς, εδώ στο ύψος της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών είναι χαρακτηριστικές. Στο όχημα επέβαινε ένας 76χρονος με τη σύζυγό του και εμβολίστηκε από ένα άλλο γιοταχή, στο οποίο επέβαινε ένας 22χρονος οδηγός.
3: Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με τον 76χρονο να χάνει τη ζωή του, ενώ ο νεαρός οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος από τη σύγκρουση.

Στο χώρο του δυστυχήματος, μερικά τμήματα από τα δύο αυτοκίνητα και προϊόντα που είχε στο αυτοκίνητό του 76χρονος μαρτυρούν το τι συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο 76χρονος Σάββας πάλευε ακόμα και σε αυτή την ηλικία για το μεροκάματο, κάνοντας δεκάδες χιλιόμετρα από το χωριό του μέχρι το Ηράκλειο για να στήσει τον μπάγκο του στη λαϊκή αγορά του

0: ανάσταμπα και να πουλήσει τα προϊόντα του. Μάλιστα ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των παραγωγών και σήμερα στη Λαϊκή όλοι μίλαγαν για τον άδικο θάνατό του και για την προσπάθεια που συνέχιζε στα 76 του χρόνια ο Σάββας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα της ζωής.
1: Ορατός είναι ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς ουσιαστικά δεν έχει καν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ, λόγω τόσο των δυσλειτουργιών και τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας, όσο και της έλλειψης ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα αλλά και των κέντρων υποβολής δηλώσεων χαρακτηρίζουν δε ανεφάρμοστη την καταληκτική προθεσμία της 16 Οκτωβρίου και ζητούν από την ΑΔΕ να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα.
2: Η αδυναμία σύνταξης και ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις τάξεις των παραγωγών. Αυτό τονίστηκε από στελέχη της Ένωσης Ηρακλείου μετά από τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μάλιστα, για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την καθολική παρουσία εκπροσώπων από όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης.
3: Ενώ η εφαρμογή υποτίθεται, λέω τη λέξη υποτίθεται, ότι είναι ανοιχτή από τον 4 του Αυγούστου. Μέχρι και σήμερα, μετά από 20-22 μέρες, έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα 480 αιτήσεις. Όχι 480.000, 480 αιτήσεις. Αυτό δείχνει μια σαφής αδυναμία του συστήματος και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα, αν δεν συνεργαστούμε, συνεννοηθούμε με την ΑΑΔΕ να λυθούν τα προβλήματα, η ενεργοποίηση των παραγών φέτος μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση. Δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση. Απλά πράγματα. Δεν είναι λειτουργικό το η πλατφόρμα αυτή καινούρια που καταλαβαίνουν τις δυσκολίες, τη μετάβαση, όλα αυτά. Ναι στους ελέγχους. Όχι όμως να πέσει το βάρος στους εργαζόμενους στον κίδ με εξοντοτικά πρόστιμα. Αν έρθει κάποιος παραγωγός και φέρει χαρτιά που δεν είναι σύνομα, αυτό είναι θέμα της ΑΔΕ να τα ελέγξει. Ο παραγωγός τα φέρνει, ο εργαζόμενος τα καταθέτει. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πληρότητα, την εγκυρότητα των χαρτιών που έρχονται στα χέρια του.
2: Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Σταύρο Γαβαλά, προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς, όπως επεσήμανε, πίσω από τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας δεν βρίσκεται απλώς μία γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά ορατός ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις.
3: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί στις ημερομηνίες που έχει πει το Υπουργείο, αυτό να το ξεχάσουμε. Οι ημερομηνίες πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή λειτουργική, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο, διότι ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Θα επιδιώξουμε κάποιες συναντήσεις με την Αθήνα, με τους αρμόδιους. Εμείς λέμε, είμαστε διατεθειμένοι για συνεργασία, να συνοηθούμε. Ούτε αντεγκλείς θέλουμε, ούτε αντιπαράθεση, ούτε τίποτα. Θέλουμε να γίνει το έργο και να πληρωθούν οι παραγωγοί. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα λύσουμε, αν πραγματικά θέλουμε να γίνει αυτό σύντομα, διότι δεν υπάρχει χρόνος.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης εξακολουθεί και είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι προφανώς πολύ σημαντικό και δεν ξέρω και πόσο μας παίρνει ο χρόνος για να επιληθούν τα όποια προβλήματα έχουν ανακύψει, που είναι πολλά.
4: Ο ΠΚΠ ιστορία μου αμαρτία μου, Σοφία, έτσι. Από τότε δηλαδή που θυμάμαι πάντα κάτι προκύπτει από το ΠΚΠ. Τα τελευταία δύο χρόνια δυστυχώς ζήσαμε αυτή την ιστορία, το σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο φούσκωσαν οι επιδοτήσεις, μας εξέθεσαν ως χώρα και φτάσαμε στον αδύρ της αξιοπιστίας. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι η ιστορία ξεκίνησε, θυμίζω, ότι δεν μπορεί αυτός ο ΠΚΠ να λύσει το πρόβλημα των επιδοτήσεων. Πήγαμε στην ΑΔΕ, mm-hmm. Αλλά δυστυχώς η ΑΔΕ δεν είχε ούτε την τεχνογνωσία, ίσως ούτε και το χρόνο, έτσι, για να το κάνει αυτό, γιατί προσπάθησαν μέσα σε 1-1,5 χρόνο να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου χτύπησε το καμπανάκι, γιατί σου θυμίζω ότι αυτές οι ιστορίες με τις ενεργοποίησεις έπρεπε να είχαν γίνει μήνες πριν. Να είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα είμαστε, θα έλεγα, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Έτσι, τον Αύγουστο το ξεχάσουμε τώρα, γιατί έχουν μείνει ελάχιστες μέρες. Θα μπούμε στο Σεπτέμβριο και θα λέμε τρεχάτε ποδαράκια μου. Mm-hmm. Θα φτάσουμε πραγματικά τώρα στο άλλο άκρο, διότι δεν με νοιάζει ούτε σένα ούτε τους τηλεθεατές το τι θα γίνει με αυτούς που ήταν παράνομοι, αυτούς που εισέπλεπαν παράτυπα και επιδοτήσεις και δεν μπορούν να τις ενεργοποιήσουν, αλλά υπάρχουν χιλιάδες παραγωγοί που πραγματικά μοχθούν, κοπιάζουν και βλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μην μπουν καν στη διαδικασία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλάβουν, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Φαντάζομαι ότι είναι τεχνικό και μπορούν να το λύσουν.
1: Και ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα μεταβατικό στάδιο, θυμίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά τώρα που οι αιτήσεις γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας. Καλό θα είναι να υπάρχει μια πρόβλεψη για τυχόν τεχνικό.

0: θέματα να δοθεί μια παράταση, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς για αυτούς τους παραγωγούς που περιμένουν πώς και πώς αυτές τις ενισχύσεις.
1: Θα γίνει, νομίζω, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει, ενώ θα δοθεί παράταση. Εδώ σου θυμίζω ότι δεν δίνει παράταση για πολύ πιο απλά πράγματα, έτσι που τα έχουμε συνηθίσει. Αλλά το ζητούμενο είναι να λυθεί οριστικά αυτή η ιστορία, να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι πραγματικά αδιάβλητο, να είναι διαφανές για να μπορούν να δίδονται οι επιδοτήσεις και όταν πρέπει και όπως πρέπει και σε αυτούς που πρέπει.
0: Και σε αυτούς που πρέπει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την πρόταση ακόμα και να εξεταστεί ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνου Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
2: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
3: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
0: κενό,
3: το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
0: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
3: Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
2: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
3: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα ή ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μια χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μια χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε, καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να παρθούν μέτρα, τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
3: Προβλέπετε για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να θέλετε, ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
0: Στο Ηράκλειο θα γίνουν φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Την 5η-3η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ στην Κρήτη θα βρεθούν νωρίτερα βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχοι που θα πραγματοποιήσουν περιοδίες, επισκέψεις και στους 4 νομούς του νησιού. Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει και έχω τη χαρά σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα να φιλοξενώ τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα, κύριε Κάβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα, κυρία Πεντεδήμου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή αυτής. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ο σχεδιασμός γίνεται με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και με πολύ ένταση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκτός της κεντρικής συγκέντρωσης που θα γίνει ανήμερα της 3ης Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν και νωρίς.

0: ιδιαίτερα επισκέψεις, περιοδίες από στελέχη του κόμματος, σωστά?
1: Ακριβώς. Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει για όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Όσον αφορά την ημέρα της εκδήλωσης, ο σχεδιασμός θα γίνει κεντρικά από τα στελέχη μας στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς, οι τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές του νησιού, μαζί με όλα τα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής, Περιφερειακού Συμφιλίου και τοπικά, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου και να έρθουμε κοντά του να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών, τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συμβολισμός είναι μεγάλος για την Κρήτη, καθώς πρώτη φορά στα 52 χρόνια της ζωής του κινήματός μας θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να διοργανώσουμε τα γενέθλιά του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Είναι ισχυρός ο συμβολισμός για μια περιοχή όπως την Κρήτη, που έχει δώσει παραδοσιακά μεγάλα ποσοστά στο κίνημά μας. Έχει συνδεθεί άρρηκτα και ιστορικά τόσο με τους ηγέτες τους, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ιδρυτή του κινήματός μας, και όλους τους μετέπειτα προέδρους. Και φυσικά η κορυφώνει τη σημειολογία με το γεγονός ότι είναι η πατρίδα του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη.
0: Είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός και ιδιαίτερη και η βαρύτητα τώρα, κύριε Κάβο, έτσι. Γιατί ατύπως μεν, αλλά με πολύ ένταση επίσης έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πολύ κοντά. Δύο μέρες μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, ο Πρωθυπουργός θα κάνει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και λίγες μέρες μετά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάω να πω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το κίνημα, φαντάζομαι, η οργάνωση και η επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων, των περιοδιών, των επισκέψεων που θα γίνουν στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά η μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το ανακτήριο λάκτισμα της μεγάλης ή παραταταμένης προεκλογικής περίοδου μέχρι, από ό,τι φαίνεται, την άνοιξη του 2027. Αυτό που ευελπιστούμε εμείς και είναι ο στόχος μας να βγει μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι ότι τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κινήματός μας, με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στον τόπο, θα στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο αύριο, μέσω των προτάσεων και του σχεδίου που έχουμε και του προγράμματός μας, για το πώς φανταζόμαστε τόσο την Κρήτη φυσικά, αλλά και την Ελλάδα του αύριο. Το πρόγραμμά μας θα γίνει γνωστό από τα στελέχη μας σε όλες τις περιοδίες και στα κλιμάκια που θα κάνουμε ανά Δήμου και ανά Νομό. Και φυσικά θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου μας τόσο στο Ηράκλειο την 3η του Σεπτέμβρη και ακόμα περισσότερο επικαιροποιημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ όταν θα μιλήσει ο Προέδρος μας την επόμενη εβδομάδα, όπως είπατε.
0: Προφανώς. Έχοντας έτσι ξανασυναντηθεί οι δυο μας και τηλεοπτικά, πολλές φορές συζητάμε για το πόσο ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να συμμετέχει σε διαδικασίες που αφορούν σε συζητήσεις, σε εκδηλώσεις που αφορούν την παρουσίαση, δημοσιοποίηση των προγραμματικών θέσεων του κινήματος. Σε αυτή την περίοδο που είμαστε τώρα, που όπως είπατε κι εσείς, λογικά θα καταλήξει εκεί κατά την άνοιξη του 27 με τις εκλογές, ο κόσμος έχει ανοιχτά αυτιά, κύριε Κάβο, για να ακούσει τις θέσεις του κόμματος?
1: Σίγουρα όσον αφορά την Κρήτη, η περίοδος είναι ακόμα λίγο ιδιαίτερη, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και πολλοί συνάνθρωποι μας είτε είναι σε διακοπές είτε εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, οπότε είναι επιφορτισμένοι αυτό το έργο. Παρ' όλα αυτά, εμείς ευελπιστούμε ότι θα είναι ουσιαστικά η μεγάλη αυτή εκδήλωση και οι κινήσεις, οι δράσεις και οι συσκέψεις που θα κάνουμε το προηγούμενο διάστημα θα είναι ο προπομπός για όλη την προεκλογική περίοδο που θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι και με τη βοήθεια των κεντρικών στελεχών που θα έρχονται μαζικά στην Κρήτη πλέον από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και έπειτα, θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά στους πολίτες, τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα, να έρθουμε κοντά και να κάνουμε συσκέψεις θεσμικές με φορείς και να δούμε την κοινωνία των πολιτών και τα στελέχη, τα παλαιότερα και τα νεότερα που είναι κοντά στο χώρο μας, να τους επαναδραστηριοποιήσουμε. Ο στόχος δηλαδή είναι μια πολιτική κινητοποίηση και λόγω της εποχής, αλλά και λόγω του ότι είναι το ένασμα για την προεκλογική περίοδο αυτή η δράση, να κορυφωθεί με τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη, που θεωρούμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί όπως προείπαμε, η σύνδεση της Κρήτης με το ΠΑΣΟΚ είναι άρρηκτη.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάβο. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι συσκέψεις, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου, να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών, αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Η σημερινή πάντως ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει ψίχουλα τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Στο μικροσκόπιο της Άγκυρας έχει μπει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή και του γαλλικού κολοσσού Meridien. Τουρκικές πηγές τονίζουν πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμβάσει.

0: εμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, ωστόσο ζητά να έχει πλήρη ενημέρωση προκαταβολικά για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Από την πλευρά της η Αθήνα απαντά πως με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία για την πόντιση καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και χρηματοδότηση.
1: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση του γαλλικού κολοσσού της Μεριντιάμ και η συμμετοχή του στο έργο αυτό συνιστά ψήφου εμπιστοσύνης. Η έλευση της Μεριντιάμ στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
0: Η Τουρκία παράλληλα εμφανίζεται και ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, με τον Ταγίπ Ερντογάν να στέλνει μηνύματα μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Τουρκία Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
0: Για το Πασόκ η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
3: Την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση. Τότε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προκάλημα, ένα πρόσχημα της δικής της αναθεωρητικής ατζέντας. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
0: Η Ελλάδα πάντως σκοπεύει να θέσει τις τουρκικές προκλήσεις που δέχεται στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε στο δημοτικό ρεπορτάζ. Συνεχίζονται από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι παρεμβάσεις με την τοποθέτηση περιφράξεων, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών. Ένα μεγάλο και επίμονο πρόβλημα για την πόλη του Ηρακλείου αλλά και τα περίχωρα. Τα ογκώδη αντικείμενα, υπενθυμίζω και εγώ ότι η αναπόθεσή τους απαγορεύεται σε πεζοδρόμιο και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Και εντωμεταξύ έχει περάσει ένα ικανό διάστημα, οπότε και λειτουργεί, είναι σε ισχύ αυτό το μεικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης, για να βάλουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι, έστω και εν συντομία. Καλησπέρα, κύριε αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
4: Λοιπόν, ξεκινώ από το τελευταίο, δηλαδή από το γεγονός ότι νομίζω ότι έχει περάσει ένα διάστημα που είναι σε ισχύ το μεικτό σύστημα της αποκομιδής και θέλω να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο επ' αυτού, δηλαδή πώς βλέπετε να κυλά, τι προβλήματα ενδεχομένως παρουσιάζονται και είναι προς επίλυση και βέβαια τι feedback έχετε, όπως λένε και στο χωριό μου, από τους δημότες, κύριε Τσαγκαράκη.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη. Βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό. Να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων. Οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε. Είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν.
4: Άρα τόσο πάμε, σύντομα,
5: ναι,
4: δηλαδή.
5: Πάμε πολύ καλά. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του ενός 48ωρου, δηλαδή 2 μέρες το πολύ, που αυτό καταλαβαίνετε ότι βοηθάει την εικόνα της πόλης πάρα πολύ.
4: Προφανώς. Σε σχέση με τις ανεξέλεγκτες χωματερές, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, είναι ένα πρόβλημα που το συζητάμε συνεχώς, ανατακτά χρονικά διαστήματα εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Αντιλαμβάνομαι ότι συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια που κάνετε για κάποιες περιφράξεις σε συνεργασία και με τη ΔΕΠΑΝΑΛΑ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι για να τις περιορίσετε, να τις περιορίσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι και δική μας ευθύνη.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛΑ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται

0: χωματερές και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο, όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές, να τις καταργήσουμε.
1: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, είναι, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
0: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν.
1: Τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα δούμε και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, θα έρθει και το φθινόπωρο, θα φύγουν και οι πολλοί τουρίστες. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι, περιθώριο βελτίωσης κατά τη γνώμη σας?
0: Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε όλα τα μέτωπα που έχουμε ανοίξει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας και να κάνουμε βελτιώσεις πλέον σημειακές. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού. Θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος, οπότε και όλη η υπόλοιπη πόλη προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινότανε ποτέ, να καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι αυτό θα βελτιώσει την εικόνα συλλογικά της πόλης.
1: Μάλιστα. Ειδικά τώρα αυτές τις μέρες, μιας και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, φαντάζομαι ότι αυτές οι κινήσεις και οι παρεμβάσεις είναι δύο φορές σημαντικές και προς όφελος όλων των δημοτών. Και οι οδοκαθαριστές, είναι σημαντικό ότι τους βλέπουμε πια πολύ τακτικά και στις γειτονιές, Αντιδήμαρχε. Το λέω γιατί βλέπουμε και σχετικές εικόνες.
0: Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι αυτή τη στιγμή όλο το βάρος μας το έχουμε ρίξει σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Με τη βοήθεια του εργολάβου που επιχειρεί στο κέντρο και με το προσωπικό που εξοικονομήσαμε από το κέντρο, έχουμε πάει σε όλη την πόλη, σε όλα τα χωριά, και προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο σε όλη την πόλη. Δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι όλη η πόλη που μας ενδιαφέρει.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσαγκαράκη, για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Έως τις 31 Αυγούστου συνεχίζεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών αλλά και επαγγελματικών συλλόγων η διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική παραγωγή. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών της προτάσεων, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τον κ. Σταύρο Τζεδάκη, να τονίζει ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και η ανθεκτικότητα της Κρήτης.
2: Τις προτάσεις της Κρήτης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα αφορά την περίοδο 2028-2034 διαμορφώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία, τα κηπευτικά, ο κρητικός αμπελώνας και το κρασί, αλλά και το ελαιόλαδο.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά τη διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο, για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, προσπαθεί μέσα μαζί με τους παραγωγικούς μας φορείς να καταθέσουμε μια πρόταση τεκμηριωμένη για την παραγωγική Κρήτη. Μια πρόταση που θα βασίζεται στους 5 άξονες πολιτικής και αρχιτεκτονικής που έχει βάλει νέα ΚΑΠ, που αφορά και τους νέους γεωργούς, τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, την ψηφιακή γεωργία και την καινοτομία.
2: Η διαβούλευση συνεχίζεται έως τις 31 Αυγούστου με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και επαγγελματικών συλλόγων που καταθέτουν προτάσεις και τεχνογνωσία για ένα νέο αποτελεσματικότερο πλαίσιο πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα.
3: Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις καλλιέργειές μας ανθεκτικές και να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Να δούμε τα θέματα του κόστους παραγωγής και πώς θα φτιάξουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε τους νέους μας, τις νέες μας γενιές, να μπορούν να κάτσουν στην Ήπεθρο, να μπορούν να υπάρχουν ισχυρές υποδομές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί σε αυτή τη νέα ΚΑΠ Έχουμε

0: μια μείωση της χρηματοδότησης.
1: Παράλληλα με τις εργασίες των θεματικών ομάδων, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους συνεταιρισμούς, τους παραγωγικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία καταθέτοντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.
0: Αφορά τους δεσμευμένους.

0: προκειμένου να μπορούν να απορροφηθούν και χρήματα από το λεγόμενο αγροτικό στόχο, από τους μη δεσμευμένους πόρους, για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή.
1: Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας «Δημόσια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική».
0: Ξεκινήσαμε με μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει από 7 Μαΐου. Στη συνέχεια υπήρξε διαβούλευση με όλες τις ομάδες εργασίας της περιφέρειας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την ελοκομεία, για τα κηπευτικά, για τη χτινοτροφία, για τη μελισσοκομεία, για τον κριτικό Ναμπελώνα, όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, η παραγωγή μας, όλοι οι επιστημονικοί φορείς, και μέσα από μια διαβούλευση που έγινε και από εκεί έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους.
1: Η πλατφόρμα αποτελεί το σημείο υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων για τη νέα ΚΑΠ. Παράλληλα, μέσω αυτής θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, τις επόμενες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε σχετική ανακοίνωση.
0: Επίσης, υπάρχει η δημόσια διαβούλευση, όπου ο κάθε συνεταιρισμός, ο κάθε παραγωγός, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στη σελίδα της Περιφέρειας στο kriti.gov.gr προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις τους. Υπάρχουν εκεί τα εισηγητικά κείμενα που αφορούν την αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, όπου μπορεί να βασιστεί εκεί πέρα και να καταθέσει ο καθένας τις προστάσεις τους. Ο στόχος μας είναι, όταν θα έρθει το Υπουργείο εδώ, κάνοντας την περιφερειακή διαβούλευση, διότι πάει σε κάθε περιφέρεια και κάνει διαβούλευση στο Υπουργείο.
2: Ζητούμενο αλλά και πρόκληση παραμένει για την Κρήτη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, με τους ξενούς επισκέπτες και όχι μόνο, να αναζητούν τα τοπικά προϊόντα στα καταλήμματά τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα, Σπύρος Μπαλαντίνος, τονίζει ότι είναι αναγκαία μια λεπτομερής καταγραφή σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία του νησιού, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασμός κινήσεων και δράσεων.
3: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
4: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
4: Χρόνια παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάω μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
3: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
4: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: αυτή η διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα, παρασύροντας σπίτια και δρόμους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές.
1: Σφοδρές πλημμύρες στο Νεπάλ προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων την Τετάρτη, ενώ τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπήρξαν πολλά θύματα από κατολίσθηση λάσπη σε εμβορικό κόμβο στο Θιβέτ, την κινέζικη πλευρά των κοινών συνόρων. Την ίδια ώρα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εκατοντάδες αγνοούμενους σε πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Εικόνες που μετέδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία έδειχναν τα νερά της πλημμύρας να ορμούν μέσα από ποτάμι, παρασύροντας σπίτια στο πέρασμά τους. Βίντεο που ανάρτησαν η αστυνομία του Νεπάλ και άλλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν χυμάρους λασπόνερου να διασχίζουν ορμητικά ορεινές κοιλάδες στην περιοχή των Ιμαλαΐων που συνορεύει με την Κίνα. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη την έκταση των ζημιών. Πρόσθεσε όμως ότι έχουν ειδοποιήσει τους ανθρώπους που μένουν κοντά στην κήτη του ποταμού να απομακρυνθούν. Η Αρχή Ηλεκτρισμού του Νεπάλ ανέφερε ότι έχει υποστεί ζημιές παραγωγικής ικανότητας περίπου 430 ΜΒ, συμπεριλαμβανομένων υδροηλεκτρικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Πολλοί αυτοκινητόδρομοι επίσης έκλεισαν σύμφωνα με τις αρχές του Νεπάλ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινχουά ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπινγκ κάλεσε σε ολομέτωπες επιχειρήσεις διάσωσης, χωρίς όμως να δώσει στοιχεία για τραυματίες ή νεκρούς.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Χρύσας Ζερβού, της απεσταλμένης της τηλεόρασης Κρέτα στη Σόφια, για την τελευταία προπόνηση του Όφη στη Βουλγαρική Πρωτεύουσα, αλλά και για τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
3: Από το μεσημέρι της Τετάρτης βρίσκεται στη Σόφια Όφη, όπου αύριο το βράδυ στις 9 θα δώσει την ιστορική ρεβάνς με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντι προπονήθηκαν στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη, όπου αύριο θα λάβει χώρα η αναμέτρηση.
4: Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση.
5: Του λύσουμε του, ζώντα σε κουασίραμε.
4: Και η πρόκριση θα παιχτεί μες στο γήπεδο.
5: Η κουασίρανε του, στη συζυγρά να τρεβάτα.
4: Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς στο τεχνικό team.
5: Οι ψίτσκι, οι γράτσι, οι τεχνίτσκι αστά.
4: Έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε.
5: Σμε του λύτου, ζώντα ποβεντίμ.
4: Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή.
5: Защото като отбор, ако искаме да създадем този навик на печелившия.
4: Αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε.
5: Ако искаме да го изградим това.
4: Κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια.
3: Βρισκόμαστε στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη στη Σόφια, εδώ που Όφη πραγματοποιεί την τελευταία του προπόνηση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με αντίπαλο την Τσέσκα. Χρήστος Κόντης και Νίκος Χριστογιώργος εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Όφη ταξίδεψε στη Σόφια με 24μελή αποστολή, χωρίς τον Άρον Σέκα, ο οποίος αποτελεί τη σημαντικότερη απουσία. Ο Βέλγος επιθετικός

0: αρχικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Εκτός αποστολής παραμένει και ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του. Η αποστολή του Όφη αποτελείται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Νικολάου, Κρίσμανη, Τσιέλη, Κοστούλα, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουριάκη, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Χνάρη, Φούντα, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδη και Θεοδοσουλάκη.
1: Το μεγαλύτερο συνέστημα που μπορούμε να πούμε είναι ανυπομονησία.
2: Συνεταρπαίνει εγώ ουτσάκομαι, το ένα γουλιάμα τα εμότια που του τσούστομαι.
1: Είναι κάτι τεράστιο για όλους μας αυτό που ζούμε.
2: Του βάκου του πρεζιβιάβαμε μέσα στον χρόνο.
1: Όλοι ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
2: Η ψίσκη ουτσάκομαι συνεταρπαίνει με την κουπρεζιβέ.
1: Από πλευράς μου προσπαθώ κάθε μας να τα αντιμετωπίζω το ίδιο.
2: Δεν κοιτάω ούτε
1: αντίπαλο ούτε διοργάνωση.
2: Всеки матч да бъде еднакъв за мен.
1: Και αυτό το κάνω μόνο και μόνο για να μην βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου.
2: И това го правя за
1: το καλύτερό μου.
2: За да не натоварвам себе си и най-вече да се чувствам аз добре на мача.
1: Ανεξαρτήτως αντιπάλου. Πολύ αυτοπεποίθηση. Και απ' την άλλη σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα ατού του αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,04 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,83 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα

αμελότητα. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα.

0: 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
1: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
2: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
2: Κάνουμε την Ισλανδία. Μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή. Και είναι πολλά τα άτομα. Και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
2: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
3: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
2: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
4: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
5: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
4: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
5: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
3: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσει χωρίς λουρί?
5: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
4: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
6: Παιδιά, τι ψηφίζουνε, παίρνουνε. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει από δίλατο, τίποτα άλλο.
7: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για Συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
4: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
6: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα δωδέκατο του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς

0: ιατρικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
1: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ανοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: 7,5 ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς τσέπαρ την βρίσκω και θες στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
4: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
6: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία. Όταν εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
4: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
6: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι. Σαφώς έχει κόσμο.
7: Παίρνουμε το καφεδάκι. Έχουμε έρθει από Κοζάνη, από πολύ μακριά. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
4: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
8: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματινό.

0: πραγματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
1: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι. Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
2: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
3: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
4: Δεν είχε
3: 100. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
4: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
3: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
2: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Πάνω από 12.500 μετανάστες στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Τουλάχιστον 9 περιστατικά μέσα σε 48 ώρες. Σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα οι περισσότερες καραβιές. Σε κλίμα αισιοδοξίας αναχώρησε η ομάδα για τη Σόφια. Τα μηνύματα μπούση κατά την αναχώρηση της αποστολής. Τι έγινε στην τελευταία προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα. Σύνδεση με τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Σοκαριστικό τροχαίο στο Βενεράτο με θύμα έναν 76χρονο. Το αγροτικό που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα με γιο ταχύ. Σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγός του και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Καμπανάκι από παραγωγούς για την πιθανή απώλεια ενισχύσεων. Τεχνικές δυσλειτουργίες μπλοκάρουν τις αιτήσεις ΣΟΣΔΕ. Ανεφάρμοστη κρίνεται η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου.
0: Πάνω από 12.500 είναι, κυρίες και κύριοι, μετανάστες που έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Με τους αριθμούς και όχι μόνο να αποδεικνύουν την ασφυκτική πίεση που δέχεται το νησί στα νότια παραλία του. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες καταγράφηκαν τουλάχιστον 9 περιστατικά αφήξεων. Γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων αλλά και δημιουργίας δομών για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Δεν έχουν σταματημό τις δύο τελευταίες μέρες. Είμαστε στα 9 περιστατικά και θα ακολουθήσουν και άλλα, λένε οι πληροφορίες, καθώς η θάλασσα είναι πολύ ήρεμη τις τελευταίες μέρες, κάτι που δίνει την δυνατότητα στο να βγαίνουν οι βάρκες από το Τομπρούκ και να έρχονται προς την Κρήτη. 5 περιστατικά είχαμε σήμερα, 299 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει. Αν προσθέσουμε σε αυτούς και 200 περίπου, 240 που είχαμε χθες, καταλαβαίνουμε ποια είναι η κατάσταση. Να θυμίσω ότι την Κυριακή είχαν αναχωρήσει με το πλοίο το οποίο κάνει τις μεταφορές των μεταναστών, το ναυλωμένο πλοίο του Υπουργείου Μετανάστευσης,

0: 430 μετανάστες από Ηράκλειο και Χανιά. Τώρα το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην Ανατολική Κρήτη. Τα περιστατικά τα περισσότερα είναι στους Καλούς Λιμένες και στην Ιεράπετρα, οπότε υπάρχει ένας συνωστισμός. Οι πληροφορίες λένε ότι αύριο, το αργότερο την Παρασκευή, θα αναχωρήσουν και αυτοί οι μετανάστες που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής για την ηπειρωτική χώρα. Τώρα, από την αρχή του χρόνου, και εδώ είναι το περίεργο, το Υπουργείο μιλάει για μείωση γενικότερα στις ροές, όμως δεν ισχύει αυτό στην Κρήτη. Από την αρχή του χρόνου έχουμε, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, 12.800 μετανάστες με αύξηση 8% στον απόλυτο αριθμό μεταναστών. Έχουμε 283 περιστατικά και έχουμε αύξηση 30%, θα εξηγήσουμε γιατί, και τα 5 περιστατικά σήμερα με 299 μετανάστες. Έχουμε 283 περιστατικά με μια αύξηση της τάξης του 30%, γιατί πέρυσι στις αρχές Ιουλίου είχαμε 4 περιστατικά με μεγάλα σκάφη. 4 περιστατικά όπου είχαν φτάσει στην Κρήτη μόνο με αυτά τα σκάφη περίπου 2.200 μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να έχουμε μια αύξηση της τάξης του 8% που μεταφράζεται περίπου στους 1.000 μετανάστες με τόσα πολλά περιστατικά, μιλάμε για περιστατικά με, όπως βλέπουμε συνήθως, με 60-70 βάρκες. Τώρα να σου πω, Σώτια, κλείνοντας, ότι σήμερα υπήρξε μια επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προς τον κύριο Πλεύρη, στον Υπουργό Μετανάστευσης. Με την επιστολή αυτή, το Επιμελητήριο ζητάει από τον κύριο Πλεύρη να μην προχωρήσει στην δημιουργία της δομής στην Ηρακλείου Μυρών, στις εγκαταστάσεις Κουλούδη, να επαναξεταστούν και άλλοι χώροι και να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί ένας καταλληλότερος, όπως υποστηρίζει, χώρος για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μετανάστων.
1: Το θέμα είναι ότι είμαστε στο και πέντε χάρη, η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσει το θέμα της δημιουργίας της δομής, αν και, όπως ξέρουμε όλοι και έχεις πει και εσύ πολλές φορές,
0: το Υπουργείο θεωρεί ότι το θέμα έχει κλείσει.
1: Το θέμα έχει κλείσει και δρομολογούνται εκεί οι όποιες παρεμβάσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε κλίμα αισιοδοξίας αναχώρησε νωρίς το μεσημέρι από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για την Σόφια η ομάδα του Όφη για τη μεγάλη ρεβάνς με την Τζεσικά Σόφιας με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Λίγο πριν την αναχώρηση, ο Μιχάλης Μπούσης αγκάλιασε κάθε παίκτη, δείχνοντας τη στήριξή του στην ομάδα. Ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του πατέρα του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρη, ο οποίος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για το γιο του και για όσα έχει πετύχει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια.
2: Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου βρέθηκε η αποστολή του Όφη προκειμένου να πετάξει για την πρόκριση στη Σόφια. Η κριτική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους και στρέφει πλέον την προσοχή της στη ρεβάνς με την Τσέσεκα Σόφια στην 5η στις 9 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Φιλάθλοι της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να μεταβούν στη Βουλγαρία και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα εν ώψη του σημαντικού αγώνα. Στην αποστολή της ομάδας ήταν και ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρης, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα.
3: Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στην Αμερική, αλλά η καρδιά μας είναι πάντα στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Είμαι πολύ περήφανος για το γιο μου, το Μιχάλη, που το 2018 μου είπε ότι θέλει να πάρει μια ομάδα. Και δεν ξέραμε ποια ομάδα να πάρει και του λέω, το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα είναι η Κρήτη μας και η ομάδα δεν πάει καλά. Και μου λέει, πατέρα, έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου λες. Και αυτό έκανε και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για όλη τη στήριξη, για όλη την αγάπη από όλους τους κριτικούς.
4: Παιδιά, ζούμε ένα όνειρο τρελό, αλλά όχι απατηλό. Πάμε Σόφια, ούτε στα καλύτερά μας όνειρα το έχουμε ζήσει αυτό. Από το 87 ζήσαμε κάτι πολύ ανώτερο φέτος με τον τελικό κυπέλλου και το Super Cup. Συνεχίζουμε το όνειρο και την τρέλα.
5: Πριν πάρα πολλά χρόνια ξαναταξιδέψαμε Αύγουστο, αλλά τότε είχαμε πάει Νέα Σμύρνη για να ανέβουμε κατηγορία με παίκτες απλήρωτους, με 1.000.000 προβλήματα. Σήμερα επιστροφή στην κανονικότητα, Ευρώπη. Αυτό να θυμάστε, είναι step up και όλα θα πάνε καλά.
6: Αρχικά, μετά από τόσα χρόνια ταξίδι με τον Όφη στην Ευρώπη, μόνο γεμάτη μπορούμε να νιώσουμε.

απερίγραπτα συναισθήματα. Οι εικόνες από την Επισκοπή και από τα χωράφια μέχρι το ταξίδι εδώ πέρα στη Σόφια είναι τόσο κοντινές που δεν υπάρχει περιγραφή για τα συναισθήματα. Τίποτα, όλα να πάνε καλά, δύσκολο το παιχνίδι. Αυτά. Δύσκολο, αλλά

0: ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της σύγχρονης ιστορίας του Συλλόγου.
1: Στη Βουλγαρική πρωτεύουσα θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη του ΚΡΕΤ 24 αλλά και της τηλεόρασης ΚΡΕΤ, η Χρύσα Ζερβού, η οποία θα μας μεταφέρει και όλο το ρεπορτάζ και από την τελευταία προπόνηση της ομάδας, αλλά και από τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Καλώστε, καλησπέρα, Χρύσα. Είναι μαζί μου φυσικά στο στούντιο και ο Κώστας Μπογδανίδης.
2: Εκεί θα θέλαμε να ήμασταν όμως.
1: Καλύτερα εκεί.
2: Εκεί
1: προφανώς καλύτερα. Χρύσα, ο λόγος σε σένα για όλο το ρεπορτάζ.
3: Καλησπέρα και στους δύο. Βρισκόμαστε στην αίθουσα τύπου του γηπέδου, εδώ, του Βασίλη Λεύσκη, του Σταδίου. Δεν είναι αυτή βέβαια η έδρα της ΤΣΕΣΚΑ, καθώς φτιάχνεται αυτό το διάστημα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η προπόνηση του Όφη. Οι ποδοσφαιριστές είναι έξω. Πλάνα μπορούμε να δούμε και στο ΚΡΕΤ 24 έχουμε στείλει, έχουμε ανεβάσει στα social μας. Από την τελευταία προπόνηση αυτή, πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, να πούμε ότι, όπως είναι λογικό, υπάρχει αισιοδοξία. Αυτό εκφράστηκε και στη συνέντευξη τύπου, όπως είπες και εσύ, Σότια, από τον Χρήστο Κόντι και τον Νίκο Χριστόγεώργο. Έστειλαν μήνυμα και στον κόσμο. Αναφερθήκατε και εσείς στον κόσμο. Ένα κόσμο ο οποίος ακολουθεί την ομάδα παντού. Την ακολουθεί σε όλη την Ελλάδα, τώρα την ακολουθεί και εκτός Ελλάδας και στη Βουλγαρία και στο σημερινό τσάρτερ και αύριο αναμένονται ακόμα περισσότεροι φίλοι της ομάδας να είναι εδώ να τη στηρίξουν και καλώς εχόντως των πραγμάτων να ζήσουν μεγάλες στιγμές με τον Όφη που έχουν πολλά χρόνια περάσει από την τελευταία φορά. Όλοι ευελπιστούν. Βλέπουμε τώρα στις δέκτες μας τα πλάνα από το γήπεδο στο οποίο θα γίνει αύριο η αναμέτρηση. Είναι πλάνα τα οποία τραβήθηκαν πριν από λίγο. Λίγο πριν εισέλθει η ομάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση. Να πούμε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό. Και γιατί να μην είναι άλλωστε. Ο Όφη τώρα είναι κυπελούχος Ελλάδος και είναι και υπερπροταθλητής. Κατάφερε να κερδίσει την ΤΣΚΑ 3-0 στην έδρα του. Και τώρα έχει κερδίσει και τον Βόλο. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Όλα είναι για τον Όφη σε πολύ καλό σημείο. Και αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι ο Όφη να καταφέρει να πάρει αύριο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face. Μια σπουδαία πρόκριση αν έρθει, που όλοι ευελπιστούμε ότι θα έρθει και το ευχόμαστε. Θα ζήσει το Ηράκλειο για ακόμη μια φορά μεγάλες στιγμές. Μας καταμαθαίνει λίγο.
1: Αυτό πήγαινε να πω από το στόμα μου το πήρες, Χρύσα. Βάλε μια ανωτελεία, αν θέλεις να ακούσουμε και τον Κώστα. Μας ακομαθαίνει ο Φίλιππος Κώστα. Λες αύριο το βράδυ πάλι στο Ηράκλειο να έχουμε πανηγύρια.
2: Νομίζω πως θα πάνε όλα καλά, παρότι βέβαια πρέπει να πω, και το ξέρει και η Χρύσα καλά και εσύ και οι τηλεθεατές μας, ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι βέβαιο στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Πρέπει να αποδείξεις μέσα στο γήπεδο, γιατί το 3-0 σου δίνει ένα μεγάλο αέρα, κακά τα ψέματα. Ίσως αν μιλούσαμε και για τον Όφη εκείνων των εποχών που θυμάμαι περισσότερο, όχι το πρώτο μάτς του 87 με τη Χάιντουκ, αλλά πολύ μετά που έκανε εκπληκτικές ευρωπαϊκές πορείες, ήταν διαφορετικά. Ο Όφη όμως τώρα ξαναπαίρνει μπρος, να το πω έτσι, για να μπει στην ευρωπαϊκή ελίτ. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να περάσει, όπως όλοι πιστεύουμε, τη βουλγαρική ομάδα. Φυσικά το 3-0 τον καθιστά φαβορή, αλλά θέλει
1: μπάλα
2: προσοχή, θέλει πάρα πολύ προσοχή, κυρίως νομίζω στο πρώτο 20 λεπτό, να το πω έτσι προπονητικά. Θα είναι σίγουρα ένα μάτς που θα πιέσουν οι Βούλγαροι και ελπίζουμε να ζήσουμε πια εποχές όπου θα δούμε πολύ μεγάλες ομάδες στο Ηράκλειο πια, έτσι, στη League Phase του ευρωπαϊκού αυτού πρωταθλήματος, που είναι το δεύτερο, έτσι, το δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Όφη έχει δείξει, νομίζω, αυτά τα δείγματα γραφής, τα είπε η Χρύσα, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και στο πρωτάθλημα αλλά και στο Super Cup. Είναι μια χρονιά την οποία την έπιασε από πέρσι, θα έλεγα, και τη συνεχίζει φέτος με μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Να εκμεταλλευτεί αυτό το ότι μπήκε με το δεξί.
1: Έτσι, μπήκε με το δεξί.
3: Και δείχνει και ότι δεν είναι πυροτέχνημα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
3: Συγγνώμη, η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος Όφη. Δείχνει ότι συνεχίζει την πορεία του δυναμικά. Ο Χρήστος Κόντις φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Χρήστα, ότι είναι μια πορεία που νομίζω ότι φέρει την υπογραφή, έτσι όχι νομίζω, φέρει την υπογραφή του Χρήστου Κόντι, έτσι, η ομάδα πια.
3: Και γι' αυτό και αποθεώνεται σε ό,τι και από τον κόσμο, έτσι. Κάθε φορά που ο κόσμος έχει την ευκαιρία, τον αποθεώνει και φυσικά όχι άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο μένουμε σε επαφή, Χρύσα Ζερβού. Σε κάθε περίπτωση ζηλεύουμε με τον Κώστα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Κώστα, ευχαριστώ και εσένα.

0: Και αλλάζουμε θέμα και κλίμα, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Τραγικό θάνατο στα συντρίμμια του αυτοκινήτου βρήκε ένας 75χρονος σήμερα σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος του Βενεράτου. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος κατευθυνόταν από τις Μύρες προς το Ηράκλειο, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα που είχε την ίδια κατεύθυνση.
1: Είχε ξεκινήσει από το χωριό του, τον Καλοχωραφίτη του Δήμου Φεστού, για να πάει στη λαϊκή περιοχή στο Μασταμπά, στο Ηράκλειο, για το μεροκάματο. Ο λόγος για τον 76χρονο Σάβα, που έχασε τη ζωή του σε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στον κάθετο οδικό άξονα Ηρακλείου Μυρών. Ο 76χρονος με το αγροτικό του αυτοκίνητο φορτωμένο με προϊόντα που καλλιεργούσε ή μάζευε από τη φύση, είχε κατεύθυνση προς το Ηράκλειο και στο ύψος της διασταύρωσης του Βενεράτου, άγνωστο ακόμα πώς, ένα επιβατικό αυτοκίνητο που ακολουθούσε έπεσε με ταχύτητα πάνω του.
2: Οι εικόνες, όπως βλέπετε και εσείς, εδώ στο ύψος της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών είναι χαρακτηριστικές. Στο όχημα επέβαινε ένας 76χρονος με τη σύζυγό του και εμβολίστηκε από ένα άλλο γιοταχή, στο οποίο επέβαινε ένας 22χρονος οδηγός.
1: Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με τον 76χρονο να χάνει τη ζωή του, ενώ ο νεαρός οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος από τη σύγκρουση.

0: Στο χώρο του δυστυχήματος, μερικά τμήματα από τα δύο αυτοκίνητα και προϊόντα που είχε στο αυτοκίνητό του 76χρονος μαρτυρούν το τι συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο 76χρονος Σάββας πάλευε ακόμα και σε αυτή την ηλικία για το μεροκάματο, κάνοντας δεκάδες χιλιόμετρα από το χωριό του μέχρι το Ηράκλειο για να στήσει τον μπάγκο του στη λαϊκή αγορά του Μασταμπά και να πουλήσει τα προϊόντα του. Μάλιστα ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των παραγωγών και σήμερα στη λαϊκή όλοι μίλαγαν για τον άδικο θάνατό του και για την προσπάθεια που συνέχιζε στα 76 του χρόνια ο Σάββας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα της ζωής.
1: Ορατός είναι ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς ουσιαστικά δεν έχει καν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ, λόγω τόσο των δυσλειτουργιών και τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας, όσο και της έλλειψης ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα, αλλά και των κέντρων υποβολής δηλώσεων, χαρακτηρίζουν δε ανεφάρμοστη την καταληκτική προθεσμία της 16 Οκτωβρίου και ζητούν από την ΑΔΕ να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα.
2: Η αδυναμία σύνταξης και ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις τάξεις των παραγωγών. Αυτό τονίστηκε από στελέχη της Ένωσης Ηρακλείου μετά από τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μάλιστα, για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την καθολική παρουσία εκπροσώπων από όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης.
3: Ενώ η εφαρμογή υποτίθεται, λέω τη λέξη υποτίθεται, ότι είναι ανοιχτή από τον 4 του Αυγούστου. Μέχρι και σήμερα, μετά από 20-22 μέρες, έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα 480 αιτήσεις. Όχι 480.000, 480 αιτήσεις. Αυτό δείχνει μια σαφής αδυναμία του συστήματος και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα, αν δεν συνεργαστούμε, συνεννοηθούμε με την ΑΔΕ να λυθούν τα προβλήματα, η ενεργοποίηση των παραγών φέτος μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση. Δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση. Απλά πράγματα. Δεν είναι λειτουργικό το η πλατφόρμα αυτή καινούρια που καταλαβαίνω τις δυσκολίες, τη μετάβαση, όλα αυτά. Ναι στους ελέγχους. Όχι όμως να πέσει το βάρος του εργαζόμενου στον κίνδυνο με εξοντοτικά πρόστιμα. Αν έρθει κάποιος παραγωγός και φέρει χαρτιά που δεν είναι σύνομα, αυτό είναι θέμα της ΑΔΕ να τα ελέγξει. Ο παραγωγός τα φέρνει, ο εργαζόμενος τα καταθέτει. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πληρότητα, την εγκυρότητα των χαρτιών που έρχονται στα χέρια του.
2: Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Σταύρο Γαβαλά, προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς, όπως επεσήμανε, πίσω από τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας δεν βρίσκεται απλώς μία γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά ορατός ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις.
3: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί στις ημερομηνίες που έχει πει το Υπουργείο. Αυτό να το ξεχάσουμε. Οι ημερομηνίες πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή λειτουργική, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο, διότι ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Θα επιδιώξουμε κάποιες συναντήσεις με την Αθήνα, με τους αρμόδιους. Εμείς

0: Λέμε, είμαστε διατεθειμένοι για συνεργασία, να συνοηθούμε. Ούτε αντεγκλήσεις θέλουμε, ούτε αντιπαράθεση, ούτε τίποτα. Θέλουμε να γίνει το έργο και να πληρωθούν οι παραγωγοί. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα λύσουμε, αν πραγματικά θέλουμε να γίνει αυτό σύντομα. Διότι δεν υπάρχει χρόνος.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης εξακολουθεί και είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Που είναι προφανώς πολύ σημαντικό και δεν ξέρω και πόσο μας παίρνει ο χρόνος για να επιληθούν τα όποια προβλήματα έχουν ανακύψει, που είναι πολλά.
2: Ο ΠΚΠ, ιστορία μου, αμαρτία μου. Ναι, έτσι. Από τότε δηλαδή που θυμάμαι, πάντα κάτι προκύπτει από το ΠΚΠ. Τα τελευταία δύο χρόνια δυστυχώς ζήσαμε αυτή την ιστορία, το σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο φούσκωσαν οι επιδοτήσεις, μας εξέθεσαν ως χώρα και φτάσαμε στον αδύρ της αξιοπιστίας. Το θέμα είναι ότι η ιστορία ξεκίνησε, θυμίζω, ότι δεν μπορεί αυτός ο ΠΚΠ να λύσει το πρόβλημα των επιδοτήσεων. Πήγαμε στην ΑΔΕ. Αλλά δυστυχώς η ΑΔΕ δεν είχε ούτε την τεχνογνωσία, ίσως ούτε και το χρόνο, έτσι, για να το κάνει αυτό, γιατί προσπάθησαν μέσα σε 1-1,5 χρόνο να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου χτύπησε το καμπανάκι, γιατί σου θυμίζω ότι αυτές οι ιστορίες με τις ενεργοποιήσεις έπρεπε να είχαν γίνει μήνες πριν. Να είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Τώρα είμαστε, θα έλεγα, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, έτσι, τον Αύγουστο το ξεχάσουμε τώρα, γιατί έχουν μείνει ελάχιστες μέρες. Θα μπούμε στο Σεπτέμβριο και θα λέμε τρεχάτε ποδαράκια μου. Mm-hmm. Θα φτάσουμε πραγματικά τώρα στο άλλο άκρο, διότι δεν με νοιάζει ούτε σένα ούτε τους τηλεθεατές το τι θα γίνει με αυτούς που ήταν παράνομοι, αυτούς που εισέπλωταν παράτυπα και επιδοτήσεις και δεν μπορούν να τις ενεργοποιήσουν, αλλά υπάρχουν χιλιάδες παραγωγοί που πραγματικά μοχθούν, κοπιάζουν και βλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μην μπουν καν στη διαδικασία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλάβουν, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Φαντάζομαι ότι είναι τεχνικό και μπορούν να το λύσουν.
1: Και ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα μεταβατικό στάδιο, θυμίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά τώρα που οι αιτήσεις γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας. Καλό θα είναι να υπάρχει μια πρόβλεψη για τυχόν τεχνικά θέματα, να δοθεί μια παράταση, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς για αυτούς τους παραγωγούς που περιμένουν πώς και πώς αυτές τις ενισχύσεις.
2: Θα γίνει, νομίζω, αυτό. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει, ενώ θα δοθεί παράταση. Εδώ σου θυμίζω ότι δεν δίνει παράταση για πολύ πιο απλά πράγματα, έτσι που τα έχουμε συνηθίσει. Αλλά το ζητούμενο είναι να λυθεί οριστικά αυτή η ιστορία. Να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι πραγματικά αδιάβλητο, να είναι διαφανές για να μπορούν να δίδονται οι επιδοτήσεις και όταν πρέπει και όπως πρέπει και σε αυτούς που πρέπει.
1: Και σε αυτούς που πρέπει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την πρόταση ακόμα και να εξεταστεί ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο Μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνους Ελλήνου Αντώνης Περάκης. Αναφερόμενος στα πολλά και άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
3: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
4: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
1: κενό,
4: το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
1: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
4: Mm-hmm. Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι αν θέλετε και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
3: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
4: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα ή ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μια χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μια χούφτα.

0: τα ρόζα, άμα να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε, καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξήλωση, η αποξήλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να πάρθουν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Προβλέπεται για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να θέλετε και ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια, από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων, έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
2: Στο Ηράκλειο θα γίνουν φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ στην Κρήτη θα βρεθούν νωρίτερα βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχοι που θα πραγματοποιήσουν περιοδίες, επισκέψεις και στους 4 νομούς του νησιού. Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει και έχω τη χαρά σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη να φιλοξενώ τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη. Κάβο. Καλησπέρα κύριε Κάβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή αυτής. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ο σχεδιασμός γίνεται με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και με πολύ ένταση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκτός της κεντρικής συγκέντρωσης που θα γίνει ανήμερα της 3ης Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν και νωρίτερα επισκέψεις, περιοδίες από στελέχη του κόμματος, σωστά?
3: Ακριβώς. Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει για όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Όσον αφορά την ημέρα της εκδήλωσης, ο σχεδιασμός θα γίνει κεντρικά από τα στελέχη μας στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς οι 4 νομαρχιακές επιτροπές του νησιού, μαζί με όλα τα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής, Περιφερειακού Συμφιλίου και τοπικά, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου και να έρθουμε κοντά του να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών, τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συμβολισμός είναι μεγάλος για την Κρήτη, καθώς πρώτη φορά στα 52 χρόνια της ζωής του κινήματός μας θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να διοργανώσουμε τα γενέθλιά του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Είναι ισχυρός ο συμβολισμός για μια περιοχή όπως την Κρήτη, που έχει δώσει παραδοσιακά μεγάλα ποσοστά στο κίνημά μας. Έχει συνδεθεί άρρηκτα και ιστορικά τόσο με τους ηγέτες του, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ιδρυτή του κινήματός μας, και όλους τους μετέπειτα προέδρους. Και φυσικά κορυφώνει τη σημειολογία με το γεγονός ότι είναι η πατρίδα του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη.
2: Είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός και ιδιαίτερη και η βαρύτητα τώρα, κύριε Κάβο. Έτσι, γιατί ατύπως μεν, αλλά με πολύ ένταση επίσης έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πολύ κοντά. Δύο μέρες μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, ο Πρωθυπουργός θα κάνει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και λίγες μέρες μετά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάω να πω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το κίνημα, φαντάζομαι, η οργάνωση και η επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων, των περιοδιών, των επισκέψεων που θα γίνουν στην Κρήτη.
3: Ακριβώς. Ουσιαστικά η μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το ανακτήριο λάκτισμα της μεγάλης παραταταμένης προεκλογικής περίοδου μέχρι, από ό,τι φαίνεται, την άνοιξη του 2027. Αυτό που ευελπιστούμε εμείς και είναι ο στόχος μας να βγει μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι ότι τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κινήματός μας με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στον τόπο, θα στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο αύριο μέσω των προτάσεων και του σχεδίου που έχουμε και του προγράμματός μας για το πώς φανταζόμαστε τόσο την Κρήτη φυσικά, αλλά και την Ελλάδα του αύριο. Το πρόγραμμα θα γίνει γνωστό από τα στελέχη μας σε όλες τις περιοδίες και στα κλιμάκια που θα κάνουμε ανά Δήμου και ανά Νομό. Και φυσικά θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου μας τόσο στο Ηράκλειο την 3η του Σεπτέμβρη και ακόμα περισσότερο επικαιροποιημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ όταν θα μιλήσει ο Προέδρος μας την επόμενη εβδομάδα, όπως είπατε.
2: Προφανώς. Έχοντας έτσι ξανασυναντηθεί οι δυο μας και τηλεοπτικά, πολλές φορές συζητάμε για το πώς ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να συμμετέχει σε διαδικασίες που αφορούν σε συζητήσεις, σε εκδηλώσεις που αφορούν.

0: την παρουσίαση δημοσιοποίηση των προγραμματικών θέσεων του κινήματος σε αυτή την περίοδο που είμαστε τώρα, που όπως είπατε και εσείς, λογικά θα καταλήξει εκεί κατά την άνοιξη του 27 με τις εκλογές. Ο κόσμος έχει ανοιχτά αυτιά, κύριε Κάβο, για να ακούσει τις θέσεις του κόμματος?
1: Σίγουρα όσον αφορά την Κρήτη, η περίοδος είναι ακόμα λίγο ιδιαίτερη, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και πολλοί συνανθρωποί μας είτε είναι σε διακοπές είτε εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, οπότε είναι επιφορτισμένοι με αυτό το έργο. Παρ' όλα αυτά, εμείς ευελπιστούμε ότι θα είναι ουσιαστικά η μεγάλη αυτή εκδήλωση και οι κινήσεις, οι δράσεις και οι συσκέψεις που θα κάνουμε το προηγούμενο διάστημα θα είναι προπομπός για όλη την προεκλογική περίοδο που θα ακολουθήσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι και με τη βοήθεια των κεντρικών στελεχών που θα έρχονται μαζικά στην Κρήτη πλέον από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και έπειτα, θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά στους πολίτες, τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα, να έρθουμε κοντά και να κάνουμε συσκέψεις θεσμικές με φορείς και να δούμε την κοινωνία των πολιτών και τα στελέχη, τα παλαιότερα και τα νεότερα που είναι κοντά στο χώρο μας, να τους επαναδραστηριοποιήσουμε. Ο στόχος δηλαδή είναι μια πολιτική κινητοποίηση και λόγω της εποχής, αλλά και λόγω του ότι είναι το ένασμα για την προεκλογική περίοδο αυτή η δράση, να κορυφωθεί με τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη, που θεωρούμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί όπως προείπαμε, η σύνδεση της Κρήτης με το Πασόκ είναι άρρηκτη.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάβο. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι συσκέψεις, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου, να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών, αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Η σημερινή πάντως ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης, με το Πασόκ να χαρακτηρίζει ψίχουλα τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Στο μικροσκόπιο της Άγκυρας έχει μπει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή και του γαλλικού κολοσσού Meridien. Τουρκικές πηγές τονίζουν πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, ωστόσο ζητά να έχει πλήρη ενημέρωση προκαταβολικά για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Από την πλευρά της, η Αθήνα απαντά πως με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία για την πόντιση καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και χρηματοδότηση.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση του γαλλικού κολοσσού της Meridiam και η συμμετοχή του στο έργο αυτό συνιστά ψήφου εμπιστοσύνης. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
2: Η Τουρκία παράλληλα εμφανίζεται και ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, με τον Ταγίπ Ερντογάν να στέλνει μηνύματα μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Τουρκία Τζουμουριέτη, ναι ηλκελερίνταν, ναι δε ουσάλ τσικαρλαρίνταν τάβιζ βίρν. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
2: Για το Πασόκ, η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
5: Την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση. Τότε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προκάλημα, ένα πρόσχημα της δικής της αναθεωρητικής ατζέντας. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
2: Η Ελλάδα πάντως σκοπεύει να θέσει τις τουρκικές προκλήσεις που δέχεται στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε στο δημοτικό ρεπορτάζ. Συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι παρεμβάσεις με την τοποθέτηση περιφράξεων, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών. Ένα μεγάλο και επίμονο πρόβλημα για την πόλη του Ηρακλείου αλλά και τα περίχωρα. Τα ογκώδη αντικείμενα, υπενθυμίζω και εγώ ότι η αναπόθεσή τους απαγορεύεται σε πεζοδρόμιο και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Και εντωμεταξύ έχει περάσει ένα ικανό διάστημα, οπότε και λειτουργεί. ίσχυε αυτό το μεικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης, για να βάλουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι, έστω και εν συντομία. Καλησπέρα, κύριε αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
6: Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ξεκινώ από το τελευταίο, δηλαδή από το γεγονός ότι νομίζω ότι έχει περάσει ένα διάστημα που είναι σε ισχύ το μεικτό σύστημα της αποκομιδής και θέλω να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο επ' αυτού, δηλαδή πώς βλέπετε να κυλά, τι προβλήματα ενδεχομένως παρουσιάζονται και είναι προς επίλυση και βέβαια τι feedback έχετε, όπως λένε και στο χωριό μου, από τους δημότες, κύριε Τσαγκαράκη.
6: Ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη. Βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό, να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων, οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε, είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν.
0: Άρα τόσο πάμε, σύντομα,
6: ναι,
0: δηλαδή.
6: Πάμε πολύ καλά. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του ενός 48 ώρου, δηλαδή δύο μέρες το πολύ, που αυτό καταλαβαίνετε ότι βοηθάει την εικόνα της πόλης πάρα πολύ.
0: Προφανώς. Σε σχέση με τις ανεξέλεγκτες χωματερές, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, ένα πρόβλημα που το συζητάμε συνεχώς, ανατακτά χρονικά διαστήματα εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Αντιλαμβάνομαι ότι συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια που κάνετε για κάποιες περιφράξεις σε συνεργασία και με τη ΔΕΠΑΝΑΛΑ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι για να τις περιορίσετε, να τις περιορίσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι και δική μας ευθύνη.
6: Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛΑ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται χωματερές και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο, όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές, να τις καταργήσουμε.
0: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, είναι, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
6: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν.
0: Τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα δούμε και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, θα έρθει και το φθινόπωρο, θα φύγουν και οι πολλοί τουρίστες. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι, περιθώριο βελτίωσης κατά τη γνώμη σας?
6: Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε όλα τα μέτωπα που έχουμε ανοίξει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας και να κάνουμε βελτιώσεις πλέον σημειακές. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού, θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος, οπότε και όλη η υπόλοιπη πόλη προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινότανε ποτέ, να καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
6: Πιστεύω ότι αυτό θα βελτιώσει την εικόνα συλλογικά της πόλης.
0: Μάλιστα. Ειδικά τώρα αυτές τις μέρες, μιας και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, φαντάζομαι ότι αυτές οι κινήσεις και οι παρεμβάσεις είναι δύο φορές σημαντικές και προς όφελος όλων των δημοτών. Και οι οδοκαθαριστές, είναι σημαντικό ότι τους βλέπουμε πια πολύ τακτικά και στις γειτονιές, αντιδήμαρχε. Το λέω γιατί βλέπουμε και σχετικές εικόνες.
6: Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι αυτή τη στιγμή όλο το βάρος μας το έχουμε ρίξει σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Με τη βοήθεια του εργολάβου που επιχειρεί στο κέντρο και με το προσωπικό που εξοικονομήσαμε από το κέντρο, έχουμε πάει σε όλη την πόλη, σε όλα τα χωριά και προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο σε όλη την πόλη. Δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι όλη η πόλη που μας ενδιαφέρει.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσαγκαράκη, για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά.

0: βράδυ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Έως τις 31 Αυγούστου συνεχίζεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών αλλά και επαγγελματικών συλλόγων η διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική παραγωγή. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών της προτάσεων με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τον κ. Σταύρο Τζεδάκη, να τονίζει ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και η ανθεκτικότητα της Κρήτης.
2: Τις προτάσεις της Κρήτης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα αφορά την περίοδο 2028-2034 διαμορφώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία, τα κηπευτικά, ο κριτικός αμπελώνας και το κρασί, αλλά και το ελαιόλαδο.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή όσον αφορά τη διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο, για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, προσπαθεί μέσα μαζί με τους παραγωγικούς μας φορείς να καταθέσουμε μια πρόταση τεκμηριωμένη για την παραγωγική Κρήτη. Μια πρόταση που θα βασίζεται στους 5 άξονες πολιτικής και αρχιτεκτονικής που έχει βάλει νέα ΚΑΠ, που αφορά και τους νέους γεωργούς, τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, την ψηφιακή γεωργία και την καινοτομία.
2: Η διαβούλευση συνεχίζεται ως τις 31 Αυγούστου με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και επαγγελματικών συλλόγων που καταθέτουν προτάσεις και τεχνογνωσία για ένα νέο αποτελεσματικότερο πλαίσιο πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα.
3: Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις καλλιέργειές μας ανθεκτικές και να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Να δούμε τα θέματα του κόστους παραγωγής και πώς θα φτιάξουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε τους νέους μας, τις νέες μας γενιές, να μπορούν να κάτσουν στην Ύπαιθρο, να μπορούν να υπάρχουν ισχυρές υποδομές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί σε αυτή τη νέα ΚΑΠ έχουμε μια μείωση χρηματοδότησης.
2: Παράλληλα με τις εργασίες των θεματικών ομάδων, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους συνεταιρισμούς, τους παραγωγικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία καταθέτοντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.
3: Αφορά τους δεσμευμένους πόρους, από τα 19,3 δισεκατομμύρια στη χώρα μας θα πάει στα 14,6 όσον αφορά τους δεσμευμένους πόρους και υπάρχουν και οι αδέσμευτοι πόροι που είναι σημαντικό να υπάρξουν περιφερειακά προγράμματα που θα υιοθετήσει η πολιτεία μας προκειμένου να μπορούν να απορροφηθούν και χρήματα από το λεγόμενο αγροτικό στόχο από τους μη δεσμευμένους πόρους για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή.
2: Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας «Δημόσια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική».
3: Ξεκινήσαμε με μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει από 7 Μαΐου. Στη συνέχεια υπήρξε διαβούλευση με όλες τις ομάδες εργασίας της περιφέρειας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την ελοκομεία, για τα κηπευτικά, για τη χτινοτροφία, για τη μελισσοκομεία, για τον κριτικό αμπελώνα, όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, η παραγωγή μας, όλοι οι επιστημονικοί φορείς και μέσα από μια διαβούλευση που είναι και από εκεί έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους.
2: Η πλατφόρμα αποτελεί το σημείο υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων για τη νέα ΚΑΠ. Παράλληλα, μέσω αυτής θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, τις επόμενες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε σχετική ανακοίνωση.
3: Επίσης, υπάρχει δημόσια διαβούλευση, όπου ο κάθε συνεταιρισμός, ο κάθε παραγωγός, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στη σελίδα της Περιφέρειας στο kriti.gov.gr προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις τους. Υπάρχουν εκεί τα εισηγητικά κείμενα που αφορούν την αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, όπου μπορεί να βασιστεί εκεί πέρα και να καταθέσει ο καθένας τις προστάσεις τους. Ο στόχος μας είναι, όταν θα έρθει το Υπουργείο εδώ, κάνοντας την περιφερειακή διαβούλευση, διότι πάει σε κάθε περιφέρεια και κάνει διαβούλευση στο Υπουργείο.
0: Ζητούμενο αλλά και πρόκληση παραμένει για την Κρήτη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, με τους ξένους επισκέπτες και όχι μόνο, να αναζητούν τα τοπικά προϊόντα στα καταλήμματά τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα, Σπύρος Μπαλαντίνος, τονίζει ότι είναι αναγκαία μια λεπτομερής καταγραφή σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία του νησιού, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασμός κινήσεων και δράσεων.
1: Μπορεί στην Κρήτη οι αφίξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και

0: Πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
1: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης για Σύνδεση Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
1: Παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα. Οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάμε μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
0: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
1: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις

0: σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη Διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα, παρασύροντας σπίτια και δρόμους και προκαλώντας σοβαρές ζημίες σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές.
1: Σφοδρές πλημμύρες στο Νεπάλ προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων την Τετάρτη, ενώ τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπήρξαν πολλά θύματα από κατολίσθηση λάσπη σε εμβορικό κόμβο στο Θιβέτ, την κινέζικη πλευρά των Κινών συνόρων. Την ίδια ώρα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εκατοντάδες αγνοούμενους σε πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Εικόνες που μετέδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία έδειχναν τα νερά της πλημμύρας να ορμούν μέσα από ποτάμι, παρασύροντας σπίτια στο πέρασμά τους. Βίντεο που ανάρτησαν η αστυνομία του Νεπάλ και άλλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν χυμάρους λασπόνερου να διασχίζουν ορμητικά ορεινές κοιλάδες στην περιοχή των Ιμαλαΐων που συνορεύει με την Κίνα. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη την έκταση των ζημιών. Πρόσθεσε όμως ότι έχουν ειδοποιήσει τους ανθρώπους που μένουν κοντά στην κήτη του ποταμού να απομακρυνθούν. Η Αρχή Ηλεκτρισμού του Νεπάλ ανέφερε ότι έχει υποστεί ζημιές παραγωγικής ικανότητας περίπου 430 ΜΒ, συμπεριλαμβανομένων υδροηλεκτρικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Πολλοί αυτοκινητόδρομοι επίσης έκλεισαν σύμφωνα με τις αρχές του Νεπάλ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινχουά ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σε ολομέτωπες επιχειρήσεις διάσωσης, χωρίς όμως να δώσει στοιχεία για τραυματίες ή νεκρούς.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Χρύσας Ζερβού, της απεσταλμένης της τηλεόρασης Κρέτα στη Σόφια, για την τελευταία προπόνηση του Όφη στη Βουλγαρική Πρωτεύουσα, αλλά και για τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο προπόνητης της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
3: Από το μεσημέρι της Τετάρτης βρίσκεται στη Σόφια Όφη, όπου αύριο το βράδυ στις 9 θα δώσει την ιστορική ρεβάνς με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντι προπονήθηκαν στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη, όπου αύριο θα λάβει χώρα η αναμέτρηση.
4: Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση.
5: Δουσλίσουμε τούκ, ζώντας εκουασίραμε.

0: η πρόκριση θα παιχτεί μες στο γήπεδο.
1: Η κοσίρανε του στη συζυγράει να τρεβάτα.
0: Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς στο τεχνικό team.
1: Οι всички, οι играчите, οι технически штаб.
0: Έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε.
1: Сме дошли тук за да победим.
0: Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή.
1: Защото като отбор, ако искаме да създадем този навик на печелившия,
0: αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε.
1: Искаме да го изградим това.
0: Κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια.
2: Βρισκόμαστε στο στάδιο Βασιλεύσκη στη Σόφια, εδώ που Όφη πραγματοποιεί την τελευταία του προπόνηση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με αντίπαλο την Τσέσκα. Χρήστος Κόντης και Νίκος Χριστογιώργος εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Όφη ταξίδεψε στη Σόφια με 24μελή αποστολή, χωρίς τον Άρον Ισέκα, ο οποίος αποτελεί τη σημαντικότερη απουσία. Ο Βέλγος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Εκτός αποστολής παραμένει και ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του. Η αποστολή του Όφη αποτελείται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Νικολάου, Κρίσμανη, Τσιέλη, Κοστούλα, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουριάκη, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Χνάρη, Φούντα, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδη και Θεοδοσουλάκη.
3: Το μεγαλύτερο συνέστημα που μπορούμε να πούμε είναι ανυπομονησία.
1: Συνεταρπένει, εγώ τσάκομαι, το είναι η γουλιάμα τα εμότσια που το τσούστομαι.
3: Είναι κάτι τεράστιο για όλους μας αυτό που ζούμε.
1: Του βάκου έτου πρεζιβιάβαμε και στο γκρόνο.
3: Όλοι ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Οι ψίσκοι τσάκομαι συνεταρπένει με την κουπρεζιβέ.
3: Από πλευράς μου προσπαθώ κάθε μάτς να τα αντιμετωπίζω το ίδιο.
1: Δεν κοιτάω ούτε
3: αντίπαλο ούτε διοργάνωση.
1: Всеки матч да бъде еднакъв за мен.
3: Και αυτό το κάνω μόνο και μόνο για να μην βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου.
1: И това го правя за
3: το καλύτερό μου.
1: За да не натоварвам себе си и най-вече да се чувствам аз добре на мача.
3: Ανεξαρτήτως αντιπάλου.
0: Πολύ αυτοπεποίθηση. Και απ' την άλλη σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα τούτου αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,04 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,83 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 3ο θεματικό φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε. Οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit tendoen.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό, και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές, όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Έχεις και κουμπαριές αρκετές, και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους, και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη. Βγαίνοντας

0: έξω, όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
1: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες.

0: έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφι.
1: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου. Το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Από τη Μεσοποταμία, κατά το λέω.
0: Ακροποταμιά.
1: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει ο Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του Σκέντζου.
1: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβέντια. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
0: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας και δεν είχαμε ποτέ προσωπικά. Και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι. Και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
1: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες 2 εβδομάδες του Μουντιάλ?
0: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα νοκάουτ. Γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο, έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
0: Του Καπ Βέρντ.
1: Ναι,
0: το πράσινο ακροτήριο.
1: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα βέτα τηλεοπτικά
1: δικαιώματα
0: για να έσπραξει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
0: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
1: Μου χρησιμοποιείς τη διαλέξη που αν θυμηθώ ποιος. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
0: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το

0: πέρας των υποχρεώσεων και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι,
0: που έπαιζε στην...
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια, και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το... Που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Αθλητικότητα έχει δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο, να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν στις μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σου? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχος στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
1: την
0: μπάλα και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.

0: πράγμα.
1: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13 με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
0: Στα 14.
1: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερο.
0: Συνωμοσία,
1: ναι, ο πρόεδρο τη ομάδα. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρε. Θυμάμαι κάτι μουσάτο, κάτι τεράστιο που. Αλλά.
0: Στην ομάδα του χωριού.
1: Στην ομάδα του
0: χωριού.
1: Ακράτητο Ακροποταμιά.
0: Ακράτητο, μπράβο.
1: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και του γονεί μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο. Θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
0: Γιατί... Είχε αντιρρήσει από την οικογένεια.
1: Όχι καθόλου.
0: Όχι.
1: Καθόλου, καθόλου. Το βλέπαν.
0: Αλλά
1: ότι ήταν...
0: Βάλαν τον όρο.
1: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα. Γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
0: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
1: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε, ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
0: Ξέρω, με το μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
1: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
0: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
1: Όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
0: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
1: Όχι, επιθετικός.
0: Επιθετικός.
1: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζανε όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
0: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς, γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
1: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
0: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
1: Όχι δάσκαλος, ναι.
0: Φυσικής αγωγής.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί η Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
0: Θα πάμε στο
1: και πηγαίναμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
0: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
1: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
0: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πάσε τους είχες κάποιο ίνταλμα.
1: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
0: Ο Φαν Μπάστεν.
1: Φαν Μπάστεν και
0: ναι, είναι και η ηλικία γλώσσα που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολλάρα που έβαλε.
1: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν.
0: Και
1: που ήταν στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπερθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο το είπα την πρώτη μέρα, δεν το πιστεύω. Του λέω, σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός, και τώρα ξαφνικά μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
0: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
1: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά με 17 χρονών μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και Ήταν κάτι εντελώς. Έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να

0: να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: ο παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, ήταν ναι. Μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι, του Παζιάννενα, για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν... είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγανε, μικρέ, πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχλάς που έκανε τεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τερμπάκ του Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την άγρια στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθω ηλεκτρικέ. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθω άκουγε κάποια πράγματα. Αλλά εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέο, έχει ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνει σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσει να το σκέφτεσαι. Αλλά. Ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε? Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς το 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με τον Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα και λέει θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει για να... Και κάνω κάπου, πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άνθρωπο και μου λέει έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό, θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω, ό,τι μου λέγανε έλεγα ναι, δεν... Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις που θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκε στο δωμάτιο.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Και ο πρόεδρος Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε την Πάτρα για να πάρει το Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει σήκω έλα στο ξενοδοχείο, έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα μοιράζουμε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνοντας την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας, λέει εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο, καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή, έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα. Και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε τον τεπούτο σου στην πρώτη εθνική?
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον ΠΑΟΚ,
0: Με τον ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπάλα ο γιος.
0: Όχι. Παίζει τεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι

0: η εστία απέναντι από τη θύρα 7, τώρα, και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91 και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζα και δεν το πίστευα, ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς, είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει αποκλείεται. Και το λέω κι όμως. Κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική? Με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Είχε στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
0: Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολύ πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό
0: σου?
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγαν σε κολακεύσει, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα, ότι είχα πολύ καλή αντίλειψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα όλοι να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών, το οποίο ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν τότε, μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και... Και σου λέει, είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη το Λεμονί, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι μπήσαν?
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας ο άλλος από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης,
1: ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος, από την
1: Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από την
1: Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί, όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόδα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, ναι. Και σε διάρκεια και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι,
1: ναι,
0: ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στη μοδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε, για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα, ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε.

0: Και αφού το ανακοίνωσα στους γονείς μου, όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαρινάκης είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτεση.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός, θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα. Και θυμάμαι ότι κάνα μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το Μαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λέει, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι, Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει, φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο, και λέω, τι είπε. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο.
0: Όταν έφερε το φίλτρο, ναι. Προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορούσα. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω, ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα έχει δίκιο.
0: Που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγες, τι λέει αυτός τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Yes. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε, και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο, ότι ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφι σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν, μπορεί κάποιος, σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη, μπορεί να πει κάποιος και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη, μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Οξέρ, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που είπαμε ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μη

0: Τρελαίνεσαι, ναι. Θα φας κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα φας κάρτα και στην ουσία θα...
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βάλει αρκετά. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι ιδιαίτερο, τίποτα εξαλωσύνες,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν...
1: Ήταν και το πρώτο γκολ.
0: Ναι, το πρώτο γκολ, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ? Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει, τώρα η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή...
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω κάτι... εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι...
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά... Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε...
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: πήγε το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, δεδομένου με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή, κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν, μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραρντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρια, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσες να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα, ναι, με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει, ναι, και τον Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιστεί και λέει: αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, προτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον ψηλό,
0: και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίο πήγανε πάρα πολύ καλά, ήταν ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμινός θα έλεγα το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι... Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και... μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις? Δεν είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει μια μαγεία μέσα. Τι έχει?
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια.

0: Όταν μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνει γενικά, ζει αυτό το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ, είναι κάτι που όταν το ζει θα το καταλάβει. Όσο και να το πει, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιο. Το ακούει, οκ, okay, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά, η Άντελεχ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League. Και με παίχτες τότε, Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατε σε αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ για παράδειγμα ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθε τον Νίκο και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάνει στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκο, τι έχει, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένο, κότσο. Κουρασμένο, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτό? Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένο. Και αυτό λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε την Άντελεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνά, το αφαιρεί από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά ήταν στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζε παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μέγα.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό τους το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην Αγίτη. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώστε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και. Και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτός στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά. Και πραγματικά, εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία, σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Πού. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή, ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ...
1: Όχι, γιατί... Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την... Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να μου ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτς που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη...
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με... Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία που να ξέρετε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
1: ήταν μπουλ. Ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
1: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρνα την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρνα την μπάλα αυτοί ξέραν που θα...
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
1: Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
1: Ναι, ήταν... Ήταν τρομακτικό.
0: Ήταν
1: φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτσια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό.
0: Και
1: λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε,

0: Ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, του, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντι Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Juventus, Dortmund, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι, σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός, και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίναγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πέραγαμε τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ τεν κάτε.
1: Τον ήξερες?
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Καλά, τον ήξερα,
0: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
1: Είχατε βρεθεί, μου είχατε μιλήσει.
0: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τρίμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις την Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Με τον, ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Τζακ Βαν Χέλντερ, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10:30, Γιάννης, Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Εγώ ήμουν, εντωμεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια,
1: πάμε.
0: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, εκεί είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραρντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ, όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραρτ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Χένκ, μπορεί να, ο καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ. Ασχολείσαι με την προπονητική, είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι, γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου.
1: Α, θυμάσαι και την
0: ημερομηνία. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και της Αγίας Άνης, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Φύγα μαζί.
0: Φύγα μαζί, ναι, φύγα μαζί. Και μετά
1: Πας στην Ισλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε το πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι, δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Γιατί με σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ. Πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009 το. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει: Τι θα κάνεις, του λέω: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. Αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει: Πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει: Υπάρχει μία θέση. Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή, μου λέει: Θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα του είπα: Του λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια.
1: Του Κρόιφ γνωρίζεις.
0: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό
0: είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Yeah. Γιατί αυτός είχε μια άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί Reading.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω. Για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα: Μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με το Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ? Γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, με συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 παίρνω στο πτυχίο μου.

0: καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες.
1: Έλα.
0: Έλα εδώ. Γιατί είχαμε, γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας. Εντάξει, ένας προπονητής του Τσιμεώνε τότε ήταν top, αλλά. Τι πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Μπράιαν και του λέω, μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς. Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίκτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν. Και ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδα που παίζει Premier League και μόλις σιγά πάει στο. Αλλά ήταν για αυτούς ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα. Παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD, φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, εδώ τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ, έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Του λέω δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω ήρθα για να μείνω. Και μου λέει οκ, okay. Συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή είπα στον Brian, του λέω πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός του αυτού, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική.
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ. Έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του Μακδέρμοντ, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, βλέπω θα φύγω, γιατί είχαν πει στον Μπράιν ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο και μου λέει, Γιάννη μου λέει, δεν θέλει ο καινούριος προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος. Και μου λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, Και μου λέει: έχω δύο θέσεις. Τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και να κάνει, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ibis που μας φιλοξενεί.

0: σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, μακροσκελή αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου το κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
1: Τηλεφωνικά.
0: Τηλεφωνικά.
1: Ναι. Και
0: αναλαμβάνει προπονητή Παναθηναϊκού.
1: Ναι, και είναι η πρώτη.
0: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
1: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτο προπονητή σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντα τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ. Τα παιδιά λένε ότι εμεί δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πω φαντάζω τα πράγματα με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκό τότε. Λέω: το πιο πιθανό σε 3-4 μήνε θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
0: ρεαλιστής. Κυνικός,
1: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσε 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: Παίρνει ένα κύπελο.
0: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0. Ναι, που
1: νομίζω ήταν.
0: Σπανίζει κιόλα.
1: Ήταν όλο το. Το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στου παίχτε και στου προπονητέ. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστή και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστέ θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλεί. Θα υπάρχει όμω η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό συνεργάτη τότε ο Άγγλο, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
0: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
1: Σε ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε, να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντ. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτερη και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
0: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είχε εκείνη την εποχή.
1: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
0: Ναι,
1: υπήρχε τότε.
0: Δηλαδή, από τη μίγα ξύγη.
1: Το budget
0: έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγη.
1: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
0: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
1: Ναι, και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουμε πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω πώς δείχνει ταινίες, κάτω φυλακισμένο, ξέρω εγώ.
0: Που κάνουν
1: ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύει έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο που έπαιζε πολύ καλή μπάλα,
0: ναι.
1: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά που ο οποίος έβαζε γκολ αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και οι προπονητές.
0: Πώς ήταν ο κουτσάρις ο Champions League?
1: Δεν είχα την τύχη να. Παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι. Σαν ποδοσφαιριστής το έζησα. Σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο. Γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει. Η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγυες. Δηλαδή, ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε.

0: Είχαμε, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς έγινε.
0: 2-1, 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητή στον Παναθηναϊκό, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή, όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Και η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν, τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί
0: ήμουν, ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει, γιατί όταν ανέλαβα ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω, ότι...
1: Ναι, γελάμε τώρα, εντάξει, ναι, η καρδούλα σου το ξέρει, εντάξει, όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2-3 ήταν στα τελευταία λεπτά, το οποίο αν το έπαιζε μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα, στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει, αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο, μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι, και τον μπαίνεις πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς, παλιά μπορεί να ξεγελάγεις κάποιον, του λέγεις εκεί και σου λέει, οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα, δεν είναι κάτι εύκολο.

0: όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο, που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Παιδί του Εργοτέλη.
0: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ο Ανδρέας είναι.
0: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
1: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή. Αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το.
0: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής Πανετολικό. Αλλά βρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του.
1: Του Όφη.
0: Ξέρεις, εγώ πάντα προσέχω πώς διαλυπώνω μια
1: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
1: Εσύ έχεις. Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να
0: μιλήσω.
1: Γιατί
0: εντάξει,
1: όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
0: πέρα. Που πήγε με την τριάδα.
1: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
0: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επί θύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται ναι. Σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
0: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
1: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
0: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
1: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρικό.
0: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
1: Η τεχνολογία.
0: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
1: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
0: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
1: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
0: Καλά το λες.
1: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Ρισκάρεις τον αγώνα ή πας by the book με.
1: Ρισκάρω, εννοείται. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
0: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες τα ποδήλατα.

0: εισιτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσει τα οπίστια και τους στείλει να παίξουν.
1: Να το απολαύσουν.
0: Να το απολαύσουν. Enjoy. Το λες,
1: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι. Είναι, ναι.
0: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελε να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά?
1: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που βασικά αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή. Και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώπιση καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, είναι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει. Είναι καλό
0: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νύφ, στενοχωριό μας. Αλλά όπου να είναι πρώτα Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας, παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμος Πορ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρει.

0: συσπληρώσουμε.
1: Κλιν κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί

0: ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
1: Στην αγοραστική δύναμη, περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
2: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
3: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
4: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
5: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
4: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
5: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή, έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα. Και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
4: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια, με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
5: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
6: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
5: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
4: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
7: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
8: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία.

0: Αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
1: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
0: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσει χωρίς λουρί?
0: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
1: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
3: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει από δίλατο, τίποτα άλλο.
4: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
1: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
3: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο.

0: Νέα Αλικαρνασσός Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12ο του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο

0: 140.000 ευρώ.
1: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
0: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνία αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδες κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρτιν βρίσκω και θες στην παραλία βρίσκω. Το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
4: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Τζιριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός. Ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους. Οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι. Καλά είναι εδώ πέρα. Έχει λίγο κύμα. Εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
6: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία όταν εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
4: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
6: Όχι. Φύγατε. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
7: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
4: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
8: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι τώρα. Δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
9: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
4: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
9: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, θα κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Και νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
4: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
10: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
4: Δεν
10: είχε κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
4: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
10: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
4: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι κοινότητος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, να σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

Καλημέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύας 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε.

0: που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό μου? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

Καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουμε μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Κάμε. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Κάμελοτ. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Jazz Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και

το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που με ερμηνεύει,

το σύμπαν και τους πλανήτες. Ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες

0: δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε ένα βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονεί μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην

0: ουσία η Κρήτη είναι μία βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση, είναι μικρό.
1: Κάθε χρόνο 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν παληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί
0: να έχουν περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικροί σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά.

0: Πραγματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν.
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι, το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή, σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η επανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: με
0: ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον...

0: Για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
1: άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες σε ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα. Αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
0: μεριά
1: του Κολούμπο.
0: Σωστά.
1: Ναι, έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
0: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
1: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
0: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
1: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
0: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
1: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
0: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
1: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα. που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν, και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά.

0: Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας, η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε. Κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια. Βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλωρίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της

0: κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μεταξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
0: Και αλλάζουν,
1: δεν καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή. Μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Και έχουμε
1: από
0: και
1: την
0: το
1: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
0: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
1: Ναι, θα είναι και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
0: Κρατάμε νερό.
1: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
0: Το μέλλον προβλέπεται
1: θα
0: ξηρό.
1: Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
0: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
0: Στο και πέντε την
1: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
0: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσα να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
1: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση. Σε σχέση με τον σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα, λοιπόν, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς, μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο, μάλιστα, που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
0: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
1: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
0: Έχουμε παρεξηγήσει, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
1: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
0: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον, να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
1: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως, για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μία τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
0: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
0: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
1: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό, ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
0: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
1: Θα έλεγα
0: κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
0: Αντιλαμβάνονται.
1: Αλλά θα πρέπει όμως
0: την κρισιμότητα.
1: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
0: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.

0: Βέβαια.
1: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
0: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
1: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
0: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.

0: κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουνε. Mm-hmm. Καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του, και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε, ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
2: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
3: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Αυτό. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα... Σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα, αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
0: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
2: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές, δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια, με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
7: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
6: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιρωτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιρωτίνο. και εξωτερικό.
5: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας

0: έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
1: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
2: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
1: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
2: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
3: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
2: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
1: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
4: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει από ποδήλατο, τίποτα άλλο.
5: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
1: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
4: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί, το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και

0: Κανείς είναι φασαριώζος.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει

0: στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ανοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδες κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρκινγκ βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
4: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα ντόπιοι.

0: ξένοι. Καλά είναι εδώ πέρα. Έχει λίγο κύμα. Εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
1: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας,
1: το καφέ μας.
2: Ξαπλώστρα.
1: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
3: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
4: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
5: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
6: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
6: Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, θα κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
4: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
7: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
2: Δεν είχε
7: 100. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
7: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
4: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: Μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
14: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
13: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
14: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
15: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
16: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία,

0: ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Οπότε πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει, είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι.

0: Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική.
1: Τους από εκεί.
0: Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου.
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ερέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε, είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρε εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί, στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα ότι δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα, ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώρισα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα έπρεπε να αρφούμε, του λέγα, στείλε μου τις ντομάτες, αυτό είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
1: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο. Σιγά σιγά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το μίζω το 7 με το Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18, αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
1: Μα αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρεις, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό τη πόλη σου, γιατί είμαι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
0: Και πέρα από τον κόσμο τη τοπική κοινωνία, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγιονικό.
1: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
0: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
1: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
0: Η Μέδουσα.
1: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
0: Στον Πλακιά, ε.
1: Στον Πλακιά. Είναι ένα τρεμένο μαγαζί, θέλω να το σου πω, γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι η έννοια
0: του εστιατορίου. Του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
1: είναι
0: το
1: η έννοια του εστιατορίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό.

0: Ακριβώς τη μέδουσα. Δηλαδή είναι. Θα έχουμε, δεν θα πάρουμε δηλαδή να φέραμε ένα κιβώτιο ντομάτες. Θέλουμε 1 κιλό ντομάτες. Είναι, δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε
0: Ναι,
1: και το
0: ψώνια
1: κάνουμε.
0: δικά μας,
1: Ναι.
0: εστιατορίου, τα πάντα, πάντα, πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα το
0: Ήταν
1: καφενείο ή
0: συγχρόνος.
1: συγχρόνως, ε.
0: Δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη τον
0: Με τον Χάρη τον
1: Νικολούζο.
0: Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε, βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την
1: Όμορφο μέρος,
0: αλήθεια.
1: πολύ.
0: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, Πέτσες, okay. Οπότε μια μέρα μα λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί Πέτσες. Τι μαγαζί Πέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Πέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Πέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσα είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μένουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Σπέτσες. Τι καταφέραμε στις Σπέτσες. Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει και κάναμε ένα κατάλογο με Κυριακή και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη, πήρα, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάσου, έφερα κάθε Παρασκευή, έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική. Την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες και δούλευα με ξινό μυζήθρα, γάλα μυζήθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια τρέλα που έχω. Και είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση εκείνης της εποχής. Εκεί μάθανε τα
1: Ναι.
0: πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το
1: Τα
0: καφενείο
1: exit
0: ήταν.
1: poll όλα εκεί στο
0: Το
1: καφενείο.
0: καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις
0: Τα
1: ομάδες,
0: πάντα,
1: όλα.
0: το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο
0: Πέθανε ο
1: καφενείο.
0: τάδε,
1: Ναι,
0: γέννησε ο άλλος. Από εκεί τα μάθανε. Παντρεύεται ο τάδε. Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι. Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φυτέψει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία Επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό

0: στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες. Είναι πολύ μεγάλο. Να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους δομούς.
0: Στους υπόλοιπους δομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το Ρέθυμνο, μόνο το Ρέθυμνο είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε. Έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιος. Με παίρνει η Λιάννα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενικιάστηκε. Να το πάρουμε. Τι λέω, πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια
0: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Δεν είχε τώρα, δεν μπορεί, έβαλα εγώ και κατσαρόλα, έκανα δύο-τρία φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα, δηλαδή θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηση.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω δύο τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια μπατάτα δεν τρώγανε τέσσερις άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάζομαι τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είχαν καμιά κοσέρβα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι, να το ζεστάνει λίγο και αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνονται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και. Βοηθούς,
0: έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις.
0: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα τι να σου πω, έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, okay, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης Τσοχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη Τσοχάσικου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, okay, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι, το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλουν είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα μαγειρικά έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω

0: ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω δεν ακούω. Δηλαδή, ό,τι και να μου πούν, πιστεύω ότι πάμε παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ η εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, το πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
1: ναι,
0: συνήθως δεν το σέβεσαι.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου, είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
0: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται αυτό, τα πράγματα με τον τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνί Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε τουρίστας, Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο τέταρτο χαρτάκι, παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι είναι.
1: Ναι, ναι. Ο διαφορισμός
0: του πελάτη. Τι διαφορά έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα.

0: Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα? Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστα Έλληνα? Ναι. Μαγειρεύει για ανθρώπου. Και μαγειρεύει δεν δύο μάγειρα. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι? Να νιώσει καλά ω έναν άνθρωπο του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σα άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το πιο μεγάλο. Αν είναι ξένο ή Έλληνα, τι
0: να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει: έφαγα υπέροχα. Και να πει: φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια. Όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνει μια προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια? Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει, αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
0: Δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να του δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψει κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψει ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Οικία Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
0: πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στο αμάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει, εσύ θα φάμε σωμα... Θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρέθμιο, το γαστρονομικό ρέθμιο.
1: Έτσι. Μπράβο, καλή.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα... οι άνθρωποι αυτοί
1: θα φάτε, έχουν
0: ένα κατσικάκι μαυρονιές. Θα έχουν, δηλαδή, πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι, ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο? Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, οκ, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι, μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

καλύτερο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Γιατί ήταν εύκολη, τι?
1: Γιατί είναι με μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα
1: ήταν. Ναι, θα το ρωτώγες, έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν, μαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο σχολίμπρους μέσα έχουν.
1: Ναι, άμα ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή, το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγείρευαν. Δηλαδή, βρίσκαν δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι
0: okay.
1: και τι εποχή έχουμε. Οπότε, όταν θα το κάνω, θα σου πάρω το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο?
1: Ας πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τους οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι. Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλτο τον Αρμένη και καθόμαστε εδώ στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις?
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα, παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν πέραμε εμεί τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Δεν θα ήθελα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι τροπή, ρε γάμο. Πού να πάω. Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπες πριν, ότι εμείς απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας

0: είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή, φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή, πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok, θα το βλέπαν
1: αυτό. Θα το βλέπαν. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες τις τεχνικές είναι ωραία.
0: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
1: Τότε λοιπόν, καθίσαν να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις. Για να γίνεις καλός μάγειρας.
0: Έτσι.
1: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνουμε μια συνταγή.
0: Ναι.
1: Να τρελαθούμε τελείως.
0: Και νομίζω
1: δηλαδή, ότι δηλαδή, είμαστε, που θα...
0: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Σε αρχικό
0: αυτό,
1: στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
0: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
1: Με τρομάζει. Δηλαδή,
0: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
1: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κιμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
0: Βάλετε η εστίαση.
1: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος, θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος, δηλαδή.
0: Τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
1: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
0: Τα ωράρια, τα πολύ περιορισμένα.
1: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να είσαι άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
0: Ναι. Πρέπει
1: αυτή, βέβαια,
0: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
1: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
0: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο που το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
1: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο. Ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πιάτο. Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές ήταν χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης, τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
0: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
1: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν. Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
0: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξ.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή

0: κέντρο.
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
2: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
2: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
2: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει η Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
2: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
2: επίσης,
1: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
2: Πρέπει
1: αυτό.
2: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
2: Δηλαδή, είναι, πρόσκεψε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
2: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
2: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο.
1: Έτσι.
2: Εστιατόριο.
1: Το πρώτο εστιατόριο. Γαστρονομικό εστιατόριο.
2: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκανε όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν. Και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
2: Θέλει πάρα πολύ δουλειά,
1: ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή, σε μερικά χρόνια, να μπορέσει να γίνει σε όλη,
2: δηλαδή,
1: σε όλη την
2: Κρήτη. Αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε?
2: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
2: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όχι, λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς.
1: Ναι.
2: Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει κι άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
2: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλυμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος που λέω, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
2: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
2: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει.

0: μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέλφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έτσι. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάτζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Σου λέω, είναι πάρα πολύ καθαρός. Είναι παστρικός πλέον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
0: Στη Σχάρα. Στη Σχάρα, ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρο. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η Κρία.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουδάκι σταυτή.
0: Με το
1: Μαϊντάνο.
0: Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Σέλινο.
1: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος, στο καφενείο, στο χωριό, και να μαγειρεύεις.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
0: Εσύ δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά, δηλαδή λέω. Μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω,
1: γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... Πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιτσιρικά σημαίνεις. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Δε, είμαι από πιτσιρικά, ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή, είχα. Του λέω, των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει.

0: Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
1: είναι. Να μαγειρεύουμε για κάποιον. Δηλαδή.
0: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου, τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται. Να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει. Και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
9: Μπα...
8: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό

0: Ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
3: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά. Για άλλη μια Πέμπτη εδώ στο μεγάλο, μεγάλο και σήμερα μάλιστα όχι εκτάκτως, γιατί αυτό θα καταστεί τακτικό στο μεγάλο γήπεδο και ιστορικά μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην έκτη εφετινή εκπομπή, στο έκτο box out του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι, παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και όλα αυτά είναι απαραίτητα, διότι σήμερα θα ακονίσουν κιόλας το μνημονικό μας και θα προκαλέσουμε ρογμή στο χρόνο που δεν είναι ούτε λίγος, ούτε ευκαταφρόνητος. Διάβολε, 100 χρόνια ιστορίας είναι αυτά. Λοιπόν, θα ανασκαλέψουμε σήμερα μνήμες, θα τις γαργαλίσουμε, θα γυρίσουμε αγαπητέ, πολύ αγαπημένε Νίκο Δουλουφάκη και πολύ αγαπημένε Σύφη Κορονάκη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα γυρίσουμε. Τα μετράμε.
1: 50 χρόνια πιστεύω. 50.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω βαθιά υποχρεωμένος, νιώθω συγκινημένος. Ούτως ή άλλως είναι από μόνο του το γεγονός μεγάλο, η επέτειος του ενός αιώνα από την είδηση του Όφη και χαίρομαι πάρα πολύ και το εννοώ που το λέω και βαθιά συγκινημένος και αυτό το εννοώ που το λέω ότι αρχίζουμε αυτόν τον κύκλο των επαιτειακών εκπομπών μαζί σας γιατί έχετε κιόλας και πολλά κοινά πράγματα να μοιραστείτε. Σωστό, Πρόεδρε.
2: Είμαστε συνεργάτες αρκετά χρόνια από το 1978 μέχρι σήμερα με το Σύφη. Συνεργαζόμαστε, τα λέμε, θυμόμαστε τα παλιά, τα ωραία και πάντα για τον Όφη.
0: Λοιπόν, εγώ θα ευχαριστώ ειδικά το. Καλά, εσάς σας ευγνωμονώ και τους δύο, αλλά ειδικά τον Σύφη, ήρθε και με το παράσημο εδώ. Ατύχημα, εργατικό ατύχημα.
1: Εργατικό ατύχημα, Βασίλη μου. Έτσι, ευτυχώς είμαστε λίγο τυχεροί και δεν είχαμε παραπάνω τραυματισμό.
0: Πέντε ράβδα. Θα γινόταν το θέμα στις ειδήσεις. Ο Σύφη Κορονάκη τράκαρε σε ελιά.
1: Πέντε ράματα τη βγάλαμε φθηνά, ευτυχώς. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος, διότι με τον Νίκο τον Δουλουφάκη είμαστε μαζί 47 χρόνια. Έχουμε περάσει μεγάλες ιστορίες. Είναι από τους σπάνιους ανθρώπους και μέχρι να ζω θα τον έχω πάντα στην καρδιά μου.
0: Πρόεδρε και Σύφη, εντάξει, με τον Σύφη εμείς έχουμε και το κοινό στοιχείο της ρεθεμιώτικης καταγωγής. Μια χαρά είναι, έτσι. Έτοιμο να παίξει, δηλαδή.
2: Έτοιμος.
0: Ο Κώτης να τον βάλει.
2: Πάντα.
0: Πάντα. Τι νιώθουν δύο άνθρωποι που έχουν περάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους τώρα, αυτές τις μέρες, ειδικά αυτές τις μέρες που όφησε συμπλήρωνε 100 χρόνια.
2: Μεγάλη συγκίνηση. Διότι οι σχέσεις με τον Όφη ξεκινάνε από το 1951. Μεγάλωσα στη Θέρισο. Και εκείνα τα χρόνια, όταν αρχίζαν να σκάβουν κάτω με τις μπολντόζες για να φτιάξουν το γήπεδο του Όφη, εμείς παιδιά τότε, 12-13 χρονών, πηγαίναμε και μαζεύαμε τις πέτρες και τις βάζαμε στην άκρη για να γίνει το γήπεδο. Από τότε η σχέση με τον Όφη είναι άρρηκτη.
0: Η δική σου σχέση, η Σύφη.
1: Εγώ ήρθα
0: εσύ γεννιέσαι στο Ρέθυμνο. Είσαι από το Γεράνι.
1: Το Γεράνι. Εγώ ήρθα στον Όφη το 1973. Έπαιζα εκεί στον Αστέρα Ρεθύμνης.
0: Ιστορικό σωματείο.
1: Ιστορικό σωματείο. Τότε υπήρχε ο νόμος με 150.000 στο σωματείο, έμενε ελεύθερος. Και ήρθαμε προεδρία Μύρο Μαθιουδάκη. 18 χρονών. Ναι.
0: Πού σε ανακάλυψε ο Όφη, τότε δεν υπήρχε ούτε εμείς
1: παίζαμε
0: τα σκάουτινγκ και όλα αυτά που υπάρχουν.
1: Μειχτή Κρήτης.
0: Α, η Μειχτή Κρήτης.
1: Στα γυμνάσια, στο εργοτέλειο το γήπεδο. Τζιράκης μέσα, εγώ, ένας από τα Χανιά, ένας από την Ιεράπετρα. Μειχτή Πειραιώς. Άρης Δαμιανίδης, πολύ καλή ομάδα.
0: Ο Δαμιανίδης, τι λες τώρα.
1: Κερδίσαμε 2-0, έβαλα εγώ ένα γκολ. Ναι. Έρθε η εποχή του Καραπατής, ανανέωση γενική στον Όφη.
0: Κώστας Καραπατής.
1: Θα μαζέψουμε όλα τα ταλέντα από την Κρήτη. Και λέει ένας συγχωρεμένος δημοσιογράφος, ο Γιώργος Πετράκης, υπάρχει ένα ταλέντο στο Ρέθυμνο. Σύφης Κορονάκης και χτυπάει το τηλέφωνο. Να σήκει την ημέρα είχα δώσει ραντεβού να πάνε υπογράφω στα Χανιά. Δαμανάκι αυτή η εποχή. Και λέω, μπαμπά, λέω έτσι και έτσι από τον Όφη, πήρα τηλέφωνο, πού να πάω, Χανιά ή Όφη. Μου λέει, θα πας στον Όφη, μου λέει. Πιο ωραίο σωματείο, πιο μεγάλο. Και ένας αξιέρωτος συγχωρεμένος, ο Γαρτζολάκης ο Μάρκος, είμαστε μαζί στον Αστέρα και έφυγε για τα Χανιά αυτός και εγώ ήρθα στον Όφη και το 1973 ακριβώς. Και τους είπα, εγώ δούλευα στον Όφη ένα χρόνο, για να έρθω στον Όφη πρέπει να πιάσω τη δουλειά τη Δευτέρα. Ήταν ο συγχωρημένος ο Μάριος ο Βερετζάκης, θυμάται ο πρόεδρος. Ναι. Και βοήθησε πάρα πολύ και μπήκα στο ξενοδοχείο του Ντομένικο και ξεκίνησε η ζωή μου.
0: Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έλα, μωρέ, εντάξει, κάθονται δίπλα-δίπλα, λέει ο ένας καλά λόγια για τον άλλο. Ομολογώ όμως, πρόεδρε, αγαπημένο μου πρόεδρε, που μας ενώνει και μια φωτογραφία που έψαχνε.

0: στα αρχεία μου τα λαχνιασμένα, δεν τη βρήκα και ομολογώ ότι με νίκη κάσμε δουλουφάκι. Τη βρήκατε εσείς. Έλεγε από πριν και στο τηλέφωνο που μιλήσαμε, μόνο καλά λόγια είχε να πει. Τι καλό έκανε ο Δουλουφάκης στον Όφη. Για ποιο λόγο τώρα που έχουν περάσει τόσα και τόσα χρόνια, όχι μονάχα από την πρώτη προεδρική θητεία, ακόμη και από τη δεύτερη, είναι 25 χρόνια σχεδόν. Τι άφησε παρακαταθήκη ο Νίκος Δουλουφάκης στον Όφη.
1: Πιστεύω ότι άφησε πάρα πολλά πράγματα. Θα σου θυμίσω, Βασίλη, και θα θυμίσω και στο Σύφη, ότι όταν παραλάβαμε εμείς τον Όφη το 1977.
0: Το από μοναδί, ποιον συγγνώμη.
1: Από τον Μύρο τον Μαχιουδάκη.
0: Α, αυτόν που τον θυμήθηκε.
1: Ο Μύρος ο Μαχιουδάκης θέλησε ο άνθρωπος να απαλλαγεί, να σταματήσει, διότι ήταν και μεγάλος, δεν μπορούσε άλλο κτλ. Τότε κινδύνευε ο Όφη να μείνει χωρίς διοίκηση.
0: Ακέφαλος.
1: Γίναν τότε οι περίφημες τρεις συσκέψεις με τον Δήμαρχο τον Καρέλη επικεφαλής, με όλους τους προύχοντες του Ηρακλείου. Δεν μπορούσαν να βρουν λύση. Κάποια στιγμή έπεσε η ιδέα στο όνομά μου, γιατί είχα και μια άλλη ιδιότητα, μαζί με τον Γιώργο τον Πεπονάκη, τον Νιακάκη και τον Σταυρουλάκη τον Ζαχάρη, είχαμε ιδρύσει τον πρώτο σύλλογο φίλων του Όφη.
0: Μάλιστα.
1: Στη Χάνδακος, καλά θυμάσαι. Λοιπόν, εξαιτίας γεγονότος αυτού με κάλεσαν και μου υπεσχέθηκαν 1000 πράγματα. Μου υπεσχέθηκαν, θα σας πω τα νούμερα, οι προύχοντες. Με επικεφαλής τον Δήμαρχο τον Καρέλη. Μου υπεσχέθηκαν ότι θα μου δώσει...
0: Συγγνώμη, είχε γυρίσει η ομάδα στην Αλφαϊκή.
1: Ναι, στην Αλφαϊκή.
0: Είχε γυρίσει.
1: Μου υπεσχέθηκαν λοιπόν ότι θα μου μαζέψουν 2 εκατομμύρια μετρητά. Είχαμε τις δραχμές τότε, παρακριθανευόμαστε. Και 4 εκατομμύρια σε γραμμάτια, με πτυχές τους υπογραφές, για να αναλάβω. Η αγάπη μου για τον Όφη ήταν δεδομένη, νέος άνθρωπος ήμουνα, είπα το ναι. Την επομένη όμως τους έχασα όλους.
0: Εξαφανιστήκαν.
1: Κάνα 2-3, μου μάζεψαν καμιά 300-400 χιλιάδες. Και έτσι βρέθηκα σε ένα αδιέξοδο. Τι να κάνω. Και τότε είχα μία φαϊνή ιδέα. Έγραψα μία ωραία επιστολή, την οποία απίθυνα όπου γνωρίζαμε ότι υπήρχε κάποιος αξιόλογος κριτικός. Μάλιστα, οι επιστολές τις οποίες γράψαμε, στείλαμε, ήταν 33, γιατί λέγαμε τα χρόνια του Χριστού.
0: Και του Μεγαλέξανδρου.
1: Θα σας πω το εξής, ότι από τους,
0: από τους 33,
1: απάντησαν δύο.
0: Δύο.
1: Η μία απάντηση ήταν από τον διοικητή της Αμερικανικής βάσης εδώ, διότι εκεί ακόμα στείλαμε, ο οποίος αμέσως την επομένη με κάλεσε. Μου είπε ότι χρήματα δεν μπορώ να σας δώσω. Μπορώ μόνο να σας διαθέσω τις στρατηγικές εγκαταστάσεις της βάσης, όπως και αθλητικό υλικό. Και μάλιστα αυτοί είχαν γήπεδο χόρτο. Ναι. Που δεν υπήρχε τότε γήπεδο χόρτο σε εμάς κτλ.
0: Όπως επίσης έχουν και κλειστό γήπεδο.
1: Και κλειστό γήπεδο που μπορούσαμε να μπάσκετ, κάνουμε προπονήσεις κτλ.
0: Έρχονται να δω κοντοβουλίσεις και σκέπαζε με τον Μιχάλη το δασκαλάκι.
1: Η δεύτερη απάντηση ήταν ένα πρωινό από το γραφείο του κυρίου Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ο οποίος δεν θα ξεχάσω τα λόγια του. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Είμαι ο Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ευχαριστώ που με θυμηθήκατε. Γιατί
0: είναι χωριανός του Κορονάκη.
1: Είναι του Κορονάκη. Πολύ κοντά από την Επισκοπή.
0: Το ένα σώ είναι από την Επισκοπή και το άλλο από το Γεράνι. Το μνημόσυνο της προάλλες του ενός έτους έγινε στο Γεράνι. Και στο Γεράνι.
2: Γιαγιά μου και η μαμά το αδέρφια.
1: Μου λέει λοιπόν ότι να ξέρετε ότι είμαι φανατικός οπαδός του Όφη. Είμαι κριτικός και μου αρέσει ότι εκπροσωπεί την Κρήτη να το στηρίζω. Πηγαίνετε αύριο στην Εθνική Τράπεζα να εισπράξετε 500.000 δραχμές. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί το ποσό αυτό ήταν τεράστιο. Να φανταστείτε ότι βγήκαμε στις γειτονιές του Ηρακλείου από το λιμάνι μέχρι τη Χιτάνογλου και είχαμε μαζέψει όλους και όλες...
0: Να κάνετε έρανο δηλαδή.
1: Να κάνουμε έρανο και είχαμε μαζέψει όλους και όλες
2: 25.000.
0: Εσείς τα ξέρατε αυτά. Αυτά που διηγείτε τώρα ο Νίκος Δουλουφάκη.
2: Τα μάθαμε μετά.
0: Ήσασταν παίκτες.
2: Τα μάθαμε
1: μετά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε οι σχέσεις Όφη, η οικογένεια του Βαρδινογιάννη. μιλάμε για την εποχή 1978-79. Σε όλο αυτό
0: το διάστημα. Ο βασικός μισθός τότε ήταν 17.018. Θυμάμαι, εγώ είμαι το πρώτο μισθολόγιο μου στην εφημερίδα. Άρα είναι μεγάλο το
1: ποσό. Η ουσία είναι ότι όλο αυτό το διάστημα η ενίσχυση από τον Βαρδί Βαρδινογιάννη τα χρόνια εκείνα, αν θυμάμαι καλά, ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια. Κάθε φορά που έπαιζαν τα παιδιά κάποιο κρίσιμο μάτς, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε: Πες τα παιδιά ότι αύριο, αν κερδίσουν, θα μοιραστούν 200.000.
0: Περιγράφει μια ωραία εποχή ο πρόεδρος. Που είναι και θα πολύ
2: ρομαντική. Για κάτι το οποίο ο πρόεδρος ντρέπεται να το πει. Για κάποιες εποχές ήταν κάτι επιταγές ακάλυπτες. Και ο πρόεδρος με τον κύριο Κασανάκη μπήκανε φυλακή. Να μάθουν οι φυλακοί του Όφη. Μπήκανε φυλακή τα παιδιά αυτά που δεν ξέρουν την ιστορία του Όφη. Και ήταν ο Κασανάκη, ήταν ο Νίκος Αδελουφάκης.
1: Μαζί με
2: ακάλυπτες επιταγές.
1: Από ακάλυπτες επιταγές του Όφη, μαζί με τον Καζανάκη,
2: τον Κώστα,
1: έχουμε κοιμηθεί 5 βράδια στα κρατητήρια.
2: Αυτό για να μάθουν οι ομιλίτες ποιοι ήταν ο Δουλουφάκης και ο Κώστα Καζανάκη.
1: Και το ποινικό μου μητρό Βασίλη,
0: ανακατεύοντας εκεί
1: τα αρχεία, είδα ότι έχει 867 μέρες φυλακίσεως από επιταγές του Όφη.
0: Μετανιώσατε ποτέ?
1: Όχι, να ποτέ, ποτέ.
0: Στη θέση σας, πριν από 2 χρόνια, μια από τις πρώτες εκπομπές του πρώτου κύκλου μας εδώ στη Ρώστα, καθόταν ο Μανώλης από ο Βακαλιάτης.
1: Ναι.
0: Και μου είπε μετάνιωσα που ανακατεύτηκα με τον μπάσκετ μου το Ηράκλειο.
1: Εγώ
0: θα μπορούσα να διαθέσω τόσα λεφτά που ξόδεψα, θα μπορούσα να τα διαθέσω για κάποιον άλλο λόγο και δεν είναι μόνο επιχειρηματικό, να κάνω ένα νοσοκομείο, να οτιδήποτε.
1: Αυτό είναι γεγονός. Όταν διαθέτεις τόσα χρήματα, μπορεί να τα διαθέσεις σε άλλους πιο ουσιαστικούς σκοπούς.
0: Που δεν λέω μόνο για τα χρήματα. Εσείς ήσασταν
2: φαρμακείο.
0: Φαρμακείο.
1: Φαρμακείο, ναι. Φαρμακείο. Ήταν η αγάπη μου για τον Όφη τέτοια, ναι, που σας είπα ότι από 11 χρονών παιδάκι στο γήπεδο μαζεύαμε τα...
0: Στο μεταξύ, πρωτού πάω στο Σύφη τώρα, και, γιατί θα παίξουμε ένα ωραίο πικ-πονγκ σήμερα. Η εκπομπή είναι ποδοσφαιρική, θα παίξουμε πικ-πονγκ. Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι τότε δηλαδή που έφυγε ο προηγούμενος πρόεδρος, είχατε ενασχόληση σε αυτό που λέμε καθημερινότητα της ομάδας?
2: Ήτανε πάντα κοντά.
1: Πάντα κοντά. Σας είπα ότι είμαι από τους βασικούς ιδρυτές
0: του
1: συνδέσμου φίλων Όφη επί εποχής Μύρου
2: Μαχιουάκη. Εδώ στα λιοντάρια που ήταν υπογράτσες, ήταν το
0: φαρμακείο
2: τύπου, κάθε μέρα είμαστε μαζί. Μπορεί να μην ήταν πρόεδρος, αλλά κάθε μέρα τα λέγαμε. Είμαστε...
0: Εκείνη την εποχή και μέχρι ο Νίκος Δουλουφάκης να καθίσει στον προεδρικό θόκο, ποιος ήταν ο αγαπημένος του παίκτης? Από όλα όσα ζήσατε, κύριε, είχατε εικόνα?
1: Πάντα μου άρεσαν οι Κρήτες παίκτες.
0: Οι Κρήτες.
1: Γι' αυτό και όταν έγινα πρόεδρος, αυτό που προσπάθησα να όφη να πλαισιώνεται πάντα από κριτικούς. Και έτσι δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη ομάδα, πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, με προπονητή τότε τον Αντώνη τον Γεωργιάδη, το μετέπειτα προπονητή της Ενγής ομάδος, που αγωνιζόταν μόνο Κρήτες. Ο μόνος ξένος ποδοσφαιριστής που κατά κάποιο τρόπο, Έλληνας όμως, ήταν ο Αγιομαμίτης.
2: Ο Αγιομαμίτης, ναι.
1: Μάλιστα θυμάμαι ότι παίξαμε ένα αγώνα με την Stoke City φιλικό και αγωνιζόταν...
0: Έχουμε τη φωτογραφία.
1: Ναι, σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Ορίστε.
2: Ναι. 10 Κρητικόπουλα.
1: Αγωνίζονται.
0: Κορονάκης με αφάνα. Ήταν κόδας η αφάνα. Εκείνη τώρα, κάτσε να τους θυμηθούμε.
2: Μαμάζος συγχωρεμένος, Πουπάκης, Αγιομαμίτης, Γιαλαμάς, Κορονάκης, Τζεγαράκης Μινάς, Βλάχος, Καραΐσκος, Παπαδόπουλος συγχωρεμένος, Χριστοθήκης, Διχαλής. Όλα.
0: Ο Μινάς είναι που πάτε και τρέχετε στο πλαστικό
2: μαραθώνιο.
0: Ναι. Ποιος είναι καλύτερος? Είναι πιο μεγάλος όπως εννοώ.
2: 77 ο Μινάς.
0: 77. Αντέχεις όμως.
2: Ναι. Το 17 πηγαίνω.
0: Από το 17, στο κλασικό μαραθώνιο. Την κλασική διαδρομή.
2: 42-300.
1: Μπράβο.
0: Μετά μου λες, πρόεδρε, αν μπορεί να παίξει.
1: Είπα.
0: Αναρωτιόμαστε από...
1: Έτοιμος για μεταγραφή είναι.
0: Δυο περιπέτειες.
2: Έχω αλλάξει βαλβίδα.
0: Έχεις αλλάξει βαλβίδα. Αυτό λέω. Και είσαι παλικάρι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Το δικό σου το ίδραμα ποιο ήταν? Όταν άρχισε να παίζει μπάλα, στη Σοχώρα άρχισε να παίζει μπάλα.
2: Σοχώρα.
0: Στο Ρέθυμνο. Ποιο ήταν ο θρύλος της εποχής που μάγευε, εγωίτευε τα παιδιά?
2: Θυμάμαι τότε εγώ είχαμε. Επειδή βλέπαμε.

0: πηγαίναμε το πούλμα στα Χανιά το 68 που βγήκε όφη η Σούπερ Λίγκα, το Βουζουνεράκι.
1: Τον Πέτρο.
0: Δημήτρης Παπαδόπουλος. Αυτοί οι δύο ήταν τα μεγάλα μεταλλήματα. Ναι. Και όταν ήρθα στον όφη ήμουν άτυχος που δεν προλάβα το Βουζουνεράκι, αλλά με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο παίξαμε 8 χρόνια μαζί.
1: Έχει μια ωραία ιστορία, μου τη μαρτύρησε ο πρόεδρος. Λοιπόν, προπονητή στον όφη, λες σαν.
2: Ναι.
1: Τελειώνει η σεζόν.
2: Βεβαίως.
1: Και κάθεται ο πρόεδρος και ο προπονητής έτσι, να ναι, κουβεντιάσουν
2: να
1: για τη νέα περίοδο.
2: Για τη νέα περίοδο. Και η νέα περίοδος ήταν η πρώτη φορά που θα λειτουργούσε σαν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το 1979.
1: Έχει ιδρυθεί η ΕΠΑΕ.
2: Ναι.
1: Εσείς είσαστε ένα χρόνο στην Προεδρία.
2: Ακριβώς. Τότε μου λέει ο Σάνων ότι κύριε πρόεδρε, μου λέει, εγώ από τους παίκτες που έχουμε στην ομάδα τώρα θέλω να κρατήσω μόνο τρεις. Αν εσύ θες τους υπόλοιπους να τους δώσεις, να τους πουλήσεις, διότι είχε κάποιες ανάγκες η ομάδα κλπ. Δεν με πειράζει. Αλλά δεν θέλω να μου πειράξεις τρεις παίκτες. Λέω, εντάξει μίστερ, του λέω, ποιους θέλεις. Μου λέει, καταρχάς θέλω να κρατήσω Δημήτρη. Δεν τον έλεγε Παπαδόπουλο, τον έλεγε πάντα Δημήτρη. Λέω, μπράβο, μου λέει, γιατί μου λέει Δημήτρης, εύκολο γκολ με σουτ, αλλά και καλός αρχηγός. Ήταν πάντα ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο αρχηγός της ομάδας.
1: Συγγνώμη, ήταν τόσο καλός σκόρερ, το μυριζόταν.
0: Ήταν το πέταγμα που είχε, δεν υπήρχε άλλος ένας
2: παίκτης. Βγει...
0: Δεύτερο σκόρερ μετά το Μαύρο.
2: Ναι, μετά το Μαύρο ήταν ο δεύτερος σκόρερ την εποχή του
0: 76. Το πέταγμα στα 5 μέτρα, πιστεύω.
1: Άρα λοιπόν, ένα σπουδαίο είναι ο Παπαδόπουλος.
2: Παπαδόπουλος. Ο δεύτερος, μου λέει, θέλω Βασίλη. Λέω, Βασίλη, εννοούσε τον Καραΐσκο. Λέω, Βασίλη μου λέει, να ξέρεις ότι επειδή όλες οι ομάδες έρχονται εδώ, παίζουν αμυντικά, θέλω ένα παίχτη με πολύ καλή τρίπλα, να μπαίνει περιοχή για να κάνει γκολ ή να κερδίζει πέναλτι.
0: Αυτό δεν του είχατε παραγγείλει. Μεγάλος παίχτης ο Βασίλης.
2: Εντάξει. Λέω, ο άλλος λέει, θέλω Σίφη. Καλά, του λέω, μίστερ. Τους άλλους το καταλαβαίνω. Το Σίφη τι να τον κάνεις. Α, μου λέει, δεν ξέρεις, μου λέει, εγώ θέλω όταν το γήπεδο έχει ησυχία και πέφτει και η ομάδα δεν τραβάει πολύ, φωνάζω από τον πάγκο, Σίφη.
1: Πάρα.
2: Οπότε όλο το γήπεδο σηκώνεται και έτσι η ομάδα ξαναξεκινάει.
1: Τι ήταν ο Κορονάκης τότε, εκτός από καλός παίκτης, υπήρξε αρχηγός στην ομάδα.
0: Αρχηγός, 12 χρόνια.
1: Μπράβο. Ήσουν το ξυπνητήρι της ομάδας, η φωνή της συνείδησης. Και της ομάδας και της εξέδρας.
0: Αυτό το καλό
1: τι ακριβώς ήσουν.
0: Μ' είχε λίγο βοηθήσει και ο Αλέφατος βέβαια, ο συγχωρεμένος. Το καλό είναι ότι όταν έμπαινα στο γήπεδο, τα έδινα όλα. Τότε δεν υπήρχε VAR. Δηλαδή, στη μένη φάση τώρα δεν μπορεί να πάρει γκολ στο Ηράκλειο, δεν γίνεται. Τα σηκωνόμουν, αυτά μπουνιές, πράγματα ήταν τελείως. Δεν μπορεί να πάρει γκολ στο γιατί κουλέ. Δηλαδή, εγώ άμα σε έπαιρνα τώρα παραμάσαμε με την μπάλα πίσω, ήθελα να έχει την μπάλα κοντρόλ, έφυγε εκνήμη περώνη. Το εγκάβλε γρήγορα. Αν θυμάστε το μάτι με τον Στεριώδα στην ΑΕΚ, μπαίνω μόνο, πλασάρω για γκολ, το γλιτώνει ο Στεριώδας, τρακάρει κνήμη, περώνει του Στεριώδα, κόβεται στη μέση. 30.000 κόσμος, το αυτό τη μάνα σου. Λέω εμένα, και βάζω την καλαμίδα και μπαίνω μέσα. Τελικά χάσαμε ένα 0 με τον Αρδίζο του τον Χριστό. Φοβερό παιδί για αυτός. Ναι. Αυτές οι σκηνές θα μείνουν αξέχαστες.
1: Άλλαξες θέσεις στη διάρκεια της καριέρας σου. Όχι, από ποια θέση άρχισες να παίζεις στο
0: αριστερό. Αριστερό χαφ, δεξί χαφ, κεντρικό χαφ, ήμουν το εξάρι. Δηλαδή, ό,τι ανάγκη είχε η ομάδα με βάζανε. Και αριστερό μπακ έχω
1: παίξει. Το μηχανάκι.
0: Το μηχανάκι, ναι, ναι. Εκεί στο κέντρο έπαιζα όλες. Και έβαζα 6-7 γκολ στο πρωτάθλημα. Αμυντικό, γιατί έπαιρνα την μπάλα με τον Αλέφα, όταν την έδωσε ο Καράισκο. Δεν μ' άφηνε να. Γιατί εγώ ήξερα φοβερή μπάλα από το Ρεθινό, με πήραν για μπαλαδόρο. Και μου το έκοψε ο Αλέφατος. Μ' αν του μάθω στο Λίμα, αν του μάθω στο Δωμάζο, στο Χατζηπαναγί, ναι. Μου έλεγε βέβαια του Χατζηπαναγί, η κόπτα στη μέση, είναι δυνατό το Χατζηπαναγί, εγώ κόπτα στη μέση. Του λέω Βάσια, φοβασίμα. Δεν υπάρχει θέμα ποτέ. Και ο Δωμάζο Μίμης, όταν είχε πάει στην ΑΕΚ, κατέβηκε στο εργοτέλ το γήπεδο, μου λέει σήμερα, παρακαλώ πολύ, μου λέει σήμερα, όχι ρε μήμα ρε. Και αν το ξανά θα παστώ τη φωτογραφία που έχω κάνει με τον Μήτο
1: Δωμάζο. Μετά μου λες πρόεδρε, γιατί θέλω Σάνο τον Κορονάκη.
2: Αυτός ήταν και ο λόγος. Αυτός ήταν και ο λόγος. Λοιπόν,
0: διαβάζανε 18 θα πέσει ο Κορονάκης. Είχαν χάσει το αεροδρόμιο.
2: Βέβαια τότε Βασίλη, σημαντικό ρόλο έπαιζε η εξέδρα. Μοναδικό έσοδο της

0: ομάδος ήταν τα εισιτήρια
1: και
0: οι τσέπες του διοικητικού συμβουλίου. Τίποτα άλλο. Μάλιστα, είναι δύσκολο.
1: Να πω κάτι, όχι για να σας διευκολύνω τη θέση. Εγώ αισθάνομαι και πολύ άνετα και εσείς το έχω ετοιμάσει ένα σκασμούρο ότι δεν θα κάνω καμία. Μου αρέσει πολύ ότι γίνεται όλο αυτό το αλληλεπιδέσιο μεταξύ μας.
0: Τότε, αν θυμάστε, ότι του ψήφισα, το θυμάται αυτό, ότι στο Γεντίκουλε, όταν τον παραλάβαμε εμείς στον Όφη, για να κάνουν μπάνιο, ο Μπούλος, ο φροντιστής της ομάδας, ζέστενε το νερό με τα ξύλα.
1: Τα ξύλα.
2: Και προλαβαίναμε οι πρώτοι, με κρύο νερό για να μπάνιο.
0: Για να κόψουμε εισιτήρια, τυλίγαμε το γήπεδο γύρω-γύρω με λινάτσες. Για να μπορέσουμε να κόψουμε εισιτήρια. Γι' αυτό λέω ότι η προσφορά μας, εμάς όλων που παραλάβαμε τότε τον Όφη, είναι μεγάλη, διότι τον πήραμε σε αυτή την κατάσταση και τον παραδώσουμε με ένα από τα καλύτερα αθλητικά κέντρα που υπάρχουν στην Ελλάδα, το Βαρενογιάννιο.
1: Πόσο αυτές οι συνθήκες σας σκληραγώγησαν, σας ατσάλωσαν, σας, τολμώ να ρωτήσω, σας έκαναν άντρες νωρίτερα από ό,τι θα συνέβαινε βιολογικά. Δηλαδή, άμα λέει ο πρόεδρος τώρα και εσύ ότι με ξύλα ανάβανε το θερμοσύμφωνο.
2: Πες τον Ολυμπιακό, εγώ από την Παρασκευή έτρωγα σαρδέλες. δεν μπορούσα να με χάσει τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Δεν γίνεται.
1: Και η σαρδέλα σε τι βοηθούσε.
2: Αλμυρό, ένα μάτσο με το εθνικό, την κοινή τη εποχή κάναμε προετοιμασία από κάτω, ζέσταμα. Δεν πήγαμε έξω. Ήταν ο Μητρόπουλος, ο Τάσος, σαν καλά το παιδί. Μου λέει θα κατέβω στην Κρήτη και μου λέει θα σε δίνω προς το Ηράκλειο.
1: Θα σε καθαρίσω.
2: Τι νόμιν έρθω, λέω. Βγαίνω ζέσταμα με τον Ελούγκα. Ο Αλέφατος στην πόρτα μου λέει, ετοιμάσου ήφη μου λέει και βγαίνω έξω. Τι μπουνιές, τι ξύλο το Μητρόπουλο. Βοήθεια φωνάζα, αίματα ιστορίες. Μας χωρίσανε και μετά γίναμε καλύτεροι φίλοι με τον Τάσο. Και βγαίνοντας για την καταπαχτή είναι ο προπονητής ο Μπέρς.
1: Ο Άγγλος, βέβαια.
2: Και φωνάσανε, εθνικός. Τι λέτε εθνικός, και παίρνω να φάω και σπάω την πόρτα και μπαίνω μέσα. Λέω, ελάτε έξω. Χάναν 3-0 στα 30.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι τα έσοδα ήταν μόνο από τις πράξεις. Ναι. Και ξαφνικά ένα πρωί στο φαρμακείο, πού ήταν το φαρμακείο,
0: εδώ στα Λιοντάρια.
1: Τι πάει το τηλέφωνο, καλημέρα σας, Terence Quick.
0: Ναι. Σας είπα, ναι. Τότε ήταν το περίφημο μάτς το 3-3 με τον Ολυμπιακό. Η τύχη το έφερε. Η τελευταία χρονιά που είναι ρασθενικό το ποδόσφαιρο, το 78, ο Όφη να παίξει βασικό ρόλο. Διότι, εάν στο τελευταίο μάτς ήταν Όφη Ολυμπιακός, εδώ. Εάν κέρδιζε Όφη, το πρωτάθλημα το έπαιρνε η ΑΕΚ. Εάν κέρδιζε ο Ολυμπιακός, το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Εάν κάνανε σοπαλία, θα παίζαν μπαράζ. Αυτοί που διοικούσαν.
1: Αυτοί που διοικούσαν. Είναι διότι που κέρδισαν σε μπαράζ, το άλλο είναι ο Ολυμπιακός Άρης στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Το 80.
0: Αυτοί που διοικούσαν τον Ολυμπιακό τότε, ο οποίος ήταν ερασιτεχνικός, θέλαν να τον πουλήσουν στους εφοπλιστές και θέλαν να τον πουλήσουν πρωταθλητή. Θέλαν λοιπόν φιλή. Ακριβώς, τον Ταϊφά. Θέλαν λοιπόν φιλή πάση θυσία να κερδίσει. Ο Όφη εδώ. Από την άλλη μεριά, από την μεριά της ΑΕΚ, γινόταν άλλες πιέσεις. Γι' αυτό έκανα τη δήλωση και είπα ότι ο Όφη θα παίξει για την ιστορία του. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα, με ενδιαφέρει ο Όφη. Και ζήτησα αν είναι δυνατόν να το δείξει τηλεόραση, να μπορούσε να το δείξει τηλεόραση. Για να το δει όλη η Ελλάδα ότι εμείς θα παίξουμε για την ομάδα μας.
1: Μπορείς εσάς τώρα που ακούτε και είστε νεότερη ηλικία να θεωρείτε ότι αυτές είναι πρωτόγονες καταστάσεις. Αλλά αυτό συνέβαινε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. Ήταν σπάνιες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις ποδοσφαιρικών. Προηγήθηκε το μπάσκετ. Προηγήθηκε το μπάσκετ για πρώτη φορά.
0: Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση αγώνος απευθεία είναι αυτή. Έγινε λοιπόν αυτό το μάτσο 3-3. Και μετά μεταξύ τους τα βρήκαν.
1: Με Terence Quick.
0: Με Terence Quick. Με Terence Quick
2: σχολιασμό.
0: Σε αυτό το μάτς να φανταστείτε ότι το γήπεδο είχε, μας είχαν σφραγίσει τότε τα εισιτήρια μας, θα σφραγίζαμε την εφορία μας, έλεγαν πόσα εισιτήρια θα κόψουμε. Μας είχαν σφραγίσει 12.000 εισιτήρια. Και δεν έμεινε ούτε μισό απόλυτο. Φανταστείτε λοιπόν το Γεννίκουλε χωρίς να υπάρχει η Ανατολική Κερκίδα ακόμα. Η Θύρα 1 να έχει μέσα 12.000 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τι μάτς έγινε τότε. Και το γήπεδο χωμάτινο. Όχι.
1: Έχει ουλές, έχει σημάδια, έχει τα πόδια.
2: Όχι πολλά.
1: Από τα ξένα γήπεδα, πες.
2: Ένα υπάρχουν. Πήγαν. Εκείνο το μάτς ήταν βέβαια το ξέχασα γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Το ψαράκι το
1: 3-1. Το περιβόητο το ψαράκι.
2: Τώρα τελειώσαμε, μας κοίταξε εδώ ο πρόεδρος 30.000 πριν στην νίκη. Ναι, λέει, θα πράσουμε καλό καλοκαίρι. Και 15 σοπαλία. Και ευτυχώς στο 93 κάτι έγινε σαν μπαίνα την ανατροπή εκεί πέρα με το ρέι το σχωρεμένο. Και λέει ο διαιτής, πώς το λένε το διαιτή, Νίκο.
0: Ο τέτοιος, ο...
2: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Βαπορίδης.
2: Και κάνει το σταυρό του, τελειώνει ο αγώνας και μπαίνει το λάσμα μέσα και κάνει τον αγώνα και κάνει το σταυρό του. Έτσι, αυτό, στο βίντεο φαίνεται. Και τελείωσε ο αγώνας 3-3.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάτς που έχεις παίξει με τον Όφη?
2: Έχω παίξει...
1: Που να λες ότι αν, επειδή μου γινόταν ένα ντοκιμαντέρ η ζωή του Σύφη Κορονάκη, από εκεί θα πάρει μια εικόνα.
0: Ηρακλής Όφη.
2: Επαλέφαντου, υπήρχε μια καφατζή στο Ρέθυμνο.
1: Μακράν, η καλύτερη εκπομπή στην ιστορία είναι αυτή.
2: Έχω πάει στη μητέρα μου τις κουβέρνες εδώ και λέω δεν περνάω βρεσέ από την καφετζού εκεί να προπονείς Αντώνης Γεωργιάδης. Βλέπει αυτό το κουπάκι.
1: Ο Ζατούνας, έτσι ήταν το παράδειο πριν του.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
2: Και μου λέει, Σύφη μου λέει, βλέπω νίκη 2-1.
1: Η καφετζού.
2: Καφετζού. Εντάξει, έχει παίξει την προηγούμενη εβδομάδα την Κυριακή Ηρακλής Παναθηναϊκός 6-0.
1: Το περιβόητο 6-0 του Πεζάολα. Ναι. Είναι προπονητής ο Πεζάολα και παραμονές Χριστουγέννων. 6-0.
2: Λοιπόν, σωστό. Γυρνάω, μπαίνω στα αεροπλάνα, φεύγουμε. Κάθομαι τον Αντώνη τον Γεωργιάδη μαζί του, λέει: Κύριε Αντώνη, έτσι και έτσι στο Ρέθινο. Ρε εσύ μου λέει: 6 γκολ φάγε μου λέει.
1: Ο Παναθηναϊκός.
2: Με τον Πορτοναράκη, με τον Παπαδόπουλο και αυτό με το φουστανάκι μου λέει: Τρελό, εμεί θα πάμε 7. Του λέω: Αυτό μου είπε γριά. Α το μου λέει: Μην το πει πουθενά. Ξεκινάει ο αγώνα. Χτυπάω κόρνο εγώ, Τζακαράς ο Μινάς, παπ, 0-1. Τότε ήταν μείον 5 βαθμούς. Πέφτανε τα ορτίκια, το κρύο. Σε μία δόση δεύτερο μικρό βγαίνουμε, ο Φουστανάκης παθαίνει το στόμα του, είπα τη συμβόρηση.
1: Από το κρύο.
2: Ναι,
1: το κρύο,
2: το και λέω αλλαγή. Ναι, Παπαδόπουλος στον πάγκο, δεν είναι βασικό. Στο 70 Χατσιπαναγής, ένα. Στο 87 μου κάνει μία πάσα ο Βασίλης Καραίσκος, πιάνε εγώ ένα σούτ. Γκιτσκού της γκολκίπερ, 1-2. Από το 87 μέχρι το 93 χάσανε 10 γκολ.
1: Πολύ ορκία.
2: Πολύ ορκία. Χατσιπαναγίες αυτά, γκολ που πανηγύρισε, η μπάλα να κολλάει στη λάσπη που πάει στην γκολκίπερ. Δοκάρια πράγματα. Τελειώνει ο αγώνας 1-2. Και πήρε μια γριά τόσο, θυμάστε, 13 εκατομμύρια, διότι είχαν μαζί με τον Παναγίου, είχε χάσει τηλεοφόρο και ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Και συνδυαστήκαν τρία μάτς και πήρε 13 εκατομμύρια γριά.
1: Δηλαδή το βρήκε, αλλά και η καφετζού στο Ρέτιμνο.
2: Γιάννα. Μόλι ο Αντώνη μετά πήγαινε, μην πείστε.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Και μέσα κάθε Παρασκευή στην καφετζού.
1: Ωραία.
2: Το πίστευε πιο
1: πολύ. Ρομαντικέ εποχέ.
0: Αυτό το μάτς έχει και άλλο ένα παρασκήνιο. Γίνεται το μάτς Κυριακή. Πραγματικά την προηγούμενη Κυριακή ο Ηρακλής είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό 6-0. Συμπτωματικά είναι οι πρώτες εκλογές. Έχει γίνει Όφη ανώνυμη εταιρεία και γίνονται Κυριακή. Παίζεται το μάτς με τον Ηρακλή. Και την Τετάρτη εμείς έχουμε εκλογές εδώ για να...
1: Στην ΠΑΕ.
0: Στην ΠΑΕ για να δούμε ποιοι θα είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και πρόεδρος κτλ. Πήγα και υποδέχθηκα τα παιδιά στο αεροδρόμιο να τους ευχαριστήσω και θυμάμαι, ξέχασα, μου λέει ο Γιώργος ο Βλάχος, λέει, Πρόεδρε, αυτή τη νίκη την κάναμε και συγχαρίζομαι για να κερδίσει τις εκλογές. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, διότι πραγματικά έγιναν εκλογές και έκανα περίπατο κυριολεκτικά στις εκλογές.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kat Eye, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς, της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Ποια ήταν η ποδοσφαιρική πρόταση του Όφη εκείνη την εποχή, ανεξαρτήτως προπονητών. Εσύ με ποιους έκανες παίκτης, έκανες με τον Σάνο, με τον Ζαφυρόπουλο.
1: Καραπάντη Ζαφυρόπουλος, μετά έρθω Αλέφαντος.
0: Την πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι. Αντώνης Γεωργιάδης, Πετρόπουλος.
0: Και
1: ο Λάκης. Ναι. Ένας Ουίλιαμς, Γερμανός, νομίζω, πρόεδρε.
2: Όχι, μετά ήρθε Πολυχρονίου.
0: Πολυχρονίου, ο Κώστας.
1: Οχταετία που ξέρω εγώ, έκλεισαμε τον Κώστα πολύ. Ποτέ να τον έχει καλά που είναι. Ναι, απίστευτο παιδί. Και ήρθε ο Λάκης ο Πετρόπουλος, ο οποίος το 84, πριν έρθει ο Ολλανδός, μου λέει, Σίβη, θα πας στη Ρόδο. Του λέω, ρε Λάκη, του λέω,

0: παντρεμένος, του λέω, πώς θα πάρω μετά, δούλευα στον ΟΤΕ τότε. Μου λέει, θα σε στείλω σε μια ομάδα, μου λέω, άστα λέω καλύτερα, λέω, και έφυγα και πήγα στον Ηρόδοτο. Τότε ήμουν άτυχος, διότι ανέμενα και έρχονταν ο Ολλανδός, δεν τα με διώχνε. Ο Ολλανδός με κρατούσε. Γιατί ξέρεις το στυλ του παιχνιδιού, αν με έβλεπε ο Ολλανδός, δεν θα αφήσει να φύγει ο Σέρβις ο Κορονάκης.
1: Ποιους πρόλαβες από την ομάδα που πρωταγωνίστησες αργότερα, πρόλαβες κάποιον? Με κάποιους δούλεψες όμως στις ακαδημίες εσύ.
0: Τον Ζιάκο, τον Χρήστο, τον Όπια.
1: Τον Όπια.
0: Τον Όπια, ναι, τον Όπια μεγάλη. Ο Νίκος ο Μαχλάς στις ακαδημίες, τα παιδιά αυτά. Ναι.
1: Εξαιρουμένο του Κορονάκη, αν τον αφήσουμε έξω. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα του Όφη επί των ημερών σου?
2: Επί των ημερών μου όχι, αλλά θεωρώ τον Όμπλια.
1: Ο Νιόμπλες.
2: Ο Νιόμπλες, τον οποίο εγώ έμεσα έφερα στο Ηράκλειο. Είναι ένα παρασκήνιο που κανείς δεν, λίγοι το ξέρουν.
1: Απ' τη Γαλατινή.
0: Τη Γαλατινή, στο Ζήσο, ο αδερφός του.
1: Ήταν ο αδερφός και μπροστά εδώ,
2: Με τον Στέφανο, με τον Στέφανο τον Πετρίτσι, γνωριζόμαστε
1: πολύ. Προπονητή των εθνικών ομάδων.
2: Των εθνικών ομάδων, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Βρέθηκε λοιπόν ο Στέφανος ο Πετρίτσις στο Ηράκλειο, ήρθε στο μαγαζί μου και μαζί με τον Μιχάλη τον Λέκα, με τον οποίο και αυτόν ήταν φίλοι, κανονίσαμε το βράδυ κάπου να πάω να πιούμε ένα κρασί που λέει ο λόγος. Εκεί λοιπόν μας απεκάλυψε και μας είπε ότι έχω στην Εθνική Παίδων ένα πιτσιρικά 14 χρονών, ο οποίος βγάζει μάτια. Τον κυνηγάει από την Γαλατινή. Τον κυνηγάει ο ΠΑΟΚ, ο Παντελάκης να τον πάρει, τον κυνηγάνε από τον Άρη, αλλά ο πατέρας του, επειδή είναι μικρό παιδί, δεν τον αφήνει. Εσείς μπορείτε να τον πάρετε, γιατί κατά σύμπτωση έχει ένα αδερφό που παίζει και αυτός μπάλα και είναι φοιτητής εδώ στα Κάτερ. Λοιπόν, πάρτε το μεγάλο και ίσως ανοίξει ο δρόμος να έρθει και ο μικρός. Την επομένη λοιπόν κατευθείαν έστειλα μια αντιπροσωπεία από ανθρώπων και ψάχνανε το Ζήση.
1: Το Ζήση, τον Όμπλια.
2: Τον Όμπλια. Το
0: αδερφό.
2: Έχουμε προπονητή τον Αντώνη τον Γεωργιάδη, του είπα τον λόγο, έτσι και έτσι. Κάναμε το Ζήση αμέσως, είμαι επαγγελματία. Του είπα, πρόσεξε το αυτό το παιδί, βοήθησέ το και τα λοιπά, διότι μπορεί να μας βοηθήσει εμάς. Και έτσι και έγινε και άνοιξε ο δρόμος να έρθει.
0: Πρώτα, συγγνώμη, αν θυμάσαι καλά, επί Σάνων ήρθε ο Νόπιας.
2: Όχι.
0: Στον Ηρόδοτο.
2: Τη δεύτερη φορά, τη δεύτερη φορά, ναι. Τότε.
0: Γιατί ένα σόρτα το δοκιμάσαμε και λέει ο Άγγλος, να το πάρετε, πολύ καλό. Να. Και μετά ξεκίνησε μεγάλη καριέρα.
1: Και μετά ξεκίνησε μεγάλη καριέρα που έφτασε εκεί που έφτασε. Μου είπε κάτι προηγουμένως ο πρόεδρος και θέλω να το σχολιάσουμε μαζί. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια είναι μια κουβέντα διαχρονικά, δηλαδή μοιάζει με καραμέλα και δεν αφορά μόνο τον Όφη. Δηλαδή, βλέπεις εδώ ένα μάτς Super League σήμερα και υπάρχουν ομάδες πρόεδροι και σύφοι που δεν έχουν ούτε έναν Έλληνα παίχτη στην ενδεκάδα τους. Και εδώ βλέπουμε μια ομάδα που είναι, δεν είναι απλώς όλοι οι Έλληνες, είναι σχεδόν όλοι κριτικοί.
0: 11 Κρητικόπουλο. 10 και ένας Αγιωμαμίδης.
1: Προηγουμένως τους ανέφερε ο Σύφης.
2: Βασίλη, είναι γεγονός το εξής, ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την Προεδρία του Όφη, αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να βοηθήσει ο Όφη όσο μπορεί περισσότερο το συγκριτισμό.
1: Το συγκριτισμό τον περιβόη.
2: Υπήρχαν.
1: Θα μπορούσε να συμβεί αυτό.
2: Συνέβη.
1: Μίλησε γι' αυτό, συγγνώμη, αλλά μου λες ωραία πράγματα και δεν μπορώ να τις αφήσω τις πάσεις σαν εκμεταλλεύτες. Και ο Σύφης το ίδιο. Δηλαδή το βάζω στο τραπέζι και για τους δυο. Μίλησε γι' αυτό ο συγχωρεμένος Παπουτσάκης όταν ήταν στον Εγωτέλη. Μίλησε για συγκριτισμό ποδοσφαιρικό. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό?
2: Συνέβη, διότι θα θυμάται ο Σύφης ότι τα χρόνια εκείνα.
1: Μέχρι. Δεν είναι λογικό Όφη να είναι το τεράστιο.
2: Όχι, Χανιά και Ηράκλειο δεν γινόταν ποτέ αγώνας διότι είχαν γίνει κάποια επεισόδια κτλ. Μόλις λοιπόν ανέλαβα, μου το ζήτησε αυτό και ο Λε Σάνων, ο προπονητής. Που νομίζω ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές που ήρθαν στην Ελλάδα. Μου ζήτησε ο Όφη να κάνει κάθε Τετάρτη ένα φιλικό μάτς σε κάποιο σημείο της Κρήτης. Πρώτον, για να αποκτά φιλάθλους και δεύτερον, να βοηθήσει.
1: Να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο.
2: Έτσι και έγινε. Κάθε Τετάρτη λοιπόν ο Όφη, με ένα πούλμαν το οποίο εμείς πληρώναμε, πήγαινε πότε από Σιτία μέχρι Χανιά και έδινε φιλικούς αγώνες, θα το θυμάται ο.

0: ο Σύφης. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, βοηθήσαμε πάρα πάρα πολύ το συγκριτισμό και βοηθήσαμε το ότι αν έβγαινε κάποιο ταλέντο, να ερχόταν πρώτα στον Όφη και μετά να τον διοικούσαν άλλες ομάδες.
1: Τι αποτύπωμα έχει αφήσει εκείνη η ομάδα, εκείνη η εποχή? Σε έχω ακούσει αρκετές φορές να λες ότι για σένα δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράσημο το να περπατάς στο Ιράκ,

0: Μανώλης Τζανής, όταν έβγε ο Καραπατής, σύμβει στην ομάδα. Χρυστοφή στην ομάδα, τα παιδιά αυτά τώρα, πώς θα παίξουν ποδόσφαιρο. Γι' αυτό ο Γιαλαμάς, ο Τζαγαράης, ο Μινάς, ο Χρυστοφής, ο Συντηγάης, τα παιδιά όλα αυτά.
1: Ο Καριώτης.
0: Ο Καριώτης, ο Χρήστος.
2: Πες μου κάτι με την ευκαιρία. Από όλα τα μάτς, πόσα χρόνια είσαι στον Ολυμπιακό, 12.
0: 12 χρόνια.
2: Από όλα τα μάτς που έπαιξες, ποιο, αν ήταν δυνατόν να γυρίσεις το χρόνο πίσω, θα ήθελες για χ ψ ο μέγα λόγος να το ξαναπαίξεις. Είτε γιατί είναι super wow εμφάνιση, είτε για να πάρεις το αίμα σου πίσω, δηλαδή, γιατί σου άφησε πληγή που δεν έχει πουλωθεί.
0: Με την Παναχαϊκή Αντώνη Γεωργιάδης, χάναμε 1-3 στο μικρόνιο. Δεύτερο μικρόνιο μπαίνουμε μέσα, 4-3. Ο Αντώνης Γεωργιάδης φεύγει πριν τελειώσει ο αγώνας και το εξής, ο κόσμος το χειροκροτούσε, ακούσε, αυτό το μάτς δεν πρέπει να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Κερδίσαμε 4-3.
1: 5-3. 5-3. Και ο Αντώνης ο Γεωργιάδης έφυγε διότι το εκμυστηρέθηκε μετά, διότι υπολόγισε, είχε βροχερή μέρα και είχε φορέσει ένα καινούριο κουστούμι. Και επειδή αυτοί ετοιμαζόταν να του σηκώσουν στα χέρια ναι. Και μου λέει, ήταν ασφαλμένοι, θα μου λερώναν το κουστούμι. Και έφυγε 1-2 λεπτά για να πάει στα ποδητήρια. Οπότε ακούω πίσω κόσμο να μου λέει, πρόεδρε, μπες μέσα, φεύγει ο προπονητής. Γιατί φεύγει ο προπονητής.
0: Και ένα άλλο μάτσο που δεν ξεχάσω, ο Ολυμπιακός στο 2-0. Το ένα γκολ το βάζει ο Παπαδόπουλος ο Δημήτρης. Και εγώ χτυπάω το κόρνα τη θύρα 1. Γκολκίπερ ο Αρβανίτης ο Χρήστος. Τώρα μιλάμε στο Facebook, ναι. Έχει λίγο αεράκι. Βάζω ένα φάτσο, κατευθείαν γκολ και το πανηγυρίζω. Το 2-0 το είχα κάνει. Ναι. Και αυτό θα μείνει στην ιστορία μου αξέχαστο.
2: Γιατί φύγατε το 81, για να ξαναγυρίσετε το 2002 που είναι άλλες εποχές πια. Υπάρχει γεγονός το οποίο όθησε τον Νίκο Δουλουπάκη, τον πρώτο πρόεδρο επί ημερών επαγγελματικού ποδοσφαίρου του ΟΦΗ να φύγει.
1: Ναι, είχαν γίνει κάποιες ιστορίες τότε με τον Αλέφαντο.
0: Παρασκήνιο.
1: Πολύ παρασκήνιο και εγώ ήθελα να ηρεμήσει η ομάδα και αναγκάστηκα να
0: παρετώ.
1: Έφυγα για το καλό της ομάδας, ήμουν πάντα κοντά όμως και πάντα στην ομάδα ό,τι μπορούσα να προσφέρω, το προσέφερα. Το 2002 ξαναγύρισα γιατί μου το ζήτησε ο κύριος Βαρδής Βαλερογιάννης που είχαν σκοπό να αναπτύξουν την ομάδα πάρα πολύ καλά και, αλλά γίναν άλλα γεγονότα τότε.
2: Θα μείνουμε στην τριετία εκείνη που είναι οι πρώτες μέρες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ήταν δύσκολο να συνδιαλλαγεί κάποιος, να κάνει, να το πω λαϊκά, νταλαβέρι με τον Αλέφαντο.
1: Ο Αλέφαντος ήταν ένας πολύ καλός προπονητής.
2: Πολύ καλός προπονητής, αυτό το λέμε όλοι.
1: Αλλά πολλές φορές ξέφευγε.
2: Ξέφευγε.
0: Προληπτικός πολύ.
1: Ήταν πολύ προληπτικός. Πολλές φορές αδικούσε παίκτες.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές ζητούσε και πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι κάπου διαφωνήσαμε. Ξεσηκώθηκε τότε όλο το Ηράκλειο και για να ηρεμήσει η ομάδα.
2: Τον ήθελε όμως ο κόσμος. Δηλαδή, θυμάμαι και σε μια συνέντευξη είπατε ότι περπατάγατε στο Ηράκλειο και φωνάζανε πρόεδρε, φέρε τον Αλέφαντο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ίσως ήμουν ο τελευταίος που είπα τον ναι, να έρθει ο Αλέφαντος.
0: Αλλά
1: θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ένα βράδυ πήγα σε μια ταβέρνα στο Ηράκλειο, γεμάτη ασφιχτικά η ταβέρνα, εγώ και η γυναίκα μου μόνο. Καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι εκεί, δεν πρόλαβα να καθίσω κάτω, να μπω μέσα στο τραπέζι και έρχεται ένα μπουκάλι κρασί με ένα σημείωμα.
2: Α, και σημείωμα.
1: Μου λέει το σερβιτόρος είναι από την παρέα στο βάθος. Είδα ότι ήταν φύλατη του Όφη,
2: ναι.
1: Δεν τους ήξερα. Μου λένε πρόεδρε στην υγειά σου, αλλά φέρε μας τον Αλέφαντο. Τότε είπα, ένα έρθει ο Αλέφαντος και αν είναι τόσο ικανός, καλά είναι.
2: Βλέξατε ποτέ με τα αγούρια, οι παίκτες.
0: Αρρώσια μεγάλη.
2: Γιατί
0: Καστοριά πάμε, παράσχω αυτή η φουρνιά τότε. Χάσαμε 4-0. Σε κάθε κόρα Αλέφαντος στον πάγκο πήγαινε πιο κάτω.
1: 3-0.
0: Τελειώνει αγώνας.

0: Μπαίνουμε στο πούλμα να γυρίσουμε στην Αθήνα, 12 ώρες ταξίδι. Πού να μιλήσει κανείς. Έβγαλε πολυμένο τον Αγιο Μαμίδη και τον Τασόπουλο. Μου την κάνανε αυτοί δύο, λέει. Μου την κάνανε, πρέπει πρώτα να φύγουν. Πού θα φύγουν, λέει, πολυμένο τον Τασόπουλο. Και ο Αγιο Μαμίδη, ναι, μου λέει, μου την κάνανε πρόεδρα. Και πήγαν το βράδυ να κουβεντιάσουν κάπου εκεί στον αυτό. Και το βράδυ πήραν απόφαση να φύγει.
1: Λοιπόν, και δίνει ο Νίκος Δουλουφάκης, συγγνώμη το αποσηκώνομαι, να νιώθω πολύ άνετα και πολύ ωραία μάλιστα. Έψαχνα να βρω αυτή τη φωτογραφία, εγώ την έχω κανονικά σε φωτογραφία. Και ο Γίγας, ο πρόεδρος, έφερε την εφημερίδα μαζί. Είμαι 17 χρονών. Πιτσιρικά στο Φόσον Σπορ. Νίκος Δουλουφάκης είναι στον τιβάνι της απώλειας στην Αλεξάνδρας. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τάσος Μπούρας, Γιώργος Αρκουλής.
0: Τάσος Μπούρας, τι μου
1: λέει. Ναι, Βαγγέλης Μελέκογλου. Εδώ είμαι εγώ. Και έχω το ρεπορτάζ μέσα. Είναι πρόεδρε η συνέντευξη μετά την αποπομπή του Αλέφαντη. Σωστά. Η ημερομηνία, αρχαιολογίες που λέει και η Γεωργία Βασιλιάδου στη Θεία από το Σικάγο, 31 Οκτωβρίου 1981. Είναι πριν από 44 χρόνια.
0: Μεγάλο αρχείο.
1: Τώρα δεν είναι από σ' αγαπούσα και σε συμπαθούσα, σ' αγαπώ και σε συμπαθώ ακόμα περισσότερο σήμερα. Κράταγες πάντα αρχείο. Έγινε και ο πληθυντικός ελληνικός, ξεγυμνιστήκαμε απόψε.
2: Όχι, έχω πολύ μεγάλο αρχείο από την εποχή εκείνη, που εκεί μέσα μπορεί να δει κανείς
1: την ιστορία του Όφη.
2: Την ιστορία
1: ένα
2: του
1: μεγάλο Όφη. Κομμάτι της
2: ένα ιστορίας του. Ένα μεγάλο κομμάτι, διότι κακά τα ψέματα, Βασίλη, Όφη, μεγάλη ομάδα, όλοι οι Κρήτες τον αγαπάνε, αλλά κατά κάποιο τρόπο έγινε πολύ μεγάλη ομάδα όταν πέσαν πολλά χρήματα.
1: Ναι.
2: Και πέσαν από την εποχή που ανέλαβε η οικογένεια Βαρδινογιάννη.
1: Ήταν δύσκολο εγχείρημα η διαχείριση εκείνης της κατάστασης.
2: Όχι, δεν ήταν.
1: Γιατί πολλοί έλεγαν ότι η σχέση του Παναθηναϊκού με τον Νόφη και όλοι ξέρουμε τι συνέβη στη συνέχεια.
0: Βασίλη, με ένα αγώνα ο Παναθηναϊκός Νόφη εδώ μέσα. Όλοι είναι πουλημένα εδώ μάτσα,
1: ναι, πράγματα αυτό
0: ιστορίες. Χάσαν 2-0. Βασίλης Κωνσταντίνου goalkeeper. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάρει μαντήλα Βαρδινιάς να πει ο πρόεδρος Ασίφη, κάνει την παλαβή σήμερα. Τους κρίσαμε 2-0. Ουδήποτε, κανείς να πάρει τηλέφωνο να πει, ξέρεις, ο Καζανάης ή ο πρόεδρος, κανείς. Ήταν υπεράνω.
2: Συνέβαινε το εξής, Βασίλη, τότε. Όταν παίζαμε τον Παναθηναϊκό, ξεκινούσαν, διότι οι φύλαθλοι εδώ ναι, είναι Όφη, αλλά είναι και λιγάκι Ολυμπιακοί. Είναι Όφη, αλλά είναι και λιγάκι Παναθηναϊκοί. Είναι Όφη, αλλά είναι και λιγάκι ΑΕΚ. Και όταν παίζαμε τον Παναθηναϊκό, ξεσηκωνόταν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού και λέγαν πουλημένο το μάτς. Παίζαμε με τον Παναθηναϊκό, ξεσηκωνόταν οι εκτζίδες, πουλημένο το μάτς. Και δημιουργούσαν κάποιες καταστάσεις που δεν ήταν.
0: Την είχαμε στη λεωφόρα με γκολ του Χριστοφή, τη σκόψαμε τη σούπερ για την Ευρώπη. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός.
1: Και ξανά έγινε αυτό με τον Κουτσουπιά.
0: Ναι, με τον Κουτσουπιά.
2: Με τον Κουτσουπιά.
0: Βασίλη, με αυτό που πρόσφερε ο Νίκος Δουλουφάκης. Και η μεγάλη πορεία του Όφη πρέπει να στον Νίκο, τον άνθρωπο αυτό που έφερε την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Αυτή η μεγάλη πορεία, 36 χρόνια του Όφη, πρέπει να σπάζεται στον Νίκο τον Δουλουφάκη. Και όταν έρχονταν ο Βαρδινογιάννης, εμείς θυμάμαι δεν είχαμε να φάμε. Εποχές. Όχι πριν, όχι ρούχα να βάλουμε. Και ήρθε αυτή η οικογένεια, και ήρθε αυτός ο Ολλανδός και τη μεγάλη πορεία Όφη.
1: Πώς φτάσαμε από το τηλεφώνημα, πρόεδρε, ευχαριστώ που με θυμηθήκατε και στην Εθνική Τράπεζα υπάρχει ένα ποσό 500.000 μέχρι τα επόμενα χρόνια.
2: Όλο αυτό το χρόνο το ποδόσφαιρο ήταν ερασιτεχνικό. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη δεν είχε εμπλακεί στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γεγονός.
2: Και υπάρχει ακόμα και ένα μικρό παρασκήνιο, το οποίο οφείλω να το πω, γιατί θέλω και αυτό να μείνει στην ιστορία. Στο μάτς το περίφημο 3-3 που λέγαμε με τον Ολυμπιακό, το ποδόσφαιρο είναι ακόμα ερασιτεχνικό. Δεν έχουν εκδηλώσει άλλες ομάδες ενδιαφέρον τα λοιπά. Ο Βαρδής μας έχει πει στα παιδιά ότι θα τους δώσει 200.000. Ανέβηκα στην Αθήνα να τον ευχαριστήσω και εκεί μου είπε ότι κοίταξε να δεις, τώρα γίνεται το ποδόσφαιρο
1: επαγγελματικό.
2: Τι θα κάνετε. Λέω, έχουμε έτοιμο το καταστατικό μας.

0: κτλ. Λέει και πόσο, τι κεφάλαιο έχετε βάλει. Έχουμε βάλει 12 εκατομμύρια. Δραχμές είχαμε τότε. Λέει, με 12 εκατομμύρια τι θα κάνετε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Λέω, κύριε Βαρδί, δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσουμε περισσότερες μετοχές. Και μάλιστα τις έχουμε πει να τα δώσουν σε δύο δόσεις. Πρώτα τα 6, μετά τα άλλα 6. Λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, πήγαινε κάτω. Φτιάξτε το καταστατικό σας. Βάλτε ό,τι όρους θέλετε μέσα και έλα να το κουβεντιάσουμε. Κατέβηκα κάτω, φώναξα το Διοικητικό Συμβούλιο, 15 μελές στο Διοικητικό Συμβούλιο τότε, και είπα ότι υπάρχει μια πρόταση από ένα κεφαλαιούχο να αναλάβει τις μετοχές και φυσικά τον Όφη. Έγινε ψηφοφορία και εκεί
1: μια ψήφο.
0: Χάσαμε για ένα ψήφο.
1: Μια ψήφο. Δηλαδή, 8, 7, 7, 6 και 2.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο είπε 7-8. Γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε τον Όφη σε λαϊκή βάση, όπως τις μηνιωτικές γραμμές που μεσουρανούσαν την εποχή εκείνη. Ανέβηκα λοιπόν επάνω στην Αθήνα, είπα στον κύριο Βαρδί ότι κύριε Βαρδί, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτό το πράγμα. Ημέρα Δευτέρα αξέχαστα. Μου λέει εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αυτό γίνεται ημέρα Δευτέρα και την Πέμπτη αγοράζει τον Παναθηναϊκό. Είμαι σίγουρος ότι αν τότε
1: λοιπόν, δεχόμαστε εμείς. Θα μπορούσε εμείς, να έχει γραφτεί η ιστορία διαφορετικά. Να είναι η Βαρδινογιάννη κανονικά.
0: Ναι, δεν θα αγόραζε τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν θα αγόραζε τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που
2: δεν
0: την ξέρει κανείς. Αλλά δυστυχώς ήταν μια άτυχη στιγμή.
1: Ο Θόδωρος άρχισε να ασχολείται αργότερα.
0: Όταν παραιτήθηκα εγώ από το 1979 μέχρι το 81 τόσο, ο κουμάντο τα πάντα έκανε ο Βαρδής Βαρδινογιάννης. Όταν παραιτήθηκα εγώ, μου είπα ξέχαστα, ότι, επέμενα να παραιτηθώ εγώ, μου είπε ότι αφού μαζί ήρθαμε, μαζί θα φύγουμε. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα, διότι είχα υπογράψει πολλές επιταγές κτλ. Και κάποιος έπρεπε να τις διαχειριστεί. Και τότε ευρέθη η λύση να αναλάβει ο Θόδωρος για να πληρώσει και τα χρέη. Και έτσι έγινε.
1: Υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο ενώ σου έπαιζε στον Όφη να πάρεις μεταγραφή να παίξεις κάπου αλλού?
2: Έχει κανονίσει ο Μιχάλης Τζιράκης να υπογράψει
1: στην ΑΕΚ. Φαντάζομαι, αφού είναι ο Τζιράκης.
2: Οχταετία εγώ. Ετοιμάζομαι να πάω στο αεροδρόμιο και για κακή μου τύχη, δεν θυμάμαι ρε παιδί μου, κατεβαίνω συγχωρημένος ο Ρεμπανάης ο Κώστας την ίδια πτήση. Και μου λέει, πού πας? Λέω, πάω να υπογράψω στην ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ? Μου λέει, θα δώσω 2 εκατομμύρια σε μια σακούλα μέσα. Άσε με ρε Κώστα, του λέω, πάω να υπογράψω στην ΑΕΚ. Του λέω, ρε, να παίξω 5-6 χρόνια μπάλα, να πάω στον ΠΑΟΚ, να πάω. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Όχι, μου λέει, ρε, με την οικογένεια Βαρδινογιάννη, μου λέει. Σου κόμουν 2 εκατομμύρια σε μια σακούλα μέσα. Και αναγκάστηκα και γύρισα πίσω, ενώ αν μ' άφηνε, μια φορά τυχερό.
1: Ναι, ναι,
2: να πει, ότι... θα υπογράφω στην ΑΕΚ. Το δέσο Νικολούδη, Κορονάκη.
1: Θα γινόταν πανηγύρι.
2: Έτσι, ράγει στα τσαγκού. Πίστευα και θα έπαιζε και μπάλα τότε. Γιατί αν πα σε μια ομάδα και έχει καλού παίχτε.
1: Ναι, σωστά.
2: Θα έπαιξε μπάλα, ναι, ναι. Δεν θα κάνω 5-6 χρόνια, μια μεταγραφή να πάω στον ΠΑΟΚ, να πάω στον Ηρακλή εκεί πέρα. Τελικά ήταν ήμουν άτυχο τότε και γύρισα στον Όφη.
1: Με ποιον είχε την καλύτερη χημεία στο γήπεδο?
2: Χημεία.
1: Που να συνεννοείστε με κλειστά μάτια.
2: Με Βασίλη Καραίσκο.
1: Τον Καραίσκο, ε.
2: Μεγάλο παίχτη ο Βασίλη Καραίσκο. Έμπαινε την μπάλα, έμπαινε μέσα. Όταν είσαι λίγο σε κακή μέρα, το ίδιο ο Αλέφαντος. Βασίλη, τι είναι, του λέει, να τελειώνουμε, του λέει. Άστα έκτος τη φάση. Έμπα μέσα, λέει, να τελειώνουμε, να πάρει και ένα πέναλτι. Ναι. Ναι.
1: Αυτό που είχε πει ο Σάνος τον πρόεδρο. Και ο δυσκολότερος αντίπαλος, δηλαδή με ποιον ήταν επικές οι μονομαχίες σας?
2: Θυμάμαι
1: με πολλούς, θα, γιατί εντάξει, ήταν τις Παναγιάς στα μάτια εκείνη.
2: Θυμάμαι τον Ιτζόγλου, τον Μπάμπη.
1: Τον Μπάμπη, τον Ιτζόγλου.
2: Πολύ γερό παιδί αυτό. Ναι, ναι. Τον Ιτζόγλου και ένα δεξί αριτζή του Πανσεραϊκού.
1: Ο αριτζή του Πανσεραϊκού. Ναι, ναι, ναι. Ο Ξαντός.
2: Και αυτό γερό παιδί. Ναι. Αυτοί οι δύο θα μείνουν ξέχαστοι.
1: Περνάμε λοιπόν πολλά χρόνια. Είπα ότι η εκπομπή είναι απόψε χωρίς πρόγραμμα που λέει και η Μαρία Ρεζάν. Τις ερωτήσεις έχω βάλει στο ράφι. Περνάνε τα χρόνια. Εσύ τώρα, συγγνώμη που απευθύνομαι στον Ελληνικό.
0: Όχι, μην το συζητάτε.
1: Είσαι φίλαθος, πηγαίνεις στο γήπεδο κανονικά έτσι. Και ξαφνικά το 2002. Πάλι χτυπάει ένα τηλέφωνο.
0: Χτύπησε ένα τηλέφωνο και ήταν ο κύριος Βαρδής, ο οποίος μου είπε, ανέβα Αθήνα που σε θέλω. Ανέβηκα στην Αθήνα Και εκεί μου αποκάλυψε ότι πήραν μία απόφαση, έχει πεθάνει

0: Εντάξει, ο Θόδωρος.
1: Έχει πεθάνει ο Θόδωρος το 96.
0: Ναι, το 96. Και πήραν μια απόφαση ο Όφη να αναβαθμιστεί, να γίνει ένα μεγάλο, πιο μεγάλο αθλητικό κέντρο, να γίνει ένα ξενοδοχείο δίπλα το. Είχαν μάλιστα συμφωνήσει και το οικόπεδο δίπλα να γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο δίπλα από το Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, το οποίο θα χρησιμοποιεί όταν έρχονται οι ομάδες του Βορρά να κάνουν προετοιμασία το χειμώνα εκεί, να γίνουν εργομετρικά κέντρα, να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που ήθελε να βάλει επικεφαλή σε έναν άνθρωπο, τον οποίο ήξερε, τον οποίο είχε δοκιμάσει, δηλαδή εμένα. Μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: δεν θα σε κουράσω, θα, παντού θα πούνε τεχνοκράτες.
1: Για να τρέχουν τις υποθέσεις του Όφη.
0: Μου ανέπτυξε το σχέδιο της αναπτύξης του Όφη κτλ. Και τότε είπα και εγώ τη λέξη ότι δεν είχα δικαίωμα να ρίθω. Και δέχτηκα. Και έτσι ξαναγύρισα το 2002.
1: Για πόσο καιρό ήταν τότε?
0: Το 2002.
1: Ναι, για πόσο καιρό?
0: Περίπου ένα χρόνο.
1: Περίπου ένα χρόνο. Και ήταν επίσης, νομίζω, ο Παντελής ο Μυρικοπαλιτάκης μαζί,
0: ναι.
1: Ο Τζιράκης.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος του Αριστεχνείου Πετράκης.
0: Ναι, αυτούς. Εγώ επέλεξα το Διοικητικό Συμβούλιο. Και,
1: ο Βατσινάς, νομίζω, ο Φανούρης.
0: Και ο Βατσινάς ήταν αναπληρωματικό. Αναπληρωματικό
1: μέλος. Ναι. Ναι.
0: Ένα χρόνο, αλλά συνέβησαν πάλι κάποια γεγονότα που αναγκάστηκα να παρατηθώ.
1: Έχετε πίκρα μέσα σας?
0: Πίκρα. Δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί η αγάπη για τον Όφη δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Με ενδιαφέρει να προοδεύει αυτή η ομάδα. Σε αυτή την ομάδα που έδωσα τόσα πολλά και με ενδιαφέρει. Διότι ο λογικός κόσμος ξέρει ότι πάνω σε αυτά στηρίχθηκε και έγινε Σωστό. Η μεγάλη ομάδα του Όφη.
1: Σωστό.
2: Μα δεν είναι τυχαίο, Βασίλη, που ο Νίκος όταν περπατάει. Γεια σου, Πρόεδρε. Γεια σου, Πρόεδρε. Δεν είναι τυχαίο.
1: Έχεις. Θα μπορούσε να μείνει να παίξει παραπάνω στον Όφη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έπαιξε, πόσα χρόνια έπαιξε από εκεί πέρα?
2: 12 χρόνια. Εγώ έπαιξα άλλα 17 προπονητή και παίχτη.
1: Ναι.
2: Άλλα 17 χρόνια.
1: Και γύρισε ένα σωρό ομάδε.
2: Ναι, ναι, ένα σωρό. Εγώ πιστεύω με τον Ολλανδό, αν με κρατούσαν, θα έπαιζα καλή μπάλα.
1: Προηγουμένω, ναι.
2: Η τρίτη Παπα-Βασιλείου ήταν ο Νόμπλη στα παιδιά αυτά. Το στέλνω το δικό μου. Μπορούσε να έπαιζα ακόμα 2-3 χρόνια μπάλα.
1: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή ένα παιδί από το Γεράνι του Ρεθύμνου. Που το είδαν στις μικτές εναντίον της ομάδας του Πειραιά και που πήγαν και τον πήραν από τον Αστέρα Ερυθρίμνου και μετά ερχόντουσαν οι Ερυθρεμιώτες με το λεωφορείο για να σε δουν κάθε φορά που έπαιζε ο Όφης. Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο?
2: Το ποδόσφαιρο με έμαθε, Βασίλη.
1: Που σου είναι πολύ χρήσιμο στη ζωή σου, δηλαδή, ναι. Αυτό εννοώ.
2: Πρώτα-πρώτα στην κοινωνία μεγάλη υπόθεση. Έκανε τον προποντή 17 χρόνια μετά που έφυγε από τον Όφη. Όπου και να έχω πάει, έχω φίλους. Στο Τιμπάκι το 91 της έβγαλα από εδώ. Πήγα στα Χανιά, στο Ασίμι. Δηλαδή, όπου και να γύρισα, έχω ένα καλό ότι πάντα πρόσφερα. Και με αγαπούνε. Τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο, να πάω στο Τιμπάκι, οι άνθρωποι σκίζονται. Δηλαδή, με βοήθησε στη δουλειά μου στον ΟΤΕ. Αν και ήμουν στο Ρέθυμνο ένα χρόνο, ναι. Έκανα φίλους. Αυτό το πράγμα τώρα που σας λέω, κατεβαίνω το πρωί να πιω κάφε στο Ηράκλειο.
1: Τους φίλους που έχεις, δεν αγκάλεψες κανέναν να έρθει να μαζέψεις τις ελιές, να μην τη φύσεις. Έπρεπε να κάνεις λίγο.
0: Σωστά το λέει, σωστά.
2: Την άλλη φορά, Βασίλη, θα πάρω κράνος την άλλη φορά.
1: Έτσι, κράνος.
2: Είμαι έτσι αυθόρμητο και στο μάζωμα και νομίζω ότι είμαι ακόμα πιτσερικάς.
1: Ποια φλασιά, γιατί είσαι και εσύ υπεύθυνος για το έγκλημα αυτό, το έγκλημα των ζωολογικών. Φάγατε και φτιάξατε και το λέω γιατί είναι πολύ δραστήριος ο σύλλογος των παλεμάχων που έχει τον του πίσω πρόεδρος. Μια εποχή. Έχει διατελέσει πρόεδρος στον Όφη, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Είσαι μια εποχή πρόεδρος.
2: 60 μέρες.
1: Ναι. Τέσσερις ιδιώτες είχες.
2: Με χρεώσανε, με βάλει το πρωτοδικείο.
1: Το πρωτοδικείο.
2: Με όρισε 60 μέρες πρόεδρο. Έχασα 30.000. Μου φάγανε και ένα πρωινό μου λέει: κύριε Κορονάκη, η σύνταξή σας λέει κατάσχεται. Λέω: γιατί? Είστε χρεωμένοι, λέει, 10 εκατομμύρια στο ΙΚΑ. Έχω λέω: ρε παιδιά. Και πάω στο ΙΚΑ, πάω να πάω τη σύνταξή μου. Αποκρίνεται, λέω, δεν έχουν.
1: Έχει κατασχεθεί.
2: Και ευτυχώς ήταν ένα παιδί και στο ΙΚΑ και αυτό. Και ξαναπάω πάλι και βρήκε ένα νόμο του νόμου εκεί πέρα ότι με έχει βάλει το πρωτοδικείο. Yeah. Δεν έχουν δικαίωμα να μου κατέβει τη σύνταξή μου και έτσι ευτυχώς πάλι μου την ξεμπλοκάραν τη σύνταξη. Ναι. Το οποίο το έχει πάθει και ο Κουράης ο Γιάννης, ο Βρέτος ο Μανώλης, αντίστοιχε εποχές. Είχαν πάρει πολλές.
1: Όποια ανακατεύονται.
2: Όποια ανακατεύονται, είχαν πάρει πολλές ζημιές.
0: Ναι, ήταν το
2: πρώτο. Έπαιρνα τώρα μέσα μου λέει δεν έχω να φάω π.χ. Μαρινάκης. πάρε ένα χιλιάρικο.

0: Πάρει να δει. Αν νόμιζα πω ήμουν ένα πρόεδρο.
1: Πονάσει.
0: Ναι, ονάσει. Ναι. Και εγώ ήμουν αστρονοτέ υπάλληλο. Ναι, με 3.200 το μήνα τότε.
1: Αλλά είναι δραστήριο ο σύλλογο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζετε, κάνετε.
0: Ναι, είμαστε. Έχουμε τώρα κάνει. Τώρα ετοιμάσουμε να κάνουμε και εκλογές. Θα ανανεώσω του παλέμαχου. Γιατί πιο πολύ βέβαια του έχω πει ότι όταν θα έρθει η ώρα, του βγάζω και λόγο. Ξέρει, έχω γράψει. Αλλά αλλάζω το όνομα. Όταν φύγει κάποιο, αλλάζω το όνομα και. Ναι.
1: Τι λέτε όταν μαζεύετε. Είδα προχθές μια ωραία φωτογραφία.
0: Καπαλιά μας, πολύ συγκινητική.
1: Ήταν στο σπίτι ή ήσασταν καλεσμένοι του Γραβιά.
0: Το Γραβιά του Ζαχάρη.
2: Το
0: είμαστε νότι μαζί με τον Πίτσο τον Κώστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Με το Ροδιντάκι το Μανογιό. Είμαστε. Τώρα λίγο του έχω πει ότι θα κάνω ένα νέο. Θα βάλω στα δρακάκι τώρα. Τον Πίτσο τον Μινά. Θα βάλω να ανανέωσω ότι έχουν μεγαλώσει αυτοί. Δεν μπορούν να. Ο Γραβιάς αυτή τώρα ο Πίτσος πρέπει να κάτσει λίγο στην άκρη. Να μπουν να μπει νεολαία, ρε παιδί μου.
1: Λυκόπουλο.
0: Λυκόπουλο.
1: Αφού
0: πρόεδρος είναι Λυκόπουλο, πρέπει να βάλουμε νέα παιδιά. Ναι.
1: Πρόεδρε, με τον Μιχάλη Μπούση έχει συναντηθεί. Έχετε μιλήσει.
2: Ναι, ναι, έχουμε μιλήσει.
1: Τι εικόνα για να φτάσουμε καταλήγοντα σιγά σιγά και στη σημερινή εποχή.
2: Νομίζω καλή εικόνα δείχνει. Έχει σωστές σκέψεις, θέλει να βοηθήσει, υπάρχουν όμως πάντα οι δυσκολίες. Τα παιδιά που έχει εδώ προσπαθούν πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν και οι δυσκολίες ότι ένας πρόεδρος μιας ομάδας πρέπει να είναι πάντα πάνω από την ομάδα.
1: Πάρα.
2: Ο άνθρωπος έχει πολλές επιχειρήσεις, δεν μπορεί
1: να είναι στο Σικάγο και
2: στο Σικάγο. Και είναι, αυτό είναι το δύσκολο. Έχουν γίνει και μερικές μη σωστές επιλογές, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα που είναι η ομάδα να...
1: Ο πρόεδρος το βλέπει και διαχειριστικά και διοικητικά με την τεράστια εμπειρία και με τα άσπρα τα μαλλιά. Εντάξει, και εμείς έχουμε άσπρα μαλλιά. Ποδοσφαιρικά, ο Κορονάκης που έχει παίξει μπάλα, που έχει ματώσει, τι βλέπουμε στο κήπεδο.
0: Εγώ πιστεύω ότι...
1: Μα είτε είναι ο Κόντης, μα είτε είναι ο Ράσταβας, μα είτε είναι ο Δέλλας.
0: Εγώ βλέπω και
1: τις άλλες. Τι να ήθελε, δηλαδή. Εγώ τι θα ήθελες να συμβαίνει καλύτερα εντός παιδιάς.
0: Εγώ θα ήθελα τον Μαχλά τον Νίκο στην ομάδα. Τον Νίκο τον Όπια. Δηλαδή το... Χανιωτάκι τον Κώστα. Δηλαδή βλέπω πολλές ομάδες. Παίρνουν παιδιά με εμπειρία με αυτά. Δηλαδή ένα παράδειγμα τώρα ο νους τώρα. Όλο παίρνει κόκκινα σκάλες.
1: Όλο αυτό το πράγμα πάλι.
0: Δηλαδή με κορονάκι τον Γενικό Αρχηγό δεν θα μπορούσε να πάρει κόκκινα κάρτα. Δεν γίνεται τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή θα τους μιλήσεις πιο μπροστά. Τα παιδιά αυτά τώρα δεν πρέπει να λείπουν από την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτά τα δύο ονόματα, Νόπια και Μαχλάς, πρέπει τα παιδιά αυτά να μπουν στην ομάδα μέσα. Αντιλείπει στον πάγο τώρα, βλέπεις, δεν βλέπεις ένα κριτικό στοιχείο.
2: Το βασικότερο, δεν πρέπει να φεύγει κανένα ταλέντο από την Κρήτη
1: αυτό
2: που
1: είναι,
2: να μην βγαίνει στον Όφη.
1: Σωστό. Να κάνουν δουλειά στην Ακαδημία όμως.
2: Και έχουν φύγει αρκετά.
1: Έχει παιδιά και έχει παιδιά από την Κρήτη, έχει παιδιά από το Ηράκλειο. Κλείνοντας αυτή την πολύ ωραία, πολύ συναισθηματική και τι να πω, δηλαδή, φτού. Και δυο καλύπτεται 100 χρόνια ιστορία στο Όφη, δηλαδή τα 50 του, τα δικά σας πρόεδρε και τα 50 του Σύφη. Ποια είναι η εικόνα, δηλαδή, αν σε αυτές τις εκθέσεις που θα γίνουν τώρα τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, θα μπορούσατε, αν δεν σας έχει ζητηθεί ή αν σας ζητηθεί, να καταθέσετε μια δική σας εικόνα, μια ανάμνηση από τα 50 χρόνια του καθενός στον Όφη. Τι θα καταθέτατε, ας ήταν και άειλη.
2: Αυτό το οποίο με έχει κατά κάποιο τρόπο γοητεύσει είναι ότι ο Όφη ήδη αποτελεί ένα κεφάλαιο για την Κρήτη. Θα σας πω, κάποτε άκουσα τον Γιώργο τον Γραμματικάκη. Τον Μπρίτανη.
1: Τον Μπρίτανη.
2: Που του έκανα κάποια ερώτηση σε μια όχι αθλητική εκπομπή.
1: Ναι, ναι, γενικότερα.
2: Πώς βλέπετε τα πράγματα της Κρήτης. Και είπε όχι καλά. Και είπε τρεις αιτίες. Η πρώτη αιτία είπε ότι οι μηνιακές γραμμές δεν πήγαιναν τότε καλά. Και ξεπουλήθηκαν. Ήταν η εποχή που είχαν ανακαλύψει ότι μέσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είχαν φυτέψει ακόμα και χασίς. Και το τρίτο που είπε, ότι η αθλητική ομάδα της Κρήτης Όφη δεν πάει καλά.

0: Δεν πήγαινε καλά.
1: Έβαλε και αυτό.
0: Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν της προσωπικότητας
1: του
0: πνεύματος,
1: του βελενεκούς και του
0: διαμετρικούς του γραμματικάκη που δεν ξέρει αν η μπάλα παίζεται με φουσκωμένη ή ξεφούσκωτη, βάζει τον Όφη μέσα στα τρία σπουδαιότερα πράγματα της Κρήτης, αυτό τα λέει
1: αυτό
0: όλα.
1: Τα λέω, σωστό.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Σύνδεκνε.
2: Βασίλη μου, Όφη είναι μεγάλη ομάδα, είναι καταξιωμένη σε όλη την Ελλάδα και εγώ θα ήθελα να, δηλαδή και να μπω και στον πρώτο τον κύριο Μπούση, αν μπορεί αυτό που είπα προηγουμένως να λίγο να φέρει κοντά κάποιους παλέμαχους που πιστεύω ότι έχουν προσωπικότητα, να ξαναβρει την παλιά Έγκλη Όφη, αυτή που είχε. Και πιστεύω ότι τώρα που θα πάμε στις γιορτές, θα κοιτάξω προσωπικά σαν πρόεδρος τον Παλεμάχο, να βρω τον κύριο Μπούση να πούμε ορισμένα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι υποχρεωμένος. Αισθάνομαι...
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Βγήκα σοφότερος αυτή τη μία ώρα και
0: θυμηθήκαμε πολλά ωραία πράγματα από το παρελθόν και προπαντός την αγάπη μας για τον Όφη.
1: Σωστό.
0: Είναι συγκινητικό διότι με τον Όφη έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα και ο Σύφης θα το θυμάται, θα το ξέρει. Παντού όπου πηγαίναμε μας υποδεχόταν Κρήτες.
1: Ναι, αυτό βέβαια.
0: Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος υπάρχουν σύλλογοι Κριτών και οι πρώτοι που ερχόταν στο ξενοδοχείο να μας επισκεφτούν ήταν οι Κρητικοί.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αυτό σημαίνει μεγάλη υπόθεση για την Κρήτη να υπάρχει ένας ισχυρός Όφη. Ας βοηθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε, ο καθένας από το μετερίζι του όσο μπορεί.
2: Και ο Βασίλη χάρηκα πάρα πολύ που συναντηθήκαμε. Σε έβλεπα παλιά στα μπάσκετ για αυτά σαν δημοσιογράφος. Σου εύχομαι να είσαι πάντα υγιής.
1: Και εσείς,
2: και
1: εσείς.
2: Και σαν Ρεθεμιώτης ιδιαίτερα που είμαστε το δύο.
1: Τιμή και δόξα, Πρόεδρε, για να του ντρολάρουμε λίγο τον κορονάκι. Τιμή και δόξα σε εκείνους που άντεξαν το παιχνίδι του. Ε? Πώς το πω, ίδιο το πέ. Παίζει ο Κορονάκης. Να πάρουμε τα μέτρα μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο επαιτειακό για τα 100 χρόνια του Όφη. Ήταν το έκτο στη σειρά στην εφετινή σεζόν. Box out. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα. Παρέα πάντοτε με τα νερά Αζαρός που θα τα πιούμε τώρα. Θα τα κατεβάσουμε μονορούφι για να ξεδιψάσουμε μετά την ωραία βουτιά στο παρελθόν και στην ιστορία, σε αυτή τη ρογμή του χρόνου, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τον ιστορικό πρόεδρο, τον Νίκο Δουλουφάκη, να ευχαριστήσω πάρα πολύ μια εμβληματική φιγούρα του Όφη και του Κρητικού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Σύφη, τον Κορονάκη, που ήταν μαζί μας απόψε, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα. Καλό βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
16: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
17: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
18: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
15: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τίκ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.

0: η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 27 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Ταμείου της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, όπου επιτίδιοι απέσπασαν περίπου 150.000 ευρώ από τους λογαριασμούς της. Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης γνωστοποίησε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή σημείωσε με νόημα ότι υπάρχει ζήτημα με την Credia Bank, καθώς δεν έγινε αντιληπτή από την πλευρά της η απάτη.
1: Ευθεία επίθεση στην τράπεζα Credia Bank για την αφαίρεση από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης 140.000 ευρώ έκανε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, από αρκετούς περιφερειακούς συμβούλους τέθηκε το θέμα της λύσης της σύμβασης με τη συγκεκριμένη τράπεζα και τη μεταφορά των αποθεματικών σε άλλη. Το θέμα της απάτης σε βάρος της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου να υποστηρίζει πως αν τα χρήματα δεν επιστραφούν από την τράπεζα στο λογαριασμό της περιφέρειας, θα υπάρξουν εξελίξεις. Στο ίδιο μήκος σχήματος ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών.
2: Αναμένεται τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας του χρήματος. Και από εκεί και πέρα θα δούμε σε συνεννόηση και με την τράπεζα πώς θα καλυφθεί η συνολική ζημιά για την περιφέρεια Κρήτης. Αναμένουμε και θεωρούμε ότι η τράπεζα θα δώσει βάρος στο ότι τα χρήματα αυτά αφορούν δημόσιο χρήμα και πιστεύουμε να έχουμε μια θετική εισήγηση και από την τράπεζα.
1: Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Ιωνή δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση ούτε διαδικασία διακοπής των συναλλαγών από την πλευρά της τράπεζας και ενώ έγιναν 58 διαδοχικές συναλλαγές σε διάστημα περίπου 2 ώρων.
2: Έγιναν κάποιες παράνομες συναλλαγές μέσα από το e-banking τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Αμέσως η Περιφέρεια προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, νόμιμες ενέργειες, ενημέρωσε την ίδια τράπεζα δηλαδή και τη Δευτέρα το πρωί αμέσως. Έχει γίνει μήνυση κατά γνώστων. Αναζητείται η πορεία του χρήματος όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση με στελέχη της συγκεκριμένης τράπεζας και αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις τελικές εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν το αυτονόητο. Δηλαδή πως η τράπεζα Credia Bank θα έπρεπε να είχε μέσω των συστημάτων ασφαλείας της μπλοκάρει τις συναλλαγές όταν είδε πως αρχικά ζητήθηκε η μεταφορά ενός πολύ μεγάλου ποσού και στη συνέχεια έγιναν διαδοχικές συναλλαγές με ποσά που έφταναν τις 3.000 ευρώ. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν καταγγελίες και από ιδιώτες πως συνέβη κάτι ανάλογο στους δικούς τους λογαριασμούς.
2: Είναι ότι έχουν γίνει 52 συναλλαγές και το ποσό της απάτης ανέρχεται περίπου στα 140.000 ευρώ. Δεδομένου ότι υπάρχει διαβάθμιση ασφάλειας, ενώ το αρχικό ποσό που ζητήθηκε ήταν πολύ παραπάνω, παρόλα αυτά οι επτήδοι δεν κατάφεραν να πάρουν περισσότερα χρήματα. Απλά αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε πολλές συναλλαγές με μικρά ποσά.
1: Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, μέχρι σήμερα η τράπεζα δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση στην περιφέρεια Κρήτης για το τι ακριβώς συνέβη και δεν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας της.
0: Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση του Όφη με τη Τζέσεκα Σόφιας και στο κέντρο της Βουλγαρικής πρωτεύουσας έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται οι οπαδοί του Όφη που καταφθάνουν από την Κρήτη και άλλα μέρη της Ελλάδας για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα και του Κρέτα 24, Χρύσα Ζερβού, βρίσκεται στη σύνδεσή μας για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
3: Χαίρετε Μάνο, βλέπετε πίσω μου τον καθεδρικό ναό εδώ στη Σόφια, στο κέντρο της πόλης. Περίπου στα 1 χιλιόμετρο είναι και το γήπεδο. Οι φίλοι του Όφη βρίσκονται και εδώ και πέριξ του καθεδρικού ναού και στο κέντρο. Έχουν ξεκινήσει τις βόλτες τους αυτοί που ήρθαν μεμονωμένα. Γιατί Μάνο το τσάρτερ θα φτάσει 6 η ώρα εδώ στην Σόφια και θέλει και περίπου ένα δεκάλεπτο για να τους πάει στο γήπεδο. Να πούμε ότι και όσοι είναι εδώ αλλά και εκείνοι θα ακολουθήσουν συγκεκριμένη γραμμή και συγκεκριμένη πορεία, έχουν δοθεί οδηγίες έτσι ώστε να μην συναντηθούν με αυτούς της Τσέσκα. Τα μέτρα είναι δρακόντια. Η αστυνομία, υπάρχει περίπτωση μάλιστα να περάσει και από εδώ όση ώρα μιλάμε, γιατί έχουν περάσει αρκετές φορές. Η αστυνομία είναι παντού. Ακριβώς ευθεία μου μπορώ να την δω και κάνουν περιπολίες. Να πούμε ότι προς το παρόν είναι τα πράγματα πολύ ήσυχα. Ο κόσμος του Όφη είναι πολύ αισιόδοξος. Έχουν έρθει με πάρα πολύ καλή ενέργεια. Να πω νωρίτερα ότι μας μίλησαν στο Κρέτα 24 και στη τηλεόραση Κρέτα φίλοι του Όφη. Θα υπάρχουν αυτά τα βίντεο και στο kreta24.gr εντός λίγων λεπτών. Οι οποίοι ήταν δύο Καναδοί μάνο, που έκαναν το ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για να ακολουθήσουν τον Όφη. Επίσης, έχουμε ένα βίντεο με έναν πατέρα με το γιο του, ο οποίος είναι μόλις 13 ετών ο μικρός, και αυτό είναι το τρίτο του ταξίδι με τον Όφη. Είναι ο πιο μικρός οπαδός του Όφη που ταξίδεψε μέχρι την Βουλγαρία, μόλις 13 ετών, όπως είπα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έφερε γουρ, να δούμε αν θα φέρει και σε αυτό. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούν να έρχονται οικογένειες και να κάνουν τέτοια ταξίδια με την ομάδα. Να πω επίσης ότι όλος ο κόσμος που έχει ταξιδέψει και αυτοί που έρχονται μέσα από τα social media δείχνουν την πίστη τους για την πρόκριση. Είναι πολύ ωραίες οι στιγμές αυτές που βιώνουν όλοι. Να πούμε ότι η ομάδα μετά τις 6 θα μεταβεί στο γήπεδο προκειμένου να ξεκινήσει όλο αυτό το τελετουργικό. Να σου πω μάλλον και την πιθανή εντεκάδα. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Χρήστος Γιώργος. Την άμυνα θα έχουμε Κούγκουρα, Σιέλη και Κοστούλα. Μπροστά θα έχουμε τον Μπουχαλάκη με τον Ανδρούτσο. Θα παίξει επίσης ο Αποστολάκης. Να πούμε ότι η τριάδα των επιθετικών θα είναι φόρο νους, δεξιά ο Φούντας και στα αριστερά θα είναι ο Αϊτόρ. Ξεχνάω ποιος θα είναι από τα αριστερά. Θα είναι ο... Ξεχνάω τώρα... Ποιος θα είναι στα αριστερά.
0: Ο Αθανασίου πιθανότατα.
3: Πιθανότατα του Αθανασίου. Τον θυμήθηκα. Ο Αθανασίου θα είναι λοιπόν στα αριστερά. Αυτή είναι μια πιθανή εντεκάδα. Υπάρχει περίπτωση να μην δούμε Μπουχαλάκι και να δούμε Καραχάλιο και να μην δούμε Αποστολάκι και να δούμε τον Ντίκμαν. Αυτά είναι στην διακριτική ευχέρεια του προπονητή του Όφη, του Χρήστη του Κόντι. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Να κάνω λίγο και άκρη να δείτε κι εσείς την ομορφιά εδώ.
0: Εντυπωσιακές εικόνες από το ναό εκεί στη Βουλγαρία, στη Σόφια, όπως βλέπουμε και εμείς τα πλάνα μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ηλιόλουστος ο καιρός. Κάποια συννεφιά βλέπουμε, αλλά ελπίζουμε να έχει καλές καιρικές συνθήκες για τη διεξαγωγή του αγώνα.
3: Ελάχιστη συννεφιά, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη.

0: θέση πριν λίγο που τσέκαρα από το κινητό μου, είχε 31 βαθμούς. Εδώ δεν έχει καθόλου υγρασία, όμως η ζέστη είναι πραγματικά αρκετή. Κάποιες στιγμές συννεφιάζει. Ευελπιστώ ότι και πιο βράδυ που θα είναι ο αγώνας θα έχει πέσει η θερμοκρασία, έτσι ώστε να μπορούν και οι ποδοσφαιριστές να ανταπεξέλθουν και να ανταποδώσουν αυτό που πρέπει.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Χρήστο Κόντι, Χρήσα, έτσι δεν είναι, να μας το επιβεβαιώσεις. Όλα ξεκινούν από το 0, είπε ο ίδιος σήμερα. Το 3-0 στο πρώτο αγώνα στο Παγκρίτιο Στάδιο μπορεί να σημαίνει πολλά για την ομάδα, αλλά δεν σημαίνει σχεδόν τίποτα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, δηλαδή στους ομίλους του Europa League. Άρα λοιπόν, πώς είναι το κλίμα και στις τάξεις της ομάδας?
0: Εξ αρχής, Μάνο, ο Χρήστος Κόντις, από το πρώτο παιχνίδι και μετά από το παιχνίδι με το Βόλο, που πάλι κέρδισε η ομάδα, προσπαθεί να τους κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα. Προσπαθεί να έχουν χαμηλά την μπάλα, να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, να μην θεωρούν τίποτα δεδομένο επειδή έχουν κάνει καλές εμφανίσεις και επειδή έχουν το υπέρ τους 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Έτσι ακριβώς κινούνται και οι ίδιοι, και ο Νίκος ο Χριστογιώργος είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα στη συνέντευξη τύπου. Με τον Χρήστο Κόντι να συμφωνεί. Ναι, ένα 3-0 είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά έχουμε δει πολλές φορές, Μάνο, να ανατρέπονται τέτοια σκορ.
1: Σε ευρωπαϊκά μάτς.
0: Όφη ξέρει ότι πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος, έτσι ώστε να πάρει αυτό που πρέπει και να πανηγυρίσει. Μια σπουδαία πρόκληση, θα πούμε, Μάνο, με την κλήρωση να είναι αύριο, έτσι.
1: Αύριο, γιατί 1 η ώρα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, Χρήσα, είναι προγραμματισμένο να γίνει κλήρωση, έτσι δεν είναι? Για τους ομίλους. Και εφόσον δεν προκριθεί ο Όφη, θα συμμετέχει στο Conference League. Σε κάθε περίπτωση,
0: ακριβώς,
1: σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη σύνδεσή σου. Θα παρακολουθούμε και τα βήματά σου και το ρεπορτάζ και συνδεόμαστε αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα σημαντικό έργο τώρα, κυρίες και κύριοι, για την αντιδιαβρωτική προστασία της ακτογραμμής αλλά και για την αναβάθμιση της εικόνας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας έγινε σήμερα στη Λότζια, καθώς υπεγράφει η σύμβαση για την ανάληψη του έργου, το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του κόλπου του Δερματά. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Ένα αναγκαίο έργο, όπως το χαρακτηρίζουν πολίτες και κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την εικόνα της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος του κόλπου του Δερματά, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης μετά και την υπογραφή ένταξης του έργου. Αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 5.716.100 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι βασικές παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 υφάλων κυματοθραυστών για τη μείωση της έντασης του κυματισμού, καθώς και την εκτεταμένη τεχνητή αναπλήρωση και θωράκιση της ακτογραμμής με κατάλληλα υλικά για τη δημιουργία 2 παραλίων μήκους 240 μέτρων ανατολικά και 170 μέτρων δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
2: Υπεγράφει σήμερα με την ένταξή του στο περιφερειακό μας πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχει προϋπολογισμό 36 εκατομμυρίων, όπως επίσης εντάσσονται και οι υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος, που είναι πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια, την διεκδίκηση, υλοποιούμε έργα τα οποία είναι φιλοπεριβαλλοντικά, είναι έργα που είναι στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.
1: Πολίτες σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής ήταν η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς τα τελευταία χρόνια ο κόλπος του Δερματά εμφανίζει σημάδια εγκατάληψης.
3: Να τον φτιάξουν καλύτερα, νομίζω εγώ, να έρθει πιο πολύ κόσμο. Να καθαρίσει από τα σκουπίδια που είναι εδώ, από τη δεξιά πλευρά που τη βλέπουμε τη θάλασσα, και είναι μια χαρά.
4: Πολλά χρόνια τώρα μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, ότι είναι το μέτωπο της πόλης που θα πρέπει να προσέξουμε κλπ. Από τα σπουδαιότερα σημεία είναι ο κόλπος του Δερματά και από άποψη φυσικής ομορφιάς και από άποψη ιστορική. Δεν θέλω να κάνω κριτική για τον τρόπο που τούτη τη στιγμή προστατεύεται από την θαλάσσια, από τα κύματα και τα ρεύματα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αυτό που πρέπει να πω όμως είναι ότι πρέπει να είμαστε οι Ηρακλειώτες, να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και να συζητάμε για αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας.
5: Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα μπαίνει η προστασία του παράκτιου μετόπου του νησιού σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι πιο ορατές από ποτέ.
2: Αυτό το

0: οποίο χρειάζεται συνεχώς η προετοιμασία των μελετών, η προετοιμασία και για τη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να είναι το οραματικό σχέδιο που έχει ο κάθε Δήμος να μπορεί να υλοποιείται μέσα από τις ολοκληρωμένες μελέτες για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και από την πλευρά τη δική μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλους τους Δήμους της Κρήτης για την ένταξη περισσότερων έργων.
1: Το έργο, σύμφωνα με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, είναι σωστό για τα ίδια τα τείχη και τις παράκτιες υποδομές.
2: Πιστεύουμε όμως ότι είναι εύλογο και κατά την εκτίμηση και του Περιφερειάρχη μέσα σε μία τριετία το έργο αυτό να έχει γίνει πραγματικότητα.
3: Ορατός είναι, κυρίες και κύριοι, ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ. Λόγω τόσο των δυσλειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας, όσο και της έλλειψης ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα και των κέντρων υποβολής δηλώσεων χαρακτηρίζουν ανεφάρμοση την καταληκτική προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου και ζητούν από την ΑΔΕ να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα.
1: Η αδυναμία σύνταξης και ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις τάξεις των παραγωγών. Αυτό τονίστηκε από στελέχη της Ένωσης Ηρακλείου μετά από τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μάλιστα, για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την καθολική παρουσία εκπροσώπων από όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης.
4: Ενώ η εφαρμογή υποτίθεται, λέω τη λέξη υποτίθεται, ότι είναι ανοιχτή από τον 4 του Αυγούστου, μέχρι και σήμερα, μετά από 20-22 μέρες, έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα 480 αιτήσεις. Όχι 480.000, 480 αιτήσεις. Αυτό δείχνει μια σαφής αδυναμία του συστήματος και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα, αν δεν συνεργαστούμε, συνεννοηθούμε με την ΑΑΔΕ να λυθούν τα προβλήματα, η ενεργοποίηση των παραγών φέτος μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση. Δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση. Απλά πράγματα. Δεν είναι λειτουργικό η πλατφόρμα αυτή καινούρια που καταλαβαίνω τις δυσκολίες, τη μετάβαση, όλα αυτά, ναι στους ελέγχους. Όχι όμως να πέσει το βάρος του εργαζόμενου στον ΚΙΔ με εξοντοτικά πρόστιμα, αν έρθει κάποιος παραγωγός και φέρει χαρτιά που δεν είναι σύνομα. Αυτό είναι θέμα της ΑΔΕ να τα ελέγξει. Ο παραγωγός τα φέρνει, ο εργαζόμενος τα καταθέτει. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πληρότητα, την εγκυρότητα των χαρτιών που έρχονται στα χέρια του.
1: Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Σταύρο Γαβαλά, προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς, όπως επεσήμανε, πίσω από τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας δεν βρίσκεται απλώς μία γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά ορατός ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις.
4: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί στις ημερομηνίες που έχει πει το Υπουργείο. Αυτό να το ξεχάσουμε. Οι ημερομηνίες πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή λειτουργική για να μπορέσουμε όλοι μαζί να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο, διότι ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Θα επιδιώξουμε κάποιες συναντήσεις με την Αθήνα, με τους αρμόδιους. Εμείς λέμε, είμαστε διατεθειμένοι για συνεργασία, να συνοηθούμε. Ούτε αντεγκλείς θέλουμε, ούτε αντιπαράδειση, ούτε τίποτα. Θέλουμε να γίνει το έργο και να πληρωθούν οι παραγωγοί. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα λύσουμε, αν πραγματικά θέλουμε να γίνει αυτό σύντομα, διότι δεν υπάρχει χρόνος.
3: Την πρόταση, ακόμα και να εξεταστεί ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο Μισό, κατέθεσε μέσω του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνου Κεσελίνου Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
5: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
6: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
7: κενό,
6: mm-hmm. το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
7: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
6: Να τη ρίξει στο κενό.

0: να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει, να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
1: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
0: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα, ένα μέρος από αυτών θέλει να πάρει και μία χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μία χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε. Καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να παρθούν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Προβλέπετε για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια, από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων, έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
2: Έως τις 31 Αυγούστου συνεχίζεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και επαγγελματικών συλλόγων η διαβούλευση για την νέα κοινή αγροτική παραγωγή. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών της προτάσεων. Και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης τόνισε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και η ανθεκτικότητα της Κρήτης.
3: Τις προτάσεις της Κρήτης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα αφορά την περίοδο 2028-2034 διαμορφώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία, τα κηπευτικά, ο κρητικός αμπελώνας και το κρασί, αλλά και το ελαιόλαδο.
4: Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή όσον αφορά τη διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, προσπαθεί μέσα μαζί με τους παραγωγικούς μας φορείς να καταθέσουμε μια πρόταση τεκμηριωμένη για την παραγωγική Κρήτη. Μια πρόταση που θα βασίζεται στους 5 άξονες πολιτικής και αρχιτεκτονικής που έχει βάλει νέα ΚΑΠ, που αφορά και τους νέους γεωργούς, τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, την ψηφιακή γεωργία και την καινοτομία.
3: Η διαβούλευση συνεχίζεται έως τις 31 Αυγούστου με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και επαγγελματικών συλλόγων που καταθέτουν προτάσεις και τεχνογνωσία για ένα νέο αποτελεσματικότερο πλαίσιο πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα.
4: Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις καλλιέργειες μας αθεκτικές και να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Να δούμε τα θέματα του κόστους παραγωγής και πώς θα φτιάξουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε τους νέους μας, τις νέες μας γενιές, να μπορούν να κάτσουν στην Ήπεθρο, να μπορούν να υπάρχουν ισχυρές υποδομές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί σε αυτή τη νέα ΚΑΠ έχουμε μια μείωση χρηματοδότησης.
3: Παράλληλα με τις εργασίες των θεματικών ομάδων, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους συνεταιρισμούς, τους παραγωγικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία καταθέτοντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.
4: Αφορά τους δεσμευμένους πόρους, από τα 19,3 δισεκατομμύρια στη χώρα μας θα πάει στα 14,6 όσον αφορά τους δεσμευμένους πόρους, και υπάρχουν και οι αδέσμευτοι πόροι που είναι σημαντικό να υπάρξουν περιφερειακά προγράμματα που θα υιοθετήσει η πολιτεία μας προκειμένου να μπορούν να απορροφηθούν και χρήματα από το λεγόμενο αγροτικό στόχο από τους μη δεσμευμένους πόρους για να μπορέσουμε

0: να έχουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή.
1: Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας «Δημόσια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική».
0: Ξεκινήσαμε με μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει από 7 Μαΐου. Στη συνέχεια υπήρξε διαβούλευση με όλες τις ομάδες εργασίας της περιφέρειας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την ελαιοκομεία, για τα κηπευτικά, για τη χτινοτροφία, για τη μελισσοκομεία, για τον κρητικό Ναμπελώνα, όπου συμμετέχουν όλοι.

0: τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, η παραγωγή μας, όλοι οι επιστημονικοί φορείς και μέσα από μια διαβούλευση που είναι και από εκεί έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους.
1: Η πλατφόρμα αποτελεί το σημείο υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων για τη νέα ΚΑΠ. Παράλληλα, μέσω αυτής θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, τις επόμενες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε σχετική ανακοίνωση.
0: Επίσης, υπάρχει δημόσια διαβούλευση, όπου ο κάθε συνεταιρισμός, ο κάθε παραγωγός, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στη σελίδα της Περιφέρειας στο crete.gov.gr προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις τους. Υπάρχουν εκεί τα εισηγητικά κείμενα που αφορούν την αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, όπου μπορεί να βασιστεί εκεί πέρα και να καταθέσει ο καθένας τις προστάσεις τους. Ο στόχος μας είναι, όταν θα έρθει το Υπουργείο εδώ, κάνοντας την περιφερειακή διαβούλευση, διότι πάει σε κάθε περιφέρεια και κάνει διαβούλευση στο Υπουργείο.
2: Ζητούμενο αλλά και πρόκληση παραμένει για την Κρήτη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, με τους ξένους επισκέπτες και όχι μόνο, να ζητούν τα τοπικά προϊόντα στα καταλήμματά τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα Σπύρος Μπαλαντίνος τονίζει ότι είναι αναγκαία μια λεπτομερής καταγραφή σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία του νησιού, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός κινήσεων και δράσεων.
3: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
4: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσει ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
4: Χρόνια παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάμε μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
3: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να είναι περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
4: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
2: Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τον Νεπάλ και την Κίνα. Ένας γιγαντιαίος χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε ολόκληρες κοινότητες, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και πάνω από 1.000 αγνοούμενους.
5: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχουν ανασυρθεί πλέον 359 σωροί από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι, ανέρχονται σε χιλιούς. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τα ακριβή

0: διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι το συμβάν παρήγαγε ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι κατέστησε τις πλημμύρες τόσο φωνικές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια ασύλληπτα τεράστια ποσότητα νερού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, ενώ περισσότερες ειδήσεις θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με τη Ισότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Θα ήθελα...
14: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
13: Χωρίς.
14: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα.

0: σημείο αναφοράς στη Ζίτσα ο φούρνος του χωριού. Δεν ξέρω, αλλά δεν θα πω, για να τα δούμε. Τι θα δείξουμε, δεν ξέρω, τι θα μας δείξουνε. Τι κάνετε, κυρία Βασιλική?
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε.
0: Καλά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Μπαίνουμε μέσα, κι εγώ,
1: Ναι, ναι, περάστε.
0: Τι ώρα κλείνετε?
1: Δεν κλείνουμε.
0: Έπεσε νύχτα.
1: Είμαστε και τις νύχτες.
0: Που μυρίζει ωραία.
1: Ναι, ελάτε.
0: Πόσο μια κάνετε?
1: Κάνουμε αυτό με το προζύμι, κάνουμε σε ταψί μεγάλο προζύμι,
0: ναι,
1: και τα σταρένια μετά. Αυτά και τα σε διάφορα. Ναι, τα κλασικά. Ναι, ναι.
0: Και εδώ βλέπω και.
1: Αυτό είναι με σταφίδα.
0: Ναι,
1: αυτό εδώ,
0: σταφιδόψωμο.
1: Σταφιδόψωμο, ναι. Και είχα και με τυρί, εντάξει, το πρωί έχω και πίτες.
0: Για βγάλετε τα λίγο πάνω, θα δούμε.
1: Ναι. Αυτά εδώ.
0: Σταφίδα.
1: Σταφίδα, κανέλα, ζάχαρη.
0: Αυτό είναι με τυρί, αλήθεια.
1: Με τυρί είναι, ναι.
0: Ακού. Και αυτό.
1: Αυτό με σταφίδα, το κόψουμε σταφίδα για τον κόσμο, ναι, για να παίρνουμε.
0: Για να δοκιμάζουν, ναι.
1: Για να δοκιμάζουν, ναι.
0: Τέλεια.
2: Καλώς
0: ήρθες. Εσύ είσαι art. Κοιμώσου να.
2: Λίγο.
0: Μην κοιμηθείς. Τι ώρα ξυπνάτε?
2: Δεν ξυπνάω νωρίς, 5:30.
0: Δεν κοιμάσαι καθόλου?
2: 5:30.
0: 5:30. Φουρνάρες 5:30.
2: Στη Ζίτσα όμως.
0: Γιατί?
2: Στη Ζίτσα.
0: Ποιος ο λόγος? Γιατί μας παίρνει.
2: Μας παίρνει.
0: Ναι, δεν κάνει τραβάζουμε και όλα.
2: Το βράδυ.
0: Κριτσίνια, τι.
2: Τα πάντα.
0: Καταρχάς, γιατί είναι τόσο famous ο φούρνος?
2: Γιατί
0: τι τον έκανε τόσο
2: famous? Famous ο φούρνος. Mm. Διάφορα πράγματα από τα workshops.
0: Mm-hmm.
2: Εδώ και 3-4 χρόνια δίνουμε, φτιάχνουμε πίτες, κάνουμε τέτοια τα οποία είναι, έχουν
0: αγαπηθεί. Έχουν από όλη την Ελλάδα.
2: Όλο τον κόσμο.
0: Και ξένοι,
2: ναι,
0: ιδιαιτέρως.
2: Ιδιαιτέρως, Αμερική, Ισραήλ.
0: Και τους μαθαίνετε να ζυμώνουν, ναι.
2: Φίλο.
0: Να μαθαίνουν τι είναι η πίτα η παραδοσιακή.
2: Ακριβώς, ναι, φτιάχνουμε 5-6 πίτες. Mm. Και μετά καθόμαστε και τα τρώμε όλοι μαζί, το οποίο είναι κάτι που αυτό ψάχνουν την επαφή.
0: Άρα,
2: και
0: από πίτες τι κάνετε?
2: Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κασόπιτα.
0: Κλασική.
2: Κλασική.
0: Ναι.
2: Ανοίγουμε φύλλο, μετά φτιάχνουμε σπανακόπιτα, τυρόπιτα και στο τέλος μια γαλατόπιτα.
0: Γαλατόπιτα ανοιχτή?
2: Όχι, κλειστή.
0: Κλειστή.
2: Δεν κάνουμε και ανοιχτή, ανάλογα πώς.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα? Κάνουμε κάτι, εξόρεξη, έχεις διάθεση?
2: Έχω,
0: Ναι.
2: Ναι. Τι λέει, θα φτιάξουμε, μια πίτα, θα ανοίξουμε φύλλο.
0: Εντάξει, εδώ έχω, τρώω δεύτερο. Είναι... Αυτά είναι σαν... Όχι, δεν από πατατάκια, αυτά είναι λιόσπορο είναι.
2: Ναι, αυτά πάνε τρώγονται, ναι. Μετά θα του δώσω να δοκιμάσει και ένα άλλο που είναι αλλού, δεν υπάρχει.
0: Ποιο? Κράτουσα.
2: Για πες μου τι.
0: Μυρίζω, έχει κρεμμύδι.
2: Ναι.
0: Καραμελωμένο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Δοκιμάσουμε πολύ
2: καλά. Πάμε πολύ καλά. Σταφίδα.
0: Mm?
2: Σταφίδα. Κρεμμύδι καραμελωμένο σταφίδα. Καλώς ήρθατε στο φούρνο του χωριού. Σήμερα θα φτιάξουμε μία μακαρονόπιτα ή τυρόπιτα. Βασικά είναι μία τυρόπιτα με πολύ λίγα ζυμαρικά μέσα για να ισορροπούνε. Ξεκινάμε. Θα ανοίξουμε φύλλο για αυτή τη δουλειά. Μαζί μας έχουμε την
0: Αφροδίτη.
2: Αφροδίτη, η οποία θα μας βοηθήσει με το φύλλο.
0: Με νησεστέ.
2: Νησεστέ. Ανοίγει πιο καλά και το τελικό αποτέλεσμα είναι λίγο πιο αέρινο. Αλλά αν δεν έχουμε

0: είναι σε στέ και με κανονικό αλεύρι, πάλι το ίδιο είναι.
1: Τώρα παίρνουμε το πρώτο φύλλο που ανοίξαμε πριν.
0: Το γνωρίζεις, ε.
2: Ναι.
0: Περισσότερο είναι πρακτική. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερο γίνεται όλη αυτόματη η διαδικασία. Αυτό είναι σχεδόν έτοιμο τώρα. Θα το βάλουμε στην άκρη και θα βάλουμε την Αφροδίτη να ανοίξει το επόμενο. Τι λες και εκεί. Αφροδίτη θες το άλλο το πιο λεπτό. Ωραία. Πολύ καλό. Να το βάλουμε εδώ και να το βάλουμε μετά ή να το βάλουμε κατευθείαν στο ταψί. Φέρουμε να το βάλουμε στο ταψί κατευθείαν.

0: Την κάρτα αυτή την πίστα ή...
1: για να το ρίξουμε μέσα.

0: γύρω στα 35-40 λεπτά, 220.
1: Χαράσουμε ή όχι.
0: Ε, όχι, τη γυρίζουμε μετά. Τις γυρίζουμε τις πίτες εδώ.
2: Γυρίζετε.
0: Ναι.
2: Ναι, και.
0: Ε, γιατί όταν ψήνονται, κάθονται όλα κάτω τα υγρά και τέτοια, οι λαχανόπιστοι, με το που γυρίζεις παίρνει αέρα.
3: Την κόβεται και ανάποδα.
0: Ναι, και είναι η επιφάνεια πιο καλή, είναι flat μετά.
3: Άρα την πλάσσα την πουγάτσα και κόβεται μετά κομμάτια,
0: ε. Ναι, αυτή τώρα θα την κόψω μετά σε 6 κομμάτια εγώ για το φούρνο και τέτοια.
3: Τέλεια.
4: Τερματίζουμε τα παξιμάδια χάρου πιο. Ελαιόλαδο, βαλσάμικο, αλάτι. Θρηματίζουμε βιολογική ρίγανη από το κλαδί της, να μας βγάλει τα αρώματα. Ανακατεύω να πάνε παντού τα υλικά και πάμε στον πάτο ενός ποτηριού.

cottage cheese για την κρέμα και γιαούρτι. Σπάμε πιπέρι, αλάτι. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και αν έχουμε φρέσκο βασιλικό, προσθέτουμε. Ανακατεύω ελαφρά. Προσεκτικά, όσο μπορούμε. Ξυλοκόβουμε τα λαχανικά, κρεμμύδι, πολύχρωμα ντοματίνια, ελιές, αγγούρι και τα προσθέτουμε από πάνω. Χειροποίησε την γλιστρίδα τουρσί και βάζουμε λίγο από πάνω. Βάζουμε και κάπαρι.

ήρθαμε ξημερώματα. Σιγά μην ήρθαμε ξημερώματα. Μεσημερό απόγευμα ήρθαμε, ξενοδοχείο Γνάντι, Ζίτσα. Τίποτα, σχεδόν κέντρο είναι. Επισκεφτείτε το και έχετε και απέραντη θέα. Απέναντι τη Ζίτσα, έτσι μειωρινά. Πάμε μέσα, έχει ετοιμάσει πιτούλα. Πείτε, νομίζω να τη δοκιμάσουμε, να πάει να κοιμηθούμε. Γιατί έχουμε γέλα.

καλή. Πολύ καλή. Αυτό. Χόρτα. Ωραίο φαΐ. Ωραίο. Κρασί αυτό. Καληνύχτα. Bye.

Πάμε να φάμε και εδώ παραδοσιακό πρωινό στο φούρνο, γιατί το χρωστάμε από χτες, και θα πάμε και κάπου αλλού να δοκιμάσουμε πρωινό. Θα πάμε να σας δείξουμε και κάτι σπίτια και φύγαμε από τη Ζήτσα.

0: περάσουμε.
1: Καλημέρα. 30 χρονών.
2: 35 χρονών.
1: Και παίρνει και ωραία φόρμα το ψωμί,
2: ναι, τώρα παίρνει λίγο βέβαια, αλλά...
1: Εκεί, μια χαρά. Χαρά.
2: Και
1: εδώ.
2: Πινιρλάκια.
1: Πινιρλάκια.
2: Ναι.
1: Και έξω είμαστε έτοιμοι.
2: Έξω έχουμε αρκετά πράγματα.

0: πάμε στο απλά καφέ, το οποίο απλά καφέ απέναντι έχει δωμάτια. Αλλά τι γίνεται τώρα, δεν υπάρχουν πολλά καταλήμματα εδώ. Θα δείξουμε και μέσα στο γνώρια που είναι. Στο δάσος.
1: Ναι, έχουμε κι άλλα, έχουμε Airbnb μέσα στο δάσος.
0: Τα οποία είναι τι, πώς είναι αυτά.
1: Είναι με ξύλινα καρπέσκευασμένα.
0: Είναι ξύλινα αλλά... και το...
1: Είναι μέσα στη φύση.
0: Η επωνυμία εκεί.
1: Το καθένα έχει και διαφορετική.
0: Αλήθεια. Με λίγα λόγια, Βαδόκιος απέναντι εδώ στο καφέ σερβίρεται το πρωινό. Αυτό πάμε.

0: Μπούλα, τι έγινε?
1: Όλα καλά, Βασίλη μου, εσύ πώς τα περνάς?
0: Πώς περνάς εσύ, για μας πεις καταρχάς εδώ?
1: Εγώ στο χωριό. Περνάω πάρα πολύ.
0: Αποφασίσατε να μείνετε εδώ μόνιμα? Πόσοι είστε έτσι σχετικά νέοι, τι σχετικά νέοι, νεότατοι?
1: Είμαστε γύρω στα 50-60.
0: Μόνιμοι κάτοικοι.
1: Μόνιμοι. Νέοι.
0: Νέοι.
1: Ναι.
0: Τι είσαι?
1: Και γυρίσαμε πριν 4 χρόνια.
0: Α, γυρίσατε από πού?
1: Είμαστε στα Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είχαμε εκεί τις δουλειές μας και μετά τον κορονοϊό γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε αυτό το μαγαζί, υπήρχε?
1: Υπήρχε, το είχε ο θείος μου.
0: Το κάνετε καμιά ανακαινησούλα?
1: Κάναμε μια μικρή ανακαίνιση και.
0: Και ήρθαμε τώρα εδώ σε ένα επίπεδο να έχουμε τα δωμάτια απέναντι,
1: ναι,
0: και να προσφέρουμε το πρωινό εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι συγκεκριμένο ή ότι σου έρχεται κάθε μέρα? Σίγουρα θα έχει αυτόν τον υπέροχο τραχανά.
1: Είναι διαφορετικό κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Έχει, τα περισσότερα είναι παραδοσιακά προϊόντα. Έχει τον τραχανά μας.
0: Ριζόγαλο.
1: Ριζόγαλο, μαρμελάδα σπιτική κεράση. Ψωμί ζυμωτό από το φούρνο μας.
0: Καλά ψωμί εδώ.
1: Ναι.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Κοίτα.
1: Ο φούρνος.
0: Και σελεδάκι.
1: Και μέλι, τοπικό από εδώ.
0: Ανθόμελο είναι αυτό, ε.
1: Ναι. Mm-hmm. Και το κέικ. Όλα τα περισσότερα τα πράγματα τα φτιάχνω εγώ. Και τα προσφέρω.
0: Και ανάλογα την εποχή προσαρμόζεις,
1: ναι, ανάλογα την εποχή.
0: Τώρα με το τζάκι πίσω το θες τον τραγανά.
1: Δεν τον θες
0: για,
1: τώρα.
0: Το καλοκαίρι τι, δεν το θες?
1: Το καλοκαίρι όχι τόσο.
0: Τι?
1: Το καλοκαίρι λίγο γιαουρτάκι δουλεύω.
0: Γιαούρτι, ε.
1: Το ριζόβολο είναι σταθερή αξία.
0: Το ριζόβολο είναι παντός καιρού και εποχής.
1: Κρύο και ζεστό.
0: Ωραία. Συνεχίστε έτσι λοιπόν. Χαλαρά, ωραία. Α, έχουμε εδώ το βραδάκι και μεζεδάκια, είδα.
1: Έχει μεζεδάκια, δουλεύουμε με τσιπουράκι.
0: Κρασάκι.
1: Κρασάκι, ναι.
0: Και
1: μαγειρεύω κι εγώ τα δικά μου τα μαγειρευτά.
0: Και φτιαδάκια, είδα. Φτιάχνει,
1: ναι. Και έχει και ποτό.
0: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για βράδυ.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Και εμείς θα ξαναρθούμε. Άπιο μελληνικό καφέ. Τέλος. Αυτό ήταν. Τόσο απλά. Ταμπουλέ έχουμε κάνει νομίζω πάνω από 10 φορές. Τέτοιο ταμπουλέ υπερπαραγωγή, τέτοιο ταμπουλέ ανοιξιάτικο καλοκαιρινό, ποτέ. Πάμε να το φτιάξουμε, δεν λέω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, ότι έχουμε λιγούρι του Τουταγχαμών, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, 2 μέρη νερό, 1 πλιγούρι. Παίρνει βράση το νερό, λύνουμε το πλιγούρι, το κατεβάζουμε με τη φωτιά και τα αφήνουμε να φουσκώσει. Πάμε στα υπόλοιπα και την αρκετά. Σαντόκο πινέλ, μπόλικο δυόσμο, μπόλικο μαϊντανό. Αυτό είναι καταβούληση πάντα, ό,τι σας αρέσει, αλλά συνήθως τα ταμπουλέ θέλουν πολλά μυρωδικά. Εγώ θα βάλω τώρα εδώ αυτά και ίσως προσθέσω κι άλλα προς πάνω μετά. Από πάνω. Καλό ψιλόκομα και μέσα. Τέλος. Πάει αυτό. Κόβω το λεμόνι, το αφήνω στην άκρη γιατί θα πάρω αυτό το υπέροχο μήλο Ζαγορίν και

τις φετούλες. Στην άκρη μαζεύουμε και ψιλοκόβουμε. Πώς θέλετε, ζουλιέν? Ένα από τα αγαπημένα μου πίλερ είναι αυτό εδώ τη Σοπινέλ, που κάνει και ζουλιέν, κάνει και καθαρισμό και είναι και οικονομικό. Καθαρίζω ένα αγγουράκι κνωσού. Δεν θέλουμε υγρασία, γι' αυτό θα πετάξω τα σπόρια όσο μπορώ και θα πάρω το τραγανό μέρος του αγγουριού. Τα μπουλέ χωρίς κρεμμύδι δεν γίνεται. Και συγκεκριμένα κόκκινο κρεμμύδι. Άκρες και ψιλοκομμένο σε φέτες. Πάμε. Ένα πολύ ωριμό αβοκάντο. Το μισό θα βάλω εγώ. Το λεμόνι μου τώρα, για να μαριναριστεί σαλάτα αλλά και να μου μαυρίσουν τα υπόλοιπα, έτσι, και ιδιαίτερα στο μήλο το οποίο του έχω ρίξει, αλλά και το αβοκάντο. Την απαραίτητη τραγανότητα και έξτρα γεύση με θρηματισμένο βιολογικό παξιμάδι δίκοκο της οικογένειας Τσικνάκη. Εδώ είμαστε. Μιλόξιδο. Μιλόξιδο όμως, όχι ξύδι από κόκκινο κρασί. Και παίξτε τώρα με ξηρούς καρπούς, με φουντούκια, με αμύγδαλα. Μπορείτε να προσθέσετε και φέτα και κατσική σιωτηρή. Και αυτό που θα κάνει τη σαλάτα διαφορετική και θα την απογειώσει είναι η φράουλα.

0: νοστιμίζουμε με καλό αλάτι.
1: Δίνουμε γεύση με ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε αυτήν τη διαφορετική ταμπουλέ σαλάτα.

0: είμαστε στον Άνω Μαχαλά της Ρίτσας με τον Σπύρο τον Πρόεδρο. Πίσω μας η εκκλησία.
1: Άγιος Νικόλαος.
0: Άγιος Νικόλαος και θα πάμε στο Λαογραφικό Μουσείο, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Λαογραφικό Μουσείο Ρίτσας. Για να δούμε τι. Τι θα δούμε στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Στολές, αργαλιούς.
0: Στολές, αργαλιούς και τον πολιτισμό και την κουλτούρα της περιοχής.
1: Σωστά.
0: Προχώρα. Σου έρχομαι. Πάμε.

0: Αρετή. Ένας από τους δύο χώρους ή τρεις.
1: Ένας από τους δύο χώρους. Mm. Είναι... Εδώ έχουμε εκτέματα μέχρι τη δεκαετία του 50.
0: Αργαλιούς βλέπω.
1: Τέλη του 50. Είναι χωρισμένα θεματικά με πώς ξεκινάει το νερό, το ψωμί, το φαγητό.
0: Αγροτικά.
1: Κτηνοτροφία, μπελουργία στη Ζήτσα και ο αργαλιός που υφαίνανε.
0: Η Ζήτσα είναι γνωστή για το κρασί.
1: Είναι γιατί για το κρασί φυσικά είναι γνωστή.
0: Όλη η Ελλάδα κρασί Ζήτσα.
1: Όλη η Ελλάδα κρασί Ζήτσα, εννοείται. Και πλέον οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι εδώ, οι περισσότεροι ασχολούνται με την αμπελουργία και την κτηνοτροφία.
0: Εμείς θα πιούμε κρασί.
1: Φυσικά και θα πιούμε τώρα.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Και κρασί και τσιμπούρο, τα πάντα.
0: Τσιμπούρο δεν πίνουμε.

0: σίγουρα πίνουν αυτοί εκεί που κρατάνε τις κάμερες.
1: Α, εντάξει, ωραία. Οπότε κρασί εμείς.
0: Κρασά και εμείς.
1: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, οπότε είναι θεματικό.
1: Είναι θεματικό.
0: Ξεκινάμε από εδώ που έχει, βλέπω, ήδη οικοκυρικά.
1: Ναι, ψωμί ουσιαστικά. Ναι. Γενικά οι πυρώτες είχαν μια παράδοση.
0: Κουζίνα παραδοσιακή.
1: Ναι.
0: Τύπου τζάκι.
1: Τζάκι και ψήνανε γάστρα.
0: Ωραία, πολύ όμορφα διαμορφωμένα. Τα έχετε τα ψάκια εκεί που κάνετε αλίμονο πίτες εδώ όλοι. Οι πυρώτικες πίτες και οι θεσσαλικές είναι...
1: Top, νομίζω.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Τώρα δεν θα πούμε πιάνουμε λαοεπίπεδο.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ωραία.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Ακριβώς δίπλα. Ουσιαστικά τώρα αυτό είναι ένα ή δύο σπίτια.
1: Ένα σπίτι. Ναι, είναι ένα. Χωρισμένο το πιο παλιό από εκεί και μετά κάποια στιγμή έγινε το σπίτι από εδώ. Ναι. Εδώ είναι στημένο ένα αστικό σπίτι μετά το 60 ουσιαστικά. Είναι και κάποια αντικείμενα πιο παλιά λόγω χώρου για να μπορέσουμε να τα δείξουμε όλα.
0: Ναι. Στολές παραδοσιακές,
1: φορεσκές μάλλον, όχι στολές. Ναι, τα χρυσά και τα καρθένια λέγονται η καθημερινή ουσιαστικά και η πιο καλή φορεσιά.
0: Για πιάσιμο αυτό εκεί, αυτό το παγούρι εκεί τι είναι, αυτό πώς το λέτε. Αυτό το παίρνανε...
1: Το παίρνανε μαζί για νερό, ναι.
0: Η βοσκή το παίρνανε ή όχι.
1: Νομίζω το συγκεκριμένο, ναι, όλο, στα μπέλια.
0: Σε εργατικές,
1: ναι, σε όλες τις δουλειές που κάνανε,
0: σε αγροτικές δουλειές, ναι. Το παίρνανε για σαν θερμός ήταν.
2: 1895.
0: Για το νερό. 1895, εσύ. Αυτά τώρα τα συλλέξατε από πήγατε στα σπίτια.
1: Αυτά μας τα δωρήσανε οι περισσότεροι συγχωριανοί. Ναι, μας τα κάνανε δωρεά και μας τα δώσανε και τα έχουμε όλοι. Τέλει. Και ακόμα μας δίνουν και έχουμε, ναι, και θέματα και άλλα που πρέπει να τα βάλουμε. Αλλά χώρος
0: και δίπλα, το άλλο χώρος.
1: Είναι μια κρεβατοκάμαρα, ναι, στημένη και το γραφείο.
0: Το γραφείο?
1: Του κυρίου που έχει το σπίτι. Μπράβο. Του γιατρού, okay. Του Παπαπέτρου.
0: Τέλεια.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των θεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.

0: χωρίς, της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Βασίλη, ο προφήτης Ηλίας είναι ένας από τους τρεις ναούς της Ζήτσας που είναι χτισμένος στο 16ο αιώνα. Είναι ο προφήτης Ηλίας, η Ιεράμονη Ταξιαρχών και η Ιεράμονη της Παναγίας, πάλι που ήταν παλιά μοναστήρι. Τώρα, τι ιδιαιτερότητα έχει ο
1: συγκεκριμένος.
0: Το 1809, τον Οκτώβριο, ταξιδεύοντας από το Αργυρόκαστρο προς τα Γιάννενα για να βρει τον Αλή Πασά, ο Λόρδος Βίρουνας, σταμάτησε στη Ζήτσα μετά από καταιγίδα. Εδώ πέρα φιλοξενήθηκε για ένα τριήμερο από τους μοναχούς και έγραψε και στίχους στα ποίηματά του για τη Ζήτσα και για το κρασί του.
1: Από τότε δηλαδή.
0: Από τότε έχουμε, ναι, για το κρασί και για το τι τον φίλεψαν εδώ πέρα για τη μαγειρική.

0: Είμαστε 3 χιλιόμετρα από τη Ζίτσα, έξω, ακριβώς. Πού πάμε τώρα από εδώ?
1: Προς Πρωτόκολλα.
0: Προς Πρωτόκολλα. Πίσω μου Πίνδος.
1: Στα 5 χιλιόμετρα είναι και τα γραφεία, τα κεντρικά του συνεταιρισμού.
0: Αν είναι και τα γραφεία. Ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στην Ελλάδα και φυσικά και ο μεγαλύτερος πτηνοτροφικός συνεταιρισμός. Είμαστε σε μια μονάδα εδώ. Ενός από τους, τα 500 μέλη.
1: 500
0: μέλη. Ο Σπύρος έχει μια μονάδα στην οποία εκτρέφει, πόσο περίπου?
1: Κάποιες χιλιάδες κοντόπουλα.
0: Χιλιάδες κοντόπουλα. Λοιπόν, υπάρχει ένας διαχωρισμός. Είναι τα ελευθέρας. Και όταν λέμε ελευθέρας, είναι ελευθέρας ο
1: σχήρας. Ναι.
0: Δεν είναι...
1: Όχι, είναι κανονικά έξω σε χωράφι.
0: Ναι.
1: Παίρνουν και κάποιες τροφές, τα οποία είναι βιολογικές, έτσι.
0: Τηρούνται οι απαραίτητες
1: προδιαγραφές που λέει ο νόμος για να είναι βιολογικά.
0: Σαν λουφέγγετοι που είμαστε.

0: σε ένα άρτια, σωστά δομημένο χώρο.
1: Χώρο, σωστά.
0: Έτσι. Έχεις κλειδιά να μπούμε μέσα?
1: Έχω, αλλά είναι από μέσα κλειδωμένο.
0: Δεν πειράζει. Εγώ θα, τώρα... το πάρω, εγώ θα το πάρω το κοτόπουλο. Θα το πάρω εγώ το κοτόπουλο, θα το βρω το κοτόπουλο και θα πάμε να μαγειρέψουμε. Με τι άλλο, με κοτόπουλα Πίνδος. Όταν έχω κοτόπουλα ή σκευάσματα όπως τα τραγανά μπιφτέκια, χειροποίητα Πίνδος αλλά και του μπέργκερ, δεν χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. Μια σαλτσούλα hot mayo chili, θα τα ψήσουμε και θα κάνουμε μπεργκεράρες. Αυτά. Μέσα στη μαγιονέζα. Ξύσμα lime. Και λίγο χυμό. Εκτός από το μπούκοβο που βάζω εγώ, μπορείτε να βάλετε μια chili sauce όπως ταμπάσκο ή σιράτσα, αλάτι και μέλι. Και ανακατεύουμε. Και ψυγείο. Ένα, δύο μπέργκερ και δύο χειροποίητα. Πρασινάδες ελληνικής σαλάτας, ρόκα, οπωσδήποτε ρόκα, φύλλα σπανάκι, φύλλα πατζαριού, από πάνω αιωλή.

είμαι λάτρης της κέτσαπ. Θα πάω στο χειροποίητο. Θα το κόψω. Ντάμπλ, έτσι. Ανοίγω. Δείτε. Μπιφτέκι χειροποίητο. Και πάμε και στο άλλο. Με το κασέρι. Εδώ. Άντε τώρα να αντισταθείς.

Βρισκόμαστε στην Πινακοθήκη Κώστας Μαϊράμος. Είναι η πινακοθήκη χαρακτικής του Δήμου Ζήτσας, η οποία ιδρύθηκε από τον αείμνηστο ζητσαίο ζωγράφο Κώστα Μαϊράμο. Όραμα ζωής του ήταν να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος πολιτισμού στη γενέτειρά του, πράγμα το οποίο κατάφερε γιατί ήθελε να πετύχει να ταξιδέψει το κοινό

και φτάνουν μέχρι σήμερα. Φιλοξενούνται όλες οι τεχνικές της χαρακτικής, από τη λιθογραφία και την ξυλογραφία μέχρι τη χαλκογραφία και τη μεταξωτυπία και φιλοξενούνται επίσης τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της χαρακτικής. Δηλαδή, έχουμε έργα του Γραμματόπουλου, του Δαγκλή, της Κατράκη, της Ανούση και όλων των μεγάλων ονομάτων που υπάρχουν στη χαρακτική. Είναι μία εξέχουσα εμπειρία και ο επισκέπτης φεύγοντας θα γεμίσει το μυαλό του με υπέροχες εικόνες από τα σημαντικά αυτά χαρακτικά έργα που διαθέτει η συλλογή μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε κιμά από πανσέτα για να έχει μπόλικο λίπος, γιατί δεν θα βάλουμε κρεμμύδι. Πάμε για τα υλικά τα υπόλοιπα. Αυγό από αλανιά ρακότα. Δεν σκορκώ. Πάστα σκόρδο, σκόνη σκόρδο ή και σκόρδο τριμμένο. Μουστάρδα. Ό,τι θέλετε βάζετε. Αναζητήστε αυτό το υπέροχο μείγμα που ακούει στο όνομα Τέξας. Είναι ειδικό για μπιφτέκια. Μια συνταγή από το 1970 κάπου. Στο μισό κιλό κιμά βάζετε μια κουταλιά της σούπας. Χοντροσπασμένο αλάτι. Πιπέρι, επίσης χοντροσπασμένο. Καλό κριτικό ελαιόλαδο. Ζουριδάκης. Και πάμε να θρηματίσουμε κρίθινα ή αλλιώς κρυθαρένα παξιμάδια και να τα βάλουμε μέσα αντί για ψωμί. Και καλό ζύμωμα. Και θα κάνουμε ακόμα πιο νόστιμα τα μπιφτέκια με σύγκλινο και φέτα υπηρώτικη. Θα το ψιλοκόψω και θα τα γεμίσουμε. Φέτα λοιπόν πογόνι, φέτα από τα παλιά, φέτα από τα αρχοντοχώρια της Ηπείρου. Σε ζάρια. Και τριμμένη. Λαδώνω τα χέρια μου, παίρνω ένα κομμάτι, το δουλεύω, το απλώνω και κάνω στη μέση με τον αντίχειρά μου μια λακκούβα. Βάζω σύγκλινο, βάζω ένα κομμάτι φέτα, βάζω και δύο κομμάτια φέτα, κλείνω, γυρίζω, δουλεύω και είμαστε έτοιμοι για μπαρμπεκιού. Δείτε εδώ, απλό.

Ένα καλό barbecue θέλει και τα κατάλληλα εργαλεία. Έχω set barbecue από την Opinel. 400 Fahrenheit έχει, άρα 200 βαθμούς Κελσίου. Το έχω κλείσει από πάνω. Όλα καλά.

Δείτε. Σπάω, ε! Ω, Παναγία μου! Εδώ, ζουμερό.

0: 43 καταλήμματα.
1: Ναι, λίγο 4 πιο... καταλήμματα.
0: 4.
1: 4 καταλήμματα είναι στο κουτί σε Ζαραβέλη.
0: Ναι, λίγο έτσι πιο διαφορετικά και πίσω μαζί μέσα το πιο όμορφο για μένα.
1: Το είναι δεντρόσκητο.
0: Δεντρόσκητο.
1: Ναι. Ρίξαμε μεράκι, το φτιάξαμε όσο μπορούσαμε και ο κόσμος έρχεται, το εκτιμάει.
0: Πώς το σας βρίσκει κανείς?
1: Το βρίσκει από διάφορες πλατφόρμες.
0: Ναι, ναι. Χτυπάει Ζαραβέλια.
1: Πάει το Ποδησία Ζαραβέλια και έρχεται εδώ. Ναι, ναι. Μπαίνει μέσα στο.
0: Όχι, θέλω να έρθω εδώ. Πώς έρθω? Χτυπάω στη Google, ας πούμε,
1: Ζαραβέλια. Ακριβώς, ναι. Χτυπάς, ναι. Και σε βγάζει, να πούμε. Και
0: τηλεφωνάκι έρχεσαι... κράτηση, ε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ενδεικτικά, να πούμε λίγο ενδεικτικά, γιατί μου άρεσε αυτό. Περίπου τι τιμή για μια μέρα?
1: Για μια μέρα μέχρι 75 ευρώ.
0: Αλήθεια, μόνο?
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Έχει μπάρμπεκιου κάτω, έχει τα πάντα.
1: Ό,τι μπορούμε, κάνουμε.
0: Και θέρμανση.
1: Και να περάσει ο κόσμος καλά. Έχει μέσα σώμα, ξυλόσωμα, ναι, και έχει air condition.
0: Και είστε ξυλουργός?
1: Ναι, τύχε να είμαι ξυλουργός και το έχω φτιάξει μόνο.
0: Τέλεια. Και εδώ στην ησυχία. Στη φύση. Όποια εποχή και να έρθει εδώ είναι καλά. Το καλοκαίρι έχει δροσιά.
1: Εδώ είναι τέλεια. Ε? Έχουμε το καλύτερο κλίμα στη ζήτηση.
0: Είναι ο παράδεισος.
1: Το καλύτερο κλίμα. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο κλίμα.
0: Κοιμάσαι 2 ώρες και είσαι ξεκούραστος.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά και εσύ για να συνεχίσει. Κάνει και άλλα τόσα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Είναι εδώ. Είναι εδώ. Έχει χορτάρι. Το άσκησε. Ε, τι να άσκησε, Μέγλι. Μέγλι, δέχτηκα επίθεση από άλογο. Δέχτηκα επίθεση από άλογο. Ω, παραγγελία μου. Έχει χορτάρι, λέει άλλος. Έχει χορτάρι, έλα εδώ, ρε. Πάνω το άλογο. Μέγλιψε. Τι είναι πίσω. Σαλιά.
1: Σ' αγαπάει.
0: Μ' αγάπησε. Γι' αυτό. Άμα δεν μ' αγαπούσε.
1: Ό,τι θέλεις κάνεις τώρα το παίρνεις.
0: Α, τώρα με μύρισε.
1: Τέλος,
0: τελείωσε. Α, το πάει να πάω.

0: κύριε Τασό, όταν τι μου είπες πριν, ότι με συμπάθησε και πάνω, και τώρα πλέον τι γίναμε φίλοι.
1: Τέλος.
0: Είναι ότι με μύρισε.
1: Σε μύρισε, πήρε την άβρα την καλή που έχεις να πούμε και σ' ακούω.

Φωτιά έχουμε, κοντεύουμε. Τηγάνι έχουμε, μήλα έχουμε και θα δείτε τι θα κάνουμε. Σάλτσα μπάρμπεκιου με μήλο, ξιδάτα λουκάνικα και σαντουιτσάρα. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα, εύκολη είναι. Εδώ. Μέσα στο τηγανάκι χυμό μήλου. Τις ποσότητες θα τις δείτε στα υλικά. Κετσάπ που λέμε ή κέτσαπ. Σκόνη σκόρδου. Άφιδα τομμένο κρεμμύδι σε νυφάδες. Σάλτσα σόγιας. Μήλο όξιδο. Και θα τρίψουμε και ένα μηλαράκι για τη γεύση και την πυκνότητα. Είπαμε μήλα ζαγορίν μόνο. Παίρνω 1/4 του μήλου. Αφαιρώ την ετικέτα. Πάω πάνω από το τηγάνι και το τρίγω. Δοκιμάστε την, δεν υπάρχει. Και αν θέλετε βάλτε και καπνιστή πάπρικα, το βάλτε αλλού. Και τσίλι, εγώ θα βάλω λίγο μπούκοβο. Κατεύω. Κλείστε τηγανάκι, εμείς εδώ. Θα αφήσουμε να πάρει μια βράση και να δέσει, 10-15 λεπτά το πολύ. Από τους top κωδικούς και από τα αγαπημένα λουκάνικα είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας, το καπνιστό λουκάνικο ξιδάτο. Είπαμε φαρμαντονάκι, θα κόψω λίγο τις άκρες για να δείτε μέσα το κρέας. Θα το κόψω στη μέση. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεζές και ταιριάζει απίστευτα με τη συγκεκριμένη σάλτσα μπάρμπεκιου. Θα τα περάσουμε λίγο από τη σχάρα. Ζέσταμα θέλουν αυτά, καπνιστά είναι. Θα δώσουμε και έξτρα καπνό εμείς εδώ. Θα βάσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Ψωμάκι έχουμε.

ψιλοκοπτικό ακούγεται, αν ακούγεται τα πάντα. Περνάω και τα ψωμιά. Λίγη σαλατούλα. Τώρα με θέλετε να βάλετε κρεμμύδια και τέτοια παίξτε, αλλά εγώ σας λέω σκέτα. Αυτό είναι. Θράκα, θρακόψωμο. Δείτε υφή και πού να τη δοκιμάσετε κιόλας. Θα την απλώσω, να τραβήξει και το ψωμάκι. Όμορφα. Έχω φύλλα ελληνικής σαλάτας, ρόκα, φύλλα παντζαριού, μπέμπι σπανάκι, τα πάντα όλα. Απλώς εδώ πάνω. Δεν θα βάλω την ντομάτα εγώ, ούτε κρεμμύδι. Σας είπα, μέσα σάλτσα θέλετε βάλετε μπούκοβο. Και κόβω τη λουκανικάρα διαγώνια. Θα δείτε τώρα τι σας έλεγα πριν. Λοιπόν, πάμε. Κοίτα εδώ. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Και πάμε μαγειρεύοντας και λέγοντας. Το απόλυτο κριτικό street food. Καλά, βάλετε και άλλο λουκάνικο. Απλά εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει πιο πολύ με αυτό, γιατί είναι ισορροπία.

0: Πασμαγερεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά κι αυτός λύγησε.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, διευθυντή ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, που υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους, από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκίνησε από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό, και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους ζωντανούς οργανισμούς από αυτά και βεβαίως τα ψάρια, να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν. Ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς, άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν στο Ινστιτούτο έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας. Και αυτό έχει παρακαλώ οικονομικό κόστος.
0: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
1: Άρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
0: Θα τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι

0: συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσκεψη πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
0: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
1: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
0: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
1: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αυθαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
0: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
1: Υπάρχει πραγματική
0: που έχει
1: γνώση.
0: Δουλευτεί και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
1: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου, τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
0: Από ρωτάνε, την υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται από πάνω και δείχνουν ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
1: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίωση, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
0: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
1: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιφέρειες, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές, άλλες νησιωτικές, ας πούμε, και από εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
0: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα?
1: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
0: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
1: Βεβαίως, ο σχεδιασμός πλέον όταν σχεδιάζεις κάτι πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
0: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς θα έλεγα στην Κρήτη, είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει επίδραση της θάλασσας. να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κυματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
0: Οπότε, ποιες περιοχές γενικά.
1: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός, πολύ απλά.
0: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές. Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με Αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Και θα φτάσω στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
1: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με Αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα μάλιστα, μέχρι να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περίπτωση της Ιερά Πέτρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και τις, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα
0: λέγαμε. Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
1: Α, δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
0: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
0: Σε πόσα χρόνια?
1: Πιστεύω ότι σε βάθος 15 ετίας θα έχουμε καταλάβει σημαντική διαφορά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε όμως ειρηνικός ωκεανός που έχουμε τις ατόλες, οι οποίες είναι κατά βάση όλη του η έκταση στο ύψος της θάλασσας, το πολύ 5-10 εκατοστά παραπάνω, έτσι, και οι οποίες προβλέπεται να εξαφανιστούν. Ή αν έχουμε... Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε κατά πλημμύρα, ας πούμε, από πλευράς της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει
0: τη φυσιογνωμία
1: του,
0: την εικόνα που έχουμε σήμερα.
1: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
0: Θα πάμε και εκεί.
1: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
0: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο? Βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
1: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
0: Κανονικότητα λοιπόν.
1: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, δηλαδή τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η γη αρχίζει να μην απορροφά μετά από ένα, ας πούμε, ποσοστό, ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνει όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα μαζευτεί στο ενδιάμεσο? Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
0: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό.

0: ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές. Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή.
1: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς υπερβολική χρήση τα καταστρέφει. Θέλει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον...
0: Υπάρχει έλεγχος.
1: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία. Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
1: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς ένα επιπλέον νόμο επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει επιστημονικών τεκμηρίων. Έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο, τον δραστηριοποιούμενο στην παραλία, όποιοι ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση, τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια...
0: Υπάρχει να αναπτύξει κάποια δραστηριότητα.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την...
1: Να κάνεις μία παρέμβαση. Καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια, αυτός που ενδιαφέρεται να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια. Ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης, δηλαδή υπάρχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή, γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα, εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραγγείας, της τακτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον, ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε. Βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες, και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένας σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές, και πρόσφατα, μικρά τσουνάμια...
0: Μικρής κλίμακας,
1: και έχουμε δει και παλαιότερα, έχουμε δει από την... Αμοργό, μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι, το οποίο κατέστρεψε την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
0: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
1: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς, μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση για την αντιμετώπιση.

0: Κάχριστο.
1: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε ότι όσο όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο, και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Σινολάιτση σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε tabletop, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη χαλαρομέρα. Ναι. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα. Έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή. Όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω του μήκους του.
2: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
1: Να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή και αυτός ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται. Δεν είναι σαν το κύμα το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα πολύ.
2: Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
2: Ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα φτιάξει τσουνάμι ή από τη θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουναμιού. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει.
2: Υπάρχει κάποιο μοντέλο φαινόμενο το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
1: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτοί και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένα σεισμός στον Ειρηνικό ωκεανό, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένα σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας. Τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφής της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιουργήθηκε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
2: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα, οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει μια πολύ έτσι,
1: όλα,
0: μεγάλη και μακρά συζήτηση
1: όλα,
0: πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανόν.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποίησεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, τρέχουμε. Μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους, το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή, θετική

0: αντίδραση, πιστεύω.
1: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα.
0: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα...
1: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
0: Θα σας πω λοιπόν. Υπάρχουν, θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτική στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτική στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστική ως προς τα κίνητρα. Διότι, και πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι που έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα που θέλουν να μπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία, υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτόμο. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών υπηρεσιών.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
0: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχει ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο σε περίπτωση που χρηματοδοτήσεις από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
1: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
0: Τι να πω,
1: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερον, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνομαι ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε.
1: Μιλήσαμε για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
0: Είναι μία πρόκληση τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει.

0: Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι περιπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες, πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
1: Είναι η μια καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας, είναι πλήρης, προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνω πιο συγκεκριμένος.
0: Όταν μιλάμε για, για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Θέλω να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
1: γεωγραφική ταυτότητα.
0: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια. Λέω και μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη, δυνατότητα καταγράφης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούνται στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
1: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως, εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
0: Μπορεί να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
1: Στο μέλλον από τις διάβρωσες, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Είναι από τα εύκολα.
1: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ πιάσα τα εύκολα.
0: Είναι από τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς. Είναι αργόσυρτο φαινόμενο στην. Αυτό που σας είπα, σε βάθος χρόνου ή σε βάθος.
1: Οπότε είναι εύκολο να το.
0: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, αν θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
1: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
0: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Αυτό είναι, γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδύμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδύμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάμε για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου Από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρικό εδώ και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν.

0: Όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα Wi-Fi εκεί ενεργά. Έτσι να το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δείγματα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
1: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση, υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα. Τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
0: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο, όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια για να μπορείς να τα επεξεργαστείς και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι να είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, είναι, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
1: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο.
0: Φυσικά.
1: Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες της
0: Ευρώπης.
1: Δυστυχώς. Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό?
0: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
1: Και προσελκύσατε κόσμο.
0: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται και αυτούς αισιοδοξώ θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
1: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
0: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης. Και το οποίο έχω κάνει και μια δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέρα από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, όπως σας είπα, εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση την κατάλληλη για να μπορεί να κινηθεί.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγεται μία συζήτηση για το περιβάλλον?
0: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή
1: πάμε ειδικά.
0: Ευαισθησία.
1: Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
0: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα, έχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως να το, να είμαστε, κάπως αυτό να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
0: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το λίτερα στα ελληνικά, παρόλο που είναι ας πούμε, διάφορες προστασίες, νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά.
0: Στην
1: να είστε
0: σας.
1: Καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου θα καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης για την υπόθεση εξαπάτησης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου. Η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι, εμείς τους ενημερώσαμε, δήλωσε η Μαρία Λιονή.

0: με τον αέρα του 3-0 από το Παγκρετίο Στάδιο. Όφη αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σέντρα στις 9, σύνδεση με τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Τι λένε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα φίλαθλοι του Όφη που ταξίδεψαν στη Σόφια από τον μακρινό Καναδά. Σε τροχιά υλοποίηση στο εμβληματικό έργο, το Ηράκλειο θα αποκτήσει 2 αστικές παραλίες. Τι προβλέπει η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ θα οργώσουν το νησί. Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις. Στην Πλατεία Ελευθερίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ερωτηματικά και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της αντιπεριφερειάς Ρεθύμνου, μέσω της οποίας επιτίδη απέσπασαν 152.000 ευρώ, πραγματοποιώντας τουλάχιστον 55 συναλλαγές στα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον Σταύρο Ναουτάκη να κάνει γνωστό ότι θα υποβάλει μήνυση κατά πάντως υπευθύνου και την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, να σημειώνει με νόημα ότι υπάρχει ζήτημα με την Credit Bank, καθώς δεν έγινε αντιληπτή από την πλευρά της η απάτη.
1: Ευθεία επίθεση στην τράπεζα Credit Bank για την αφαίρεση από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης 140.000 ευρώ έκανε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, από αρκετούς περιφερειακούς συμβούλους τέθηκε το θέμα της λύσης της σύμβασης με τη συγκεκριμένη τράπεζα και τη μεταφορά των αποθεματικών σε άλλη. Το θέμα της απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου να υποστηρίζει πως αν τα χρήματα δεν επιστραφούν από την τράπεζα στο λογαριασμό της περιφέρειας, θα υπάρξουν εξελίξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών.
2: Αναμένεται τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας του χρήματος και από εκεί και πέρα θα δούμε σε συνεννόηση και με την τράπεζα πώς θα καλυφθεί η συνολική ζημιά για την περιφέρεια Κρήτης. Αναμένουμε και θεωρούμε ότι η τράπεζα θα δώσει βάρος στο ότι τα χρήματα αυτά αφορούν δημόσιο χρήμα και πιστεύουμε να έχουμε μια θετική εισήγηση και από την τράπεζα.
1: Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Ιωνή δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση ούτε διαδικασία διακοπής των συναλλαγών από την πλευρά της τράπεζας και ενώ έγιναν 58 διαδοχικές συναλλαγές σε διάστημα περίπου 2 ώρων.
2: Έγιναν κάποιες παράνομες συναλλαγές μέσα από το e-banking τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Αμέσως η Περιφέρεια προέβησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, νόμιμες ενέργειες, ενημέρωσε την ίδια τράπεζα, δηλαδή και τη Δευτέρα το πρωί αμέσως. Έχει γίνει μήνυση κατά γνώστων. Αναζητείται η πορεία του χρήματος όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση με στελέχη της συγκεκριμένης τράπεζας και αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις τελικές εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν το αυτονόητο. Δηλαδή πως η τράπεζα Credit Bank θα έπρεπε να είχε μέσω των συστημάτων ασφαλείας της μπλοκάρει τις συναλλαγές όταν είδε πως αρχικά ζητήθηκε η μεταφορά ενός πολύ μεγάλου ποσού και στη συνέχεια έγιναν διαδοχικές συναλλαγές με ποσά που έφταναν τις 3.000 ευρώ. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν καταγγελίες και από ιδιώτες πως συνέβη κάτι ανάλογο στους δικούς τους λογαριασμούς.
2: Είναι ότι έχουν γίνει 52 συναλλαγές και το ποσό της απάτης ανέρχεται περίπου στα 140.000 ευρώ. Δεδομένου ότι υπάρχει διαβάθμιση ασφάλειας, ενώ το αρχικό ποσό που ζητήθηκε ήταν πολύ παραπάνω, παρόλα αυτά οι επιτίδη δεν κατάφεραν να πάρουν περισσότερα χρήματα. Απλά αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε πολλές συναλλαγές με μικρά ποσά.
1: Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, μέχρι σήμερα η τράπεζα δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση στην περιφέρεια Κρήτης για το τι ακριβώς συνέβη και δεν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας της.
0: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κυρίες και κύριοι, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για αυτή τη μεγάλη υπόθεση.

0: οποία προκάλεσε και έντονη συζήτηση σήμερα στο Περιφερειακό. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς, μου επιτρέπεις να ρωτήσω λίγο για να το πιάσουμε από την αρχή. Δεν ήταν προγραμματισμένη προφανώς η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
1: Ναι. Και συνήθως τέτοιες συζητήσεις δεν γίνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προφανώς. Όμως υπήρξε στην ημερήσια διάταξη, ας το πούμε, η πρόταση η υπηρεσιακή για την αντικατάσταση της υπαλλήλου, η οποία εμπλέκεται ή έκανε το λάθος, όπως θέλετε να το πείτε, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, σε αυτή την ιστορία, το πώς ξεκίνησε δηλαδή και υπεκλάπησαν οι κωδικοί και το τηλέφωνο. Ήταν η υπάλληλος η οποία, κάπως αφελώς θα έλεγα, αναζήτησε μέσω της Google στην πραγματικότητα το site της τράπεζας για να μπει να ξεκινήσει να κάνει μία πληρωμή την περασμένη Πέμπτη. Και αυτό ήταν το λάθος, διότι της εμφανίστηκε ένας κλόνος, αυτό που κάνουν ακριβώς οι απατεώνες, οι hackers, δεν το πήρε είδηση, άρχισε να κάνει τη διαδικασία, της ζητήθηκε και η αλλαγή του τηλεφώνου, επίσης αυτό δεν το κατάλαβε, και εκεί, εκτός από τους κωδικούς, υπεκλάπη και ο κλόνος για το τηλέφωνο. Ναι, τώρα τα λέω έτσι για να μην μπερδέψω τους τηλεθεατές. Γιατί, ξέρεις, είναι μια διαδικασία που υποτίθεται ότι έχει μια διπλή ταυτοποίηση.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δεν το πήρε λοιπόν χαμπάρι η υπάλληλος. Λέω εδώ ότι όταν είναι ποσά πάνω των 3.000 ευρώ, χρειάζονται δύο υπάλληλοι, δύο εγκρίσεις.
0: Ακριβώς.
1: Η συγκεκριμένη υπάλληλος έκανε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και ήρθε σήμερα η αντικατάσταση, όπως προβλέπεται από τον νόμο, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί τώρα από Περιφερειακού Συμβούλου Σότια ζητήθηκε από την παριστάμενη αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, την κυρία Μαρία Λιονί, να εξηγήσει τι συνέβη. Και ακριβώς είπε, η κυρία Λιονί είπε πραγματικά απίστευτα πράγματα για αυτό το πρωτοφανές γεγονός, όχι για το ότι υπήρξε απάτη σε βάρος κάποιου πολίτη, τα λέμε κάθε μέρα και στα δελτία και τα γράφουμε, αλλά σε ένα φορέα που δεν είναι συνηθισμένο, έτσι, να το πούμε. Είπε ότι τα ξημερώματα γίνανε 58, είπε συγκεκριμένα, συναλλαγές, πολύ γρήγορα προφανώς. Μάλιστα, ρίστο εμπαρόδο, ο κύριος Καμπουράκης, τον οποίο τον είδαμε και στο δελτίο, είπε ότι στην αρχική προσπάθεια που έκαναν οι απατεώνες, πήγαν να πάρουν 300.000 ευρώ. Το λέω αυτό γιατί δείχνει ότι δεν είχαν και κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Προσπάθησαν, το σύστημα τους εμπόδισε, γιατί ήθελε μια δεύτερη ταυτοποίηση και μετά άρχισαν να παίρνουν
0: λίγα
1: μικρότερα ποσά, κάτω των 3.000 ευρώ, τα πήραν 58 φορές.
0: Μέχρι που φτάσαμε τα 152.000 συνολικά.
1: Ναι, φτάσαμε, ας το πούμε,
0: μέσα σε δύο ώρες περίπου. Δηλαδή, ήταν και μια διαδικασία που την κάνανε, ξέρεις.
1: Αυτό παίζει, δεν ξέρω το χρόνο ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο να φανεί, γιατί αύριο έχουν και ένα ραντεβού με το ηλεκτρονικό έγκλημα για να ξεκαθαρίσουν όλες τις παραμέτρους και να δουν τι θα κάνουν. Το περίεργο, λοιπόν, το πρώτο περίεργο είναι ότι η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι. Επιλέξει, είπε η κυρία Λιονί, η Ingredient Bank δεν πήρε χαμπάρι και το έμαθε από εμάς το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να το συλλάβεις εύκολα όταν λες ότι μια τράπεζα έχει τέτοια συστήματα ασφαλείας και για να μας προστατεύει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια διαδρομή του χρήματος και αυτό νομίζω ότι πια και η ελληνική πολιτεία με τις υπηρεσίες και όλες τις δομές πρέπει να το αντιμετωπίσει. Όπου η τράπεζα στην οποία κατέληξαν τα χρήματα που υπεκλάπησαν, είναι γνωστή. Δηλαδή είναι αυτή η τράπεζα η οποία κόβει τα εισιτήρια. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα φορέα που είναι πολύ συγκεκριμένος. Και αν θες να κόψεις κάποια εισιτήρια για θέατρα, για τέτοια, είναι η ίδια τράπεζα. Μπήκαν εκεί τα λεφτά. Άρα πίσω από αυτή την ιστορία είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Θα μου πεις τώρα η διαδρομή του χρήματος και αν είναι στο εξωτερικό και πώς έχουν αλλά κάπως πρέπει όλο αυτό το σύστημα να διασφαλιστεί με έναν τρόπο ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα παρατράγουδα. Διότι η περιφέρεια, αν θες την άποψή μου, μπορεί να μην τα χάσει το τέλος τα λεφτά.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι το ένα θέμα είναι να μην χαρθούν τα λεφτά, να επιστραφούν δηλαδή. Το άλλο μεγάλο θέμα όμως που το συζητούσαμε και χθες παρέα είναι το πώς θα διασφαλιστεί μέσω της τραπέζης, μέσω της Credit Bank, εν προκειμένου, ότι θα υπάρξει ένα δίχτυ ασφαλείας καταλληλότερο απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες.
1: Σότια, όταν πας να πάρεις ένα καφέ και πληρώνεις με την κάρτα σου, σου έρχεται αμέσως μήνυμα ότι πλήρωσες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και όταν γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό, σε ενημερώνει η τράπεζα ότι έχει γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό, πολλές φορές παίρνει και τηλέφωνο αν είσαι εσύ στο εξωτερικό τώρα. Εδώ γίνανε 58 συναλλαγές, ξημερώματα.
0: Και δεν πήρε είδηση
1: κανένας. Το

0: Το ζητούμενο βεβαίως είναι, και επαναλαμβάνω, ότι μπορεί η περιφέρεια να μην χάσει τα λεφτά της. Παρότι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, θα καταθέσει μήνυση ο κύριος Αρναουτάκης, θα καταθεθούν δηλαδή προφανώς όλα τα ένδικα μέσα για να υπάρχουν. Αλλά ξέρεις, η τράπεζα μπορεί να επικαλεστεί, εσείς κάνατε το λάθος, ναι, γιατί μπήκατε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι δικό μου. Όμως πραγματικά το λέω, εάν αυτά γίνονται με ένα φορέα, φαντάσου τι λεφτά χάνονται και τι λεφτά μπορεί να χαθούν τους ιδιώτες. Μάλιστα, έχω την πληροφορία ότι 2-3 επιχειρηματίες πραγματικά έχασαν πολύ μεγάλα ποσά μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα έχουμε νεότερα ίσως για αυτό τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς λιγότερο από μία ώρα έμεινε για τη μεγάλη αναμέτρηση του Όφη με την Τσεσκά Σόφιας. Στο κέντρο της Βουλιαρικής Πρωτεύουσας μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν νωρίτερα οι οπαδοί της ομάδας που κατέφθασαν από την Κρήτη, από πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό και δίνουν αυτή την ώρα δυναμικό παρόν. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλιαρική Πρωτεύουσα. Εκεί σας θυμίζω ότι βρίσκεται η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, η Χρύσα Αζερβού. Καλώς την, καλησπέρα Χρύσα. Μαζί μας, δώσουμε ένα λεπτό να πω μια καλησπέρα και στο Βασίλη Σκουντή. Φυσικά μαζί μας στην παρέα μας και ο Βασίλης Σκουντή, όπως πάντα. Άλλωστε, Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα, Σούλια, καλησπέρα και στη Χρύσα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Χρύσα να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, το κλίμα, τον Παλμό, για να, σαν να είμαστε κι εμείς εκεί, Βασίλη. Χρύσα.
3: Βασίλη και Σόφια, Σόφια και Βασίλη, το κλίμα εδώ είναι πολύ γιορτινό. Κατά τις 7 η ώρα έφτασε και το τσάρτερ του Όφη, όπου μαζεύτηκαν στο παγοδρόμιο, εκεί που ήταν οι μεμονωμένοι φιλαθλοί της ομάδας, οι οποίοι ήταν αρκετοί, μπορώ να πω. Έφτασε λοιπόν και το τσάρτερ και όλοι μαζί τραγούδησαν συνθήματα, τα οποία υπάρχουν στα social και του Κρέτα 24 και της τηλεόρασης Κρέτα. Ο καθένας μπορεί να τα δει. Είχαμε και προβλέψεις από τους φίλους του Όφη. Φυσικά όλες ήταν ευίωνες για την ομάδα. Εντάχει να δώσω την εντεκάδα που πήραμε πριν λίγο στα χέρια μας, η οποία έχει και μία-δύο εκπλήξεις σε εισαγωγικά. Ο Χρήστο Γιώργος κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε στην τριάδα την αμυντική Σιέλη Πούγκουρα και Νικολάου αντί του Κοστούλα, ο οποίος Κοστούλας ωστόσο είχε και κάποιες ενοχλήσεις, δηλαδή δεν είναι καθαρά θέμα αγωνιστικό. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχουμε Μπουχαλάκι με Ανδρούτσο, Ντίκμαν αντί για Αποστολάκι, ενώ θα δούμε στην τριάδα μπροστά τον Νους, τον Φούντα και τον τον Νους, τον Φούντα και τον Αϊτόρ, ωραία, στα αριστερά που θα είναι ο Αϊτόρ. Να πούμε ότι ο Όφη είναι πανέτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος του Όφη του έχει δώσει τεράστια όθηση για να τα δώσει όλα. Ο Χρήστος Κόντης, όπως λέγαμε και στο απογευματινό μας δελτίο, προσπαθεί και έχει κρατήσει τους παίκτες του έτσι με χαμηλά την μπάλα, mm-hmm, να μπορέσουν να διαχειριστούν το υπέρ τους 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα έχει πολύ κόσμο εδώ, ότι οι φίλοι της ΣΕΣΚΑ είναι πάρα πολύ ένθερμοι και θα δώσουν και εκείνη όθηση στην ομάδα τους. Οι φίλοι του Όφη, όπως βλέπω τώρα, μαζεύονται στην εξέδρα που τους έχει ασφαλίσει η ΠΑΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την ομάδα. Είναι όλα έτοιμα. Το κλίμα είναι γιορτινό. Όφη θέλει απλά να εξασφαλίσει αυτήν την σπουδαία πρόκριση, μια πρόκριση που φαντάζεστε κι εσείς ότι θα δώσει φτερά στην ομάδα και θα έχουμε νέα πανηγύρια.
1: Βέβαια, έτσι. Γιατί έχουμε συνηθίσει και τελευταία στα πανηγύρια, Βασίλεια. Είναι και αυτό τώρα.
2: Σωστό.
1: Τι λες, μία ώρα έμεινε, μία ώρα και ένα λεπτό για τη σέντρα. Για πες.
2: Είναι περιττό να προσπαθήσουμε τώρα να τεκμηριώσουμε Σότια και Χρύσα. Για ποιο λόγο είναι ιστορική στιγμή, είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του και γιατί επιστρέφει μετά από χρόνια στην Ευρώπη και γιατί προφανώς απόψε έχει την ευκαιρία με διθυραμβικό τρόπο κιόλας. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε η Σότια, ότι χαμηλά την μπάλα, το βλέπουμε, το διαισθανόμαστε, το αφουγκραζόμαστε από όλες τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, mm-hmm, χθες στη συνέντευξη τύπου και του Χρήστο Γιώργου επίσης. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να αποβεί ολέθριο κιόλας δεν κινδυνολογώ. Λέω κάτι το οποίο το γνωρίζουν, mm-hmm, όλοι όσοι έχουν την στοιχειώδη μυρωδιά με την μπάλα και με τον αθλητισμό, είναι να προσπαθείς να υπερασπιστείς ένα σκορ, ακόμη και αν αυτό είναι πολύ ευρύ, όπως το 3-0 που αποτελεί την πρίκα του Όφη στην αποψινή ρεβάνς στη Σόφια, στο Βασίλευσκι. Άρα εκείνο που πρέπει να κάνει όφη και

0: δεν κομίζω Γλάφκα στη Σόφια, μια παραφράζω τον Γλάφκα στην Αθήνα, είναι να προσπαθήσει να νικήσει, να επιβληθεί, να κυριαρχήσει και όχι να υπερασπιστεί το πολύ σοβαρό προφανώς και πολύ μεγάλο και πολύ πλεονεκτικό προβάδισμα το οποίο αποκόμισε από τον πρώτο αγώνα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι αύριο και όλα στο καπάκι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και θα έχει την ευκαιρία να παίξει στη League Phase με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς βοήθου, επιστροφή στην Elite, οικονομικής ενίσχυσης που θα είναι πολύ σοβαρή, ότι οι φύλαθλοι του Όφη και γενικώς στο νησί και όχι μονάχα το Ηράκλειο και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θέλω να καταλήξω, γι' αυτό είναι πραγματικά πολυσύνθετη και πολυσχηδής οι ωφέλειες που μπορεί να έχει Όφη από την απόψινή βραδιά, αγωνιστικά, οικονομικά, εμπορικά, από πλευράς γοήθρου. Αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι το talk of the town στην Ελλάδα. Δηλαδή πήρε ένα κύπελο μετά από 39 χρόνια. Επικράτησε στον τελικό του Super Cup. Άρχισε με νίκη στο πρωτάθλημα. Ήδη έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να προχωρήσει και να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Όλα αυτά αποτελούν προστιθέμενη αξία. Η ομάδα βρίσκεται, για να χρησιμοποιήσω ένα κρηματιστηριακό όρο, βρίσκεται σε limit up και νομίζω ότι δεν είναι, το ταβάνι είναι, μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλό.
1: Προφανώς.
0: Και η προοπτική και ο ορίζοντας να είναι ακόμα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τον Όφη αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και μάλιστα φαίνεται κιόλας ότι η δουλειά που έχει γίνει αποδίδει συνεχώς καρπούς. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα δηλαδή ότι ο Όφη πήρε μια πρόκριση και έπαιξε ένα τελικό με τον Ολυμπιακό πριν από δύο χρόνια ή έπαιξε τον τελικό του Super Cup ως συνεπαγόμενο από την συμμετοχή του τελικού κυπέλου. Η ομάδα μεγαλώνει, όπως και η φωτιά μεγαλώνει που λέει και το τραγούδι.
1: Μεγαλώνει, δυναμώνει, αλλά ο Κόντις προσπαθεί, το είπες νομίζω στο ξεκίνημα σου, προσπαθεί και την κρατά προσγειωμένη και
0: κάθε παιχνίδι, σωστό.
1: Κάθε παιχνίδι οι παίκτες το αντιμετωπίζουν ως μοναδικό, έτσι δεν είναι, Χρύσα? Έρχομαι ξανά σε σένα, γιατί θέλω λίγο να μας μεταφέρεις, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις και όλα, θα δούμε και τις σχετικές δηλώσεις αφού σας καληνυχτήσω. Θέλω να μου μεταφέρεις λίγο και το κλίμα των φιλάθλων, τα προγνωστικά, επειδή συνομίλησες μαζί τους και επειδή είσαι και εκεί, όχι ότι ο Βασίλης δεν τα παρακολουθεί στενά, αλλά να πούμε ξανά αυτό, το ότι ο Κόντις λέει ότι παιδιά, εδώ το παιχνίδι είναι ξεχωριστό, αφήστε το Παγκρίτιο πίσω, είναι ανάσα, δεν το συζητώ καθόλου, αλλά εδώ πάμε χωρίς με το πίνακα να γράφει 0-0.
2: Ο ίδιος ο Χρήστος Κόντις αυτό ακριβώς είπε, Σότια, ότι δεν βλέπουμε το 3-0, είναι 0-0. Θα μπούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Αυτό είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι. Φαινόταν άλλωστε όταν παρακολουθούσες ότι ο Χρήστος Κόντις είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά την πρώτη αναμέτρηση. Αυτό έχει κάνει και τώρα. Μάλιστα, είδαμε και στα social, Σότια, το ανέφερα και χθες, ότι ο Χρήστος Κόντις ακόμη και στα αεροδρόμιο ήταν με το λάπτοπ και έκανε δουλειά. Δεν επαναπαύεται δευτερόλεπτο. Αυτό φαίνεται. Δρέπει τους καρπούς των προσπαθειών του, τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες. Και ο κόσμος αυτό το βλέπει. Είναι όλοι τους πάρα πολύ αισιόδοξοι. Έχει έρθει πολλής κόσμος, Σότια, για ένα παιχνίδι που είναι εκτός Ελλάδας.
1: Ακριβώς.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετός ο κόσμος. Και πολλοί ήρθαν με αεροπλάνα, έτσι. Ήρθαν με τσάρτερ, κάποιοι ήρθαν με μονομένα, άλλοι με αεροπλάνα, με πτήσεις που έκλεισαν οι ίδιοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον Όφη. Κάτι το οποίο το εκτιμούν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και ο Χρήστος ο Κόντις. Και αυτό το ανέφεραν στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι και νιώθουν πάρα πολύ όμορφα για το γεγονός ότι έχουν ένα τέτοιο κόσμο κοντά τους.
1: Μάλιστα. Βασίλη, έρχομαι σε σένα για ένα καταληκτικό, έτσι, σύντομο σχόλιο, να αποδεσμεύσουμε και τη Χρύσα και να ακούσουμε και τις δηλώσεις των φιλάθλων.
0: Ναι, ναι. Είδα και τον κύριο από τον Καναδά και είχε το γάζι του στο βίντεο που στη συνέντευξη του πήγε. Εγώ θα μείνω λίγο σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός, επίσης πάρα πολύ σπουδαίο, ανεκτίμητης αξίας, το γεγονός ότι ο Όφη κατάφερε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός όλων των άλλων, εκτός των τίτλων, εκτός της καταξίωσης, εκτός της επιστροφής του στην ελίτ και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ότι ανοικοδόμησε και ξανά.

0: θυμάσαι τις γέφυρες της εμπιστοσύνης και της αγάπης με τον κόσμο. Mm. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που το θυμόμαστε όλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να τρέξω σε συγκεκριμένα περιστατικά που οι σχέσεις είχαν διαραγεί, που είχαμε επεισόδια, που είχαμε. Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι και πολύ απαιτητικός και έχει πάντοτε μεγάλες προσδοκίες και ζει με τις αναμνήσεις, τις ένδοξες. Αλλά αυτές τις αναμνήσεις έχει την ευκαιρία τώρα να τις βλέπει να ξαναπαίρνουν σάκα και οστά και να γίνονται μια ρέουσα πραγματικότητα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός ότι μαζεύτηκε τόσος πολλής κόσμος στο τελικό με τον Ολυμπιακό, τόσος πολλής κόσμος στο Βόλο. Ότι ακολουθεί την ομάδα τώρα και φανταστείτε τι θα γίνει κιόλας από αύριο που θα ξέρουμε κιόλας τους αντιπάλους του Office, πρώτο Θεός, στη League Face, πόσο αυτό θα είναι δέλεαρ και για τα μάτς στο Ηράκλειο, αλλά επίσης και για τις εκδρομές ανά την Ευρώπη.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Χρύσα, εμείς θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις των φιλάθλων του Όφη στη Χρύσα Ζερβού.
2: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
3: Ναι, έχουμε έρθει από τον Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από τον Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα,
3: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη. Είναι ωραίο.
2: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
3: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, εντάξει, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
2: Υπέρ του Όφη,
3: Ναι, σίγουρα.
2: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία, για χάρη του Όφη.
4: Ναι, για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια, γιατί είμαστε στο Ηράκλειο και ήρθαμε να δούμε τον Όφη στην Βουλγαρία.
2: Πώς νιώθετε?
4: Φοβερά. Φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
2: Μια πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
4: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω 6-0.
2: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση. Ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε.
5: Και στην Αθήνα.
2: Και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
5: Νιώθουμε υπέροχα. Ο Όφη μας έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλαπο τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87. Τώρα τα ζούμε σε 3 μήνες μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσκονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
2: Στο Europa. Πώς νιώθεις?
6: Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή, βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο μέλλον στο Europa και τώρα, άμα κερδίσουμε, και του χρόνου.
1: Επιστροφή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι. Ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή της εικόνας του παραλιακού μετώπου της πόλης έγινε σήμερα, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, το έργο της ανάπλασης ουσιαστικά του κόλπου του Δερματά. Η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει τη δημιουργία σε ορίζοντα 3 ετών 2 αστικών παραλίων μήκους 240 και 170 μέτρων, ένα αναμορφωμένο παραλιακό μέτωπο και ένα νέο σύστημα προστασίας της ακτογραμμής από τη διάβρωση.
7: Ένα αναγκαίο έργο, όπως το χαρακτηρίζουν πολίτες και κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την εικόνα της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος του κόλπου του Δερματά, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης μετά και την υπογραφή ένταξης του έργου. Αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 5.716.100 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι βασικές παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 υφάλων κυματοθραυστών για τη μείωση της έντασης του κυματισμού, καθώς και την εκτεταμένη τεχνητή αναπλήρωση και θωράκιση της ακτογραμμής με κατάλληλα υλικά για τη δημιουργία 2 παραλίων μήκους 240 μέτρων ανατολικά και 170 μέτρων δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
8: Υπεγράφει σήμερα με την ένταξή του στο περιφερειακό μας πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχει προϋπολογισμό 36 εκατομμυρίων, όπως επίσης εντάσσονται και οι υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο και

0: Νικόλαος, που είναι πρωτεύουσα των περιφερειακών ενωτήτων. Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια, την διεκδίκηση, υλοποιούμε έργα τα οποία είναι φιλοπεριβαλλοντικά, είναι έργα που είναι στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.
1: Πολίτες σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής ήταν η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς τα τελευταία χρόνια ο κόλπος του Δερματά εμφανίζει σημάδια εγκατάληψης.
2: Να τον φτιάξουν καλύτερα, νομίζω εγώ, να έρθει πιο πολλοί κόσμος. Να καθαρίσει από τα σκουπίδια που είναι εδώ, από τη δεξιά πλευρά που τη βλέπουμε τη θάλασσα, και είναι μια χαρά.
3: Πολλά χρόνια τώρα μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, ότι είναι το μέτωπο της πόλης που θα πρέπει να προσέξουμε κλπ. Από τα σπουδαιότερα σημεία είναι ο κόλπος του Δερματά, και από άποψη φυσικής ομορφιάς και από άποψη ιστορική. Δεν θέλω να κάνω κριτική για τον τρόπο που τούτη τη στιγμή προστατεύεται από την θαλάσσια, από τα κύματα και τα ρεύματα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αυτό που πρέπει να πω όμως είναι ότι πρέπει να είμαστε οι Ηρακλειώτες, να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και να συζητάμε για αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας.
1: Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα μπαίνει η προστασία του παράκτιου μετώπου του νησιού σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι πιο ορατές από ποτέ.
0: Αυτό το οποίο χρειάζεται συνεχώς η προετοιμασία των μελετών, η προετοιμασία και για τη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να είναι το οραματικό σχέδιο που έχει ο κάθε Δήμος να μπορεί να υλοποιείται μέσα από τις ολοκληρωμένες μελέτες για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, και από την πλευρά τη δική μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλους τους Δήμους της Κρήτης για την ένταξη περισσότερων έργων.
1: Το έργο, σύμφωνα με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, είναι σωστό για τα ίδια τα τείχη και τις παράκτιες υποδομές.
4: Πιστεύουμε όμως ότι είναι εύλογο και κατά την εκτίμηση και του Περιφερειάρχη μέσα σε μία τριετία το έργο αυτό να έχει γίνει πραγματικότητα.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει κοντά μου στο στούντιο. Ζητώ το σχόλιο σου, καλώς τον και πάλι, για αυτό το έργο. Φαίνεται σε τρία, άντε λίγο ακόμα χρόνια, θα κάνουμε μπάνια εδώ κοντά.
6: Σίγουρα μετά τις εκλογές δημοτικές, έτσι.
5: Ναι,
6: το λέω γιατί έχει τη σημασία το αυτό. Βέβαια, τα έργα αυτά, τα εμβληματικά έργα, αλλάζουν την εικόνα των πόλεων.
5: Έτσι.
6: Σου θυμίζω, μια και εσύ και εσύ σαν και εμένα είσαι παλιότερη, ότι ο Μιτεράν έλεγε ότι τα μεγάλα έργα είναι αυτά που αφήνουν παρακαταθήκες ενώντας τους πολιτικούς, έτσι, και όχι τίποτα άλλο. Και εάν το Ηράκλειο έχει αλλάξει μορφή κάπως τα τελευταία χρόνια από κάποιες μεγάλες παρεμβάσεις, και αυτή είναι μια παρέμβαση η οποία ζητείται και για τον κόλπο του Δερματά. Θυμίζω βέβαια τους τηλεθεατές μας ότι είχε ξεκινήσει, είχε κολλήσει, πέρασε από διάφορα ζητήματα γραφειοκρατικά, όχι είναι ή δεν είναι ο εργολάβος. Mm-hmm. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει μπει σε μια τροχιά. Για μένα το σπουδαιότερο είναι το πλέγμα των έργων.
5: Σωστά.
6: Που έχει να κάνει και με τα νεόρια. Το λέω γιατί είναι πραγματικά η ντροπή του Ηρακλείου αυτές τις δεκαετίες το να μένουν τα νεόρια αναξιοποίητα. Ένα μνημείο το οποίο έτσι κι αλλιώς μπορεί να αλλάξει την εικόνα του παραλιακού μετόπου, τουλάχιστον προς τα ανατολικά, γιατί εντάξει, δυτικά έγιναν προσπάθειες και θα γίνει.
5: Λησμονούμε το μνημείο εκεί στο σημείο, το έχουμε λίγο ξεχασμένο, ε?
6: Τα νεόρια εννοείς.
5: Τα νεόρια,
6: ναι,
5: εννοώ.
6: Σου θυμίζω ότι τώρα είναι με κάποια σειρματοπλέγματα, δηλαδή με κοτετσόσειρμα τώρα. Από την εποχή που ο αείμνηστος Περιφερειάρχης Σταύρος Καμπέλης είχε προσπαθήσει να εκμουνήσει μια μελέτη για να αξιοποιηθούν και μάλιστα να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο βιωματικό, δηλαδή να μην είναι μόνο ότι ξέρεις, τα φτιάχνουμε, ανακατασκευή και τίποτα άλλο, ακόμα και για αίθουσες συμβουλίων και συνεδρίων ήταν. Αλλά επειδή το έχουν κάνει τα Χανιά με μεγάλη επιτυχία, βέβαια και εκεί θα γίνουν έργα, νομίζω ότι θα είναι ένα πραγματικά έργο ανάπλασης που θα αλλάξει, αν όχι σε τρία, ας πούμε σε τέσσερις, σε πέντε χρόνια την περιοχή.
5: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Απόβαση στην Κρήτη θα κάνουν, κυρίες και κύριοι, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου βουλευτές, ευρωβουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, που για πρώτη φορά θα γίνουν στο Ηράκλειο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πυκνές επισκέψεις στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και εκδηλώσεις για την παιδεία, την υγεία, τα εργασιακά αλλά και τις υποδομές. Στόχος μας είναι να έρθουμε κοντά στους πολίτες και να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, Βασίλης Κάμος.
7: Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες από το ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυσή του.

0: Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο την επόμενη Πέμπτη με επίκεντρο την Πλατεία Ελευθερίας, όμως από τη Δευτέρα το πρωί κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Δημήτρης Μάντζος, η Ευαγγελία Αλιακούλη και άλλοι θα βρεθούν στην Κρήτη από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο για να ενημερώσουν τους πολίτες και φορείς για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Μια εκτεταμένη κινητοποίηση με στόχο όχι μόνο την επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, αλλά και για να ενημερωθούν οι πολίτες για τις θέσεις, τις προτάσεις και το πρόγραμμα του κινήματος λίγο πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει για όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Όσον αφορά την ημέρα της εκδήλωσης, ο σχεδιασμός θα γίνει κεντρικά από τα στελέχη μας στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς, οι τέσσερις συνομαρχιακές επιτροπές του νησιού, μαζί με όλα τα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής Περιφερειακού Συμφιλίου και τοπικά, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου και να έρθουμε κοντά του να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συμβολισμός είναι μεγάλος για την Κρήτη, καθώς πρώτη φορά στα 52 χρόνια της ζωής του κινήματός μας θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να διοργανώσουμε τα γενέθλιά του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο.
0: Την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν από την κεντρική επετειακή πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του κινήματος μαζί με κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, αλλά και να τους προσκαλέσει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας το βράδυ της ίδιας μέρας. Μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς για το ΠΑΣΟΚ, το Ηράκλειο και την Κρήτη.
1: Ουσιαστικά η μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το ανακτήριο λάκτισμα της μεγάλης παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου μέχρι από ό,τι φαίνεται την άνοιξη του 2027. Αυτό που ευελπιστούμε εμείς και είναι ο στόχος μας να βγει μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι ότι τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κινήματός μας με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στον τόπο. Mm-hmm. Θα στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο αύριο μέσω των προτάσεων και του σχεδίου που έχουμε και του προγράμματός μας για το πώς φανταζόμαστε τόσο την Κρήτη φυσικά αλλά και την Ελλάδα του αύριο. Mm-hmm. Το πρόγραμμα μας θα γίνει γνωστό από τα στελέχη μας σε όλες τις περιοδίες, στα κλιμάκια που θα κάνουμε ανά Δήμου και ανά Νομό. Και φυσικά θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου μας τόσο στο Ηράκλειο την 3η του Σεπτέμβρη και ακόμα περισσότερο επικαιροποιημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ όταν θα μιλήσει ο Προέδρος μας την επόμενη εβδομάδα.
2: Στο κόκκινο θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο σε τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Κοντά μου ο Χάρης Λεοντάκης, να πούμε τα περισσότερα και να πούμε και για την έκκληση φυσικά, αυτονόητα, που απευθύνει η πυροσβεστική, η Χάρη.
3: Έτσι ακριβώς. Και πώς να μην απευθύνει η έκκληση όταν θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στο 40, γύρω στους 38 με 39 βαθμούς. Και ισχυρούς ανέμους, βόρειους ανέμους, που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Οι τρεις από τους τέσσερις νομούς, όπως είπες, δηλαδή Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, είναι σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και σε πορτοκαλί, δηλαδή σε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι ο νομός Χανίων. Κάτι που σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα είναι σε επιφυλακή. Οι δυνάμεις θα έχουν διασκορπιστεί σε αρκετά σημεία του νησιού, από όλους τους πυροσβεστικούς σταθμούς, θα είναι σε ετοιμότητα. Η έκκληση των πυροσβεστών είναι να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να καπνίζουν και να πετάνε τσιγάρα έξω, ακόμα και σε περιαστικές περιοχές. Είναι κάτι το οποίο όλοι θα πρέπει να προσέξουμε αύριο. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Θα είναι και το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη, και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ήρεμα, δεν θα έχουμε φωτιές, γιατί με τόσο ισχυρούς ανέμους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδράμουν τα εναέρια μέσα.
2: Σωστά.
3: Το είδαμε αυτό στις φωτιές στον Άγιο Βασίλειο πριν από περίπου ένα μήνα. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε προβλήματα και θα κυλήσει ένα ήρεμο τριήμερο.
2: Μακάρι, μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις παραγωγών και ελαιουργών στην Κρήτη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές παραγωγού του ελαιολάδου. Η τιμή κινείται πλέον στα επίπεδα των 3,70 ευρώ το λεπτό, ενώ περίπου 1.000 τόνοι ελαιολάδου παραμένουν αδιάθετοι, εντείνοντας έτσι την ανησυχία των παραγωγών.

0: Υποχώρηση τιμών του ελαιολάδου για τους παραγωγούς καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη με τον προβληματισμό στις τάξεις τόσο των παραγωγών όσο και των ελαιουργών να είναι έκδηλοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται στα 3,7 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι.
1: Αλλά και εδώ οι τιμές στο τελευταίο διάστημα έχουν καταρχυλήσει στα τάρταρα. Ακούω τιμές 3,60, 3,70, 3,50. Πολύ φοβάμαι ότι η νέα περίοδος θα ξεκινήσει με χαμηλές τιμές, δυστυχώς, διότι μέχρι και σήμερα δεν καταφέραμε να πετύχουμε την τυποποίηση, τη συνεργασία, την εξαγωγή και τη συνεννόηση όλων μαζί.
2: Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει, κρατήσει στις αποθήκες τους, περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
0: Εθαρρυντικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι φέτος αναμένεται η νέα παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Σύμφωνα μάλιστα με προβλέψεις, τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα σε αρκετές περιοχές του νησιού θα είναι καλύτερες από πέρυσι.
2: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής, των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς. Και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
0: Όπως επισημαίνουν παραγωγοί και ελαιοργοί, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν από ευρωπαϊκές αγορές αλλά και από την Τινησία. Πιέσεις που έφεραν τα πάνω κάτω στις τιμές του ελαιολάδου.
1: Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, μεγάλες κολοσσοί στον χώρο του ελαιολάδου συγχωνεύονται, συνεργάζονται και εμείς εδώ στην Κρήτη θέλει ο καθένας το μαγαζάκι του και δυστυχώς δεν μπορούμε να βγούμε έτσι να χτυπήσουμε μεγάλες αγορές.
3: Απλήρωτοι παραμένουν κυρίες και κύριοι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο ενώ δεσμεύτηκε και εξέδωσε μια τροπολογία τον Ιούλιο που προβλέπει την αποπληρωμή τους, ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση. Πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Σκουντάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
4: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Δεν ξέρω αν περιέγραψα μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές έτσι, την υπόθεση όπως ως έχει. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση καταρχάς με τους ασθενείς, γιατί είναι και αυτό, με τους ανθρώπους δηλαδή που είχαν μέσω του προγράμματος ήταν να πάρουν αυτά τα φάρμακα. Και βεβαίως να έρθουμε και στα δικά σας των φαρμακοποιών που παραμένετε, αντιλαμβάνομαι, απλήρωτοι.
4: Όπως το θέσατε ακριβώς, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, η κατάσταση έχει ακριβώς δύο διαστάσεις. Η μία είναι οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, για τους οποίους χορήγησαν αυτά τα φάρμακα στους ασθενείς. Σε όλη την Ελλάδα το ποσό είναι περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ένα μικρό ποσό και είναι ένα ποσό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τη ρευστότητα του φαρμακείου, την οποία τώρα αυτή τη στιγμή την έχει χάσει το φαρμακείο. Πέρα από το οικονομικό ζήτημα βέβαια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, mm-hmm. Τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείναν στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή 9 στους 10, να το θέσω έτσι λίγο αυθαίρετα, αλλά είναι ενδεικτικό των ασθενών, δεν κάνουν τη θεραπεία τους, τη διέκοψαν.
3: Κύριε Σκουντάκη, βοηθήστε με λίγο. Αυτό συνέβη γιατί το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου όντως χιλιάδες ασθενείς, χιλιάδες άνθρωποι που παλεύουν με την παχυσαρκία μπορούσαν να πάρουν αυτό το φάρμακο που όντως είναι και ακριβό. Όλο αυτό έγινε γιατί απεντάχθηκε το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σωστά το έχω καταλάβει?
4: Κάτι τέτοιο συνέβη. Δεν έχω και εγώ την ακριβή ενημέρωση και πληροφόρηση για να μπορώ να σας κατατοπίσω με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά δεν έχουν και τόσο σημασία. Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε, Για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας.

και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και

0: έχει στη συνέχεια και για την υγεία τους, αλλά και για τη συνέχεια αυτού του προγράμματος.
1: Κύριε Σκουντάκη, έχουμε καθόλου στοιχεία, σας ευχαριστώ, μας μεταφέρετε και τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της επικράτειας. Έχουμε καθόλου εικόνα σε επίπεδο Κρήτης και για το οικονομικό σκέλος? Θυμίζω ότι αναφέρατε ότι συνολικά είναι περίπου 14 εκατομμύρια, νομίζω, για την όλη τη χώρα, αλλά και για τους ανθρώπους εδώ στην Κρήτη που περιμένουν να πάρουν τα σκευάσματα τα συγκεκριμένα. Έχουμε καθόλου εικόνα?
0: Δεν έχω να σας πω αριθμό ασθενών για το Ηράκλειο ή για την Κρήτη. Τελώς όμως με κάποια αυθαίρετη μπορεί προσέγγιση, αλλά νομίζω θα δείξει ένα μέγεθος περίπου 500.000 ευρώ αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι το ποσό το οποίο εκκρεμεί να πληρωθεί ο Σύλλογος Ηρακλείου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό αναφαρμακείο, το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή προβλήματα και πέρα από τα οικονομικά προβλήματα, να το θέσω και κάπως διαφορετικά. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς οι υγειονομικοί, οι φαρμακοποιοί απέναντι στην πολιτεία, όταν θα έρθει ξανά να μας πει συμμετέχετε, βοηθήστε, στηρίξτε το επόμενο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρω αν θα μπουν όλοι οι φαρμακοποιοί, δεν ξέρω αν θα συμμετάσχουν με την ίδια διάθεση. Και βέβαια κλονίζεται και η εμπιστοσύνη των ίδιων των ασθενών.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια θεραπεία που κοστίζει χιλιάδες ευρώ, ξέροντας ότι θα στην καλύψει το κράτος και κάποια στιγμή να βρεθείς ξεκρέμαστος. Υπάρχει μεγάλο θέμα εμπιστοσύνης πλέον.
1: Φυσικά, έχετε δίκιο που το βάζετε και σε αυτή τη βάση. Κλείνω ρωτώντας τι μέλη γενέστε, κύριε Σκουντάκη. Τι πρέπει να γίνει και πότε?
0: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση.
1: Ξεκράμαστε.
0: Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβρη να γίνουν όλα αυτά, να έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά και την εξόφληση των εκκρεμεωτήτων προς τα φαρμακεία, αλλά και να δούμε πώς θα καθοριστεί η συνέχεια του προγράμματος.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουντάκη, για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, είναι η εικόνα στον τομέα της καθαριότητας, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο αντιδήμαρχος παραδέχθηκε ότι το νέο σύστημα αποκομιδής με την συμμετοχή ιδιώτη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
2: Για κατάσταση στην καθαριότητα που είναι σαφώς βελτιωμένη και συγκεκριμένα καλύτερη από πέρυσι, αλλά σίγουρα όχι η καλύτερη δυνατή, έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κ. Τσαγκαράκης παραδέχτηκε ότι το νέο σύστημα στην αποκομιδή με την είσοδο του ιδιώτη που εφαρμόζεται αντιμετωπίζει ακόμα αρκετά προβλήματα. Με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ταυτόχρονα τρέχει με γοργούς ρυθμούς το σύστημα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
3: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη, βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό, να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων. Οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε, είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν.
1: Άρα τόσο πάμε, σύντομα,
3: ναι,
1: δηλαδή.
3: Πάμε πολύ καλά. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του ενός 48ωρου, δηλαδή 2 μέρες.
2: Ο ίδιος σχολίασε και το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις ανεξέλεγκτες χωματερές στα προάστια του Ηρακλείου και στα χωριά. Όπως είπε, καθημερινά η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να βελτιώσει το πρόγραμμα αποκομιδής, ενώ ταυτόχρονα στόχος είναι η μείωση του αριθμού των κάδων απορριμμάτων και η καθιέρωση του ραντεβού αποκομιδής.
3: Έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται χωματερές. παράκτερες και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο,

0: όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές να τις καταργήσουμε.
1: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, είναι, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
0: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού. Θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος, οπότε και όλη η υπόλοιπη πόλη προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινότανε ποτέ, να καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
1: Την πρόταση να εξεταστεί ακόμη και ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο Μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνου Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
2: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
3: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες, χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
1: κενό,
3: ναι, το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
1: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
3: Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
2: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
3: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα ή ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μια χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μια χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε, καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να παρθούν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
3: Προβλέπετε για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να θέλετε, ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
1: Με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μέσα σε 12 ημέρες, σημαντικά ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ένα πρόγραμμα που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία των Ανατολικών τυχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ των Τείχων στο Ηράκλειο. Η αυλαία του ανοίγει στις 31 Αυγούστου με ένα σόου εκατοντάδων drones πάνω από τα

0: κατήχει, ενώ την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλεγοπούλου.
1: Πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία ενός μνημείου είναι να το κάνεις μέρος της ζωής των ανθρώπων. Και αυτό επιδιώκουμε με το Φεστιβάλ των Τυχών, το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε και καλύτερο, ανεβάζουμε τον πύχη και φέτος έχουμε περισσότερες από 35 εκδηλώσεις σε 12 μέρες, εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορες εκφάνσεις της τέχνης, όπως την θέατρο, μουσική, συναυλίες, έχουμε χορό, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και νομίζω ότι καλύπτουν και όλα τα γούστα. Θα σας πω ότι την πρώτη μέρα ξεκινάμε με drones, με ένα show από drones, εκατοντάδες drones πάνω από τα ενετικά τείχη. Και στη συνέχεια η πρώτη συναυλία είναι η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλεγοπούλου και την Εστουδιαντούνα του Βόλου. Στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχουμε κινηματογράφο, έχουμε εκθέσεις, θα τις δείτε περπατώντας στα τείχη. Και επίσης έχουμε πολύ σημαντικούς, μια πλειάδα από σπουδαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Και τα εισιτήρια βεβαίως για κάποιες εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις είναι δωρεάν, πάρα πολλές. Κάποιους που έχουν εισιτήριο θα πρέπει ο κόσμος να μπει στη σελίδα του Ticket Services. Αύριο το πρωί στις 10 ξεκινά η πώληση των εισιτηρίων. Βεβαίως δίνουμε και κάποια εισιτήρια στο Κηποθέατρο Καζαντζάκη για ανθρώπους που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνής σας ενημέρωση, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, θεωρούνται αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
1: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχουν ανασυρθεί πλέον 359 σωροί από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι, ανέρχονται σε χιλιούς. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τα ακριβή αίτια των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι το συμβάν παρήγαγε ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι κατέστησε τις πλημμύρες τόσο φωνικές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια ασύλληπτα τεράστια ποσότητα νερού.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: 20 περίπου λεπτά απομένουν, κυρίες και κύριοι, πριν από τη σέντρα στη Σόφια για τον επαναληπτικό αγώνα του Όφη με την ΤΣΚΑ Σόφιας, που έρχεται βέβαια με ένα ισχυρό προβάδισμα από το 3-0 από το Παγκρίτιο στάδιο. Οι φίλαθλοι του Όφη δίνουν δυναμικό παρόν, βρίσκονται στο γήπεδο της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα μίλησαν στην απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού.
2: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
3: Ναι, έχουμε έρθει από τον Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από τον Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα,
3: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη. Είναι ωραίο.
2: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
3: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, εντάξει, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
2: Υπέρ του Όφη,
3: Ναι, σίγουρα.
2: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία για χάρη του Όφη.
4: Ναι. Για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια, είμαστε στο Ηράκλειο και ήρθαμε να δούμε τον Όφη στην Βουλγαρία.
2: Πώς νιώθετε?
4: Φοβερά. Φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
2: Μια πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
4: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω 6-0.
2: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση. Ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε
5: και στην Αθήνα
2: και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
5: Νιώθουμε υπέροχα. Ο Όφη μας έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλαπο τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87. Τώρα τα ζούμε σε 3 μήνες μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσκονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
2: Πώς νιώθεις?
6: Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή, βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο μέλλον στο Europa και τώρα, άμα κερδίσουμε, και του χρόνου.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,74% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.667,04 μονάδες. Ο όγκος των συνελεγών ανήλθε στα 262,06 εκατομμύρια ευρώ, 34 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2

0: έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
6: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300501.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Βέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δυσέβρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά τη
0: διάρκεια. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμαση.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: το είπες τώρα, το είπες ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο Δήμαρχο.
0: Η
1: αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα,

0: έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και, και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει: στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένας ιδρέος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Ο ένας είναι 5 χρονών περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπε σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σ' αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο πολύ.
0: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι...
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς...
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά, από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες

0: στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια, όμως, ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μπογκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός, γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέραρντ
0: στο δωμάτιο. Ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή τη φιγούρα του, καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκεις στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφι.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Εγώ όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ.

0: ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε πέντε πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι. Να βγεις να περπατήσεις δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι
1: έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά
1: όσο
0: θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι το όφι στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο?
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη
0: στη Λιβαδιά φέτος. Με δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά θα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά, που εντάξει, το κύπελλο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αρασιτέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει.

0: τις αναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη, μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσω του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι σας. Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Το σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου. Γλωσσολόγο.
1: Γλωσσολόγο.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλό και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί αυτή... λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από τη φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησα αυτή την επαγγελματική διαδρομή, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Ναι, είναι... Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε.
0: Υπήρχε... Το παππούμε.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος.
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς. Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο το να κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, σωστό, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία ή και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουν, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ο ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του.
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά Νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται.

0: για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόγεια. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει. Κοίτα, πηδάω από θέμα σε θέματα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονκ.

0: έχει γίνει τώρα. Θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλλου και 2 τελικούς Super Cup.
1: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15ετία. Δηλαδή,
0: η ομάδα έπεσε.
1: Είχε χαθεί, ας πούμε.
0: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα ψάχναν να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
1: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
0: Τσαλακώθηκαν
1: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Σίγουρα οι παίκτες εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
0: Είχε την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
1: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Σωστό.
1: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
0: my way.
1: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
0: Ποια είναι η πιο, βέβαια μου μαρτύρησες προηγουμένως το τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
0: Και
1: της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές Όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντί κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως Όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
0: Καλά.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Τα
5: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών.

0: και Γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με Γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με Γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση, σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κοσμοσπορ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι
0: στο μυαλό του. Οικόπεδο, ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το να αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια.

0: ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
1: Αν ο Μενέλος Μποκέρας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του θα ήθελε να είναι?
0: Ο Ανδρούτσος.
1: Ο Ανδρούτσος, ε.
0: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
1: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνική Ομάδα για επιστροφή του τώρα.
0: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες. Ναι, δεν του αδικήσω τώρα γιατί του βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά τον Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Εσύ, αλλά προσβλέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
1: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και το Ρονάλντο και το Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι ποια είσαι.
0: Έχω.
1: Ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
0: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
1: Δεν
0: μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση?
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση?
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Ο οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. υπήρξε καθοριστικότητα ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιείς συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία
0: στα όργανα της συνδιοίκησης, πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε το... η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση τη ενασχόλησή μου μέσω τη εφημερίδα με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε. Και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την άλλη φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω ούτε δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι.
0: Την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχει διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνεις ζάφτη, δηλαδή, τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή, είσαι...
0: Να σου πω.

0: Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
1: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
0: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
1: Αμυντικό σκάφ.
0: Εξάρι ή δεκάρι.
1: Εξαροχταρά και βέβαια. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
0: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
1: Είναι...
0: Τι θα έλεγες.
1: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
0: Σωστό αυτό, δηλαδή.
1: Είναι απ' όλα.
0: Είναι φόδελε.
1: Είναι φόδελε. Είναι
0: Ελγκρέκο.
1: Είναι Ελγκρέκο.
0: Τήλισος.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι ψιλορίτης.
0: Είναι αμουδάρα.
1: Είναι αλμυρός.
0: Ναι.
1: Είναι γάζι σήμερα.
0: Γάζι.
1: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
0: Όχι, εγώ συζητάω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
0: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
1: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα ή εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
0: Ελευθερίου Βενιζέλου,
1: είναι όλα αυτά.
0: Στίχημα,
1: ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσεις ένα δήμο Μαλεβιζίου με τα

0: ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι δημότης, στο δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξε, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: εγώ
1: ο τόπος.
0: Δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία του, μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε, είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: ότι, τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του Όφη.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοινότητα.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: Σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στην τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογή σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε, να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν

0: για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο από τουλάχιστον τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι το... είναι σαν της Μπαρσελόνα το... δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: το,
0: τα πιο...
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι, οι ροές, οι δομές,
0: δεν
1: τα μας προβλήματα.
0: Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση, πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω, πάρ' τους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη.
1: Γιατί ναι, ναι.
0: Του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και, και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό, κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλας Βογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα,
1: καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον χρόνο, μ' αρέσει...
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω Μαλεβιζό, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει... Η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας. Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας.
0: Είναι η επιτυχία. επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιό μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση, μικρή ή μεγάλη, στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπε, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του Αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέτη, θα ήθελα να ρωτήσει. Α είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπε.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και απάντηση.
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
1: χωρίς να πω.
0: Πραγματικά έχω ευνηδιάσει.
1: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και
0: κάτι παραπάνω. Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται

0: προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στο δυτικό κόσμο.
1: Υπάρχει μια άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες
0: θα ήταν,
1: θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
0: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
1: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΙ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή, όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν

0: πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς ναι. Και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή θα τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε ήμασταν πολύ νέοι, τότε σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμαρίνη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... Δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτίριου.

0: αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε δύο αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Για δύο λόγους.

0: Και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νέα των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μία άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης. Δεν είναι μια θεωρία υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει, ναι, ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό, ούτε αυτή, ναι, τη φορά, ναι, θα γίνει το παραμικρό.
0: Όχι.
1: Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση,
0: ναι, ναι,
1: των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή, ναι, του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει, ναι, το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η
1: Αυτή ήταν η

0: αρχική,
1: το έργο που προχωράμε
0: η αρχική,
1: τώρα.
0: Η ιδέα.
1: Η μαγιά ήταν.
0: Η μαγιά, η μαγιά. Πάμε να δούμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
0: αναπτύχθηκε. Η μελέτη είναι συνολική. Περιλαμβάνει...
1: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
0: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
1: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
0: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
1: Αυτά είναι οι δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεορίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα. Πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
0: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης.
1: Τι
0: περιλαμβάνουν
1: και
0: ακριβώς.
1: Έγινε αποδεκτό.
0: Τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
1: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της πλατείτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα.

0: της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου 17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας, της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστειακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεωρίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεώριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνείου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεώρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή προκειμένου

0: Αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από τις τεκμηρίωση που είχαμε, που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα καλοκαίρι είχε ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος? Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.
2: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία live casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Μόντε Κάρλο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Beta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεωρίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεώρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια.

0: και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Γνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Γνωσό.
1: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO.
0: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
1: Και να μην μείνει μακέτα.
0: Δεν θα μείνει ούτε αυτό, γιατί...
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
0: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
1: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο, στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε, ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιείς, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι
1: ούτε σήμερα. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες.
0: Ναι, ξεκίνησα να σας λέω
1: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το, ο, με

0: πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
0: αμέσως, ναι. Μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδος σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού. Στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος, σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα νεόρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες

0: οι υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Μπορεί, οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
1: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι κι εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της γνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε, τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των Κρητικών. Αλλά και αυτά που είναι των Κρητικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον Κρητικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνίσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
0: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία live casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Μονακό.

0: Μοντε Κάρλο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τίκ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα μας.

0: η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου θα καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης για την υπόθεση εξαπάτησης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου. Η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι, εμείς τους ενημερώσαμε, δήλωσε η Μαρία Λιονή. Με τον αέρα του 3-0 από το Παγκρίτιο στάδιο, Όφη αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σέντρα στις 9, σύνδεση με τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Τι λένε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα φίλαθλοι του Όφη που ταξίδεψαν στη Σόφια από τον μακρινό Καναδά. Σε τροχιά υλοποίηση στο εμβληματικό έργο, το Ηράκλειο θα αποκτήσει 2 αστικές παραλίες. Τι προβλέπει η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα οργώσουν το νησί. Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις. Στην Πλατεία Ελευθερίας, την 5η 3 Σεπτεμβρίου, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ερωτηματικά και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της αντιπεριφερειακής Ρεθύμνου, μέσω της οποίας επιτίδη απέσπασαν 152.000 ευρώ, πραγματοποιώντας τουλάχιστον 55 συναλλαγές στα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τον Σταύρο Ναουτάκη να κάνει γνωστό ότι θα υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, να σημειώνει με νόημα ότι υπάρχει ζήτημα με την Credit Bank, καθώς δεν έγινε αντιληπτή από την πλευρά της η απάτη.
2: Ευθεία επίθεση στην τράπεζα Credit Bank για την αφαίρεση από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης 140.000 ευρώ έκανε η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, από αρκετούς περιφερειακούς συμβούλους τέθηκε το θέμα της λύσης της σύμβασης με τη συγκεκριμένη τράπεζα και τη μεταφορά των αποθεματικών σε άλλη. Το θέμα της απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου να υποστηρίζει πως αν τα χρήματα δεν επιστραφούν από την τράπεζα στο λογαριασμό της περιφέρειας θα υπάρξουν εξελίξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών.
3: Αναμένεται τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας του χρήματος και από εκεί και πέρα θα δούμε σε συνεννόηση και με την τράπεζα πώς θα καλυφθεί η συνολική ζημιά για την περιφέρεια Κρήτης. Αναμένουμε και θεωρούμε ότι η τράπεζα θα δώσει βάρος.

0: στο ότι τα χρήματα αυτά αφορούν δημόσιο χρήμα και πιστεύουμε να έχουμε μια θετική εισήγηση και από την τράπεζα.
1: Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Ιωνή δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση, ούτε διαδικασία διακοπής των συναλλαγών από την πλευρά της τράπεζας, και ενώ έγιναν 58 διαδοχικές συναλλαγές σε διάστημα περίπου 2 ώρων.
0: Έγιναν κάποιες παράνομες συναλλαγές μέσα από το e-banking τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Αμέσως η Περιφέρεια προέβησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, νόμιμες ενέργειες, ενημέρωσε την ίδια τράπεζα, δηλαδή και τη Δευτέρα το πρωί αμέσως. Έχει γίνει μήνυση κατά γνώστων. Αναζητείται η πορεία του χρήματος όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση με στελέχη της συγκεκριμένης τράπεζας και αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις τελικές εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν το αυτονόητο. Δηλαδή πως η τράπεζα Credia Bank θα έπρεπε να είχε μέσω των συστημάτων ασφαλείας της μπλοκάρει τις συναλλαγές, όταν είδε πως αρχικά ζητήθηκε η μεταφορά ενός πολύ μεγάλου ποσού και στη συνέχεια έγιναν διαδοχικές συναλλαγές με ποσά που έφταναν τις 3.000 ευρώ. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν καταγγελίες και από ιδιώτες πως συνέβη κάτι ανάλογο στους δικούς τους λογαριασμούς.
0: Είναι ότι έχουν γίνει 52 συναλλαγές και το ποσό της απάτης ανέρχεται περίπου στα 140.000 ευρώ. Δεδομένου ότι υπάρχει διαβάθμιση ασφάλειας, ενώ το αρχικό ποσό που ζητήθηκε ήταν πολύ παραπάνω, παρόλα αυτά οι επιτίδιοι δεν κατάφεραν να πάρουν περισσότερα χρήματα. Απλά αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε πολλές συναλλαγές με μικρά ποσά.
1: Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, μέχρι σήμερα η τράπεζα δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για το τι ακριβώς συνέβη και δεν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας της.
2: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κυρίες και κύριοι, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για αυτή τη μεγάλη υπόθεση, η οποία προκάλεσε και έντονη συζήτηση σήμερα στο Περιφερειακό. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καταρχάς, μου επιτρέπεις να ρωτήσω λίγο για να το πιάσουμε από την αρχή. Δεν ήταν προγραμματισμένη προφανώς η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
3: Ναι. Και συνήθως τέτοιες συζητήσεις δεν γίνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προφανώς. Όμως υπήρξε στην ημερήσια διάταξη, ας το πούμε, η πρόταση η υπηρεσιακή για την αντικατάσταση της υπαλλήλου, η οποία εμπλέκεται ή έκανε το λάθος, όπως θέλετε να το πείτε, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, σε αυτή την ιστορία, το πώς ξεκίνησε δηλαδή και υπεκλάπησαν οι κωδικοί και το τηλέφωνο. Ήταν η υπάλληλος η οποία, κάπως αφελώς θα έλεγα, αναζήτησε μέσω της Google στην πραγματικότητα το site της τράπεζας για να μπει να ξεκινήσει να κάνει μία πληρωμή την περασμένη Πέμπτη. Και αυτό ήταν το λάθος, διότι της εμφανίστηκε ένας κλόνος, αυτό που κάνουν ακριβώς οι απατεώνες, οι hackers, δεν το πήρε είδηση, άρχισε να κάνει τη διαδικασία, της ζητήθηκε και η αλλαγή του τηλεφώνου, επίσης αυτό δεν το κατάλαβε, και εκεί, εκτός από τους κωδικούς, υπεκλάπη και ο κλόνος για το τηλέφωνο, ναι, τώρα τα λέω έτσι για να μπερδέψω τους τηλεθεατές, γιατί, ξέρεις, είναι μια διαδικασία που υποτίθεται ότι έχει μια διπλή ταυτοποίηση.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, δεν το πήρε λοιπόν χαμπάρι η υπάλληλος. Λέω εδώ ότι όταν είναι ποσά πάνω των 3.000 ευρώ, χρειάζονται δύο υπάλληλοι, δύο εγκρίσεις.
2: Ακριβώς.
3: Η συγκεκριμένη υπάλληλος έκανε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και ήρθε σήμερα η αντικατάσταση, όπως προβλέπεται από τον νόμο, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί τώρα από Περιφερειακού Συμβούλου Σότια ζητήθηκε από την παριστάμενη αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, την κυρία Μαρία Λιονή, να εξηγήσει τι συνέβη. Και ακριβώς είπε, η κυρία Λιονή είπε πραγματικά απίστευτα πράγματα για αυτό το πρωτοφανές γεγονός, όχι για το ότι υπήρξε απάτη σε βάρος κάποιου πολίτη, τα λέμε κάθε μέρα και στα δελτία και τα γράφουμε, αλλά σε ένα φορέα που δεν είναι συνηθισμένο, έτσι είναι, το πούμε. Είπε ότι τα ξημερώματα γίνανε 58, είπε συγκεκριμένα, συναλλαγές, πολύ γρήγορα προφανώς. Μάλιστα, ερίστο εν παρόδο, ο κύριος Καμπουράκης, τον οποίο τον είδαμε και στο δελτίο, είπε ότι στην αρχική προσπάθεια που έκαναν οι απατεώνες, πήγαν να πάρουν 300.000 ευρώ. Το λέω αυτό.

0: Γιατί δείχνει ότι δεν είχαν και κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Ναι. Προσπάθησαν, το σύστημα τους εμπόδισε, γιατί ήθελε μια δεύτερη ταυτοποίηση και μετά άρχισαν
1: να
0: παίρνουν πολύ μικρότερα ποσά, κάτω των 3.000 ευρώ. Τα πήραν 58 φορές.
1: Μέχρι που φτάσαμε τα 152.000 συνολικά.
0: Ναι, φτάσαμε, ας το πούμε,
1: μέσα σε δύο ώρες περίπου. Δηλαδή ήταν και μια διαδικασία που την κάνανε, ξέρεις.
0: Αυτό παίζει, δεν ξέρω το χρόνο ακριβώς. Okay. Είναι πολύ εύκολο να φανεί, γιατί αύριο έχουν και ένα ραντεβού με το ηλεκτρονικό έγκλημα για να ξεκαθαρίσουν όλες τις παραμέτρους και να δουν τι θα κάνουν. Το περίεργο λοιπόν, το πρώτο περίεργο είναι ότι η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι. Επιλέξει, είπε η κυρία Λιονή, η Ingredient Bank δεν πήρε χαμπάρι και το έμαθε από εμάς το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πραγματικά, δεν μπορεί να το συλλάβεις εύκολα όταν λες ότι μια τράπεζα έχει τέτοια συστήματα ασφαλείας και για να μας προστατεύει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια διαδρομή του χρήματος και αυτό νομίζω ότι πια και η ελληνική πολιτεία με τις υπηρεσίες της και όλες τις δομές πρέπει να το αντιμετωπίσει, όπου η τράπεζα στην οποία κατέληξαν τα χρήματα που υπεκλάπησαν, που κλάπησαν, δεν υπεκλάπησαν, είναι γνωστή. Δηλαδή είναι αυτή η τράπεζα η οποία κόβει τα ειστήρια. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα φορέα που είναι πολύ συγκεκριμένος. Και αν θες να κόψεις κάποια ειστήρια για θέατρα, για τέτοια, είναι η ίδια τράπεζα. Μπήκαν εκεί τα λεφτά. Άρα, πίσω από αυτή την ιστορία είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Θα μου πεις τώρα η διαδρομή του χρήματος, η Άνια είναι στο εξωτερικό και πώς έχουν Αλλά κάπως πρέπει όλο αυτό το σύστημα να διασφαλιστεί με έναν τρόπο, ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα παρατράγουδα. Διότι η περιφέρεια, αν θες την άποψή μου, μπορεί να μην τα χάσει στο τέλος τα λεφτά.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι το ένα θέμα είναι να μην χαρθούν τα λεφτά, να επιστραφούν δηλαδή. Το άλλο μεγάλο θέμα όμως που το συζητούσαμε και χθες παρέα είναι το πώς θα διασφαλιστεί μέσω της τραπέζης, μέσω της Credit Bank, εν προκειμένου, ότι θα υπάρξει ένα δίχτυ ασφαλείας καταλληλότερο απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες.
0: Σώτια, όταν πας να πάρεις ένα καφέ και πληρώνεις με την κάρτα σου, σου έρχεται αμέσως μήνυμα ότι πλήρωσες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και όταν γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό, σε ενημερώνει η τράπεζα ότι έχει γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό. Πολλές φορές παίρνει και τηλέφωνο αν είσαι εσύ στο εξωτερικό τώρα. Εδώ γίνανε 58 συναλλαγές, ξημερώματα.
1: Και δεν πήρε είδηση
0: κανένας. Το ζητούμενο βεβαίως είναι, και επαναλαμβάνω, ότι μπορεί η περιφέρεια να μην χάσει τα λεφτά της, παρότι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, θα καταθέσει μήνυση ο κύριος Αρναουτάκης, θα καταθεθούν δηλαδή προφανώς όλα τα ένδικα μέσα για να υπάρχουν. Αλλά ξέρεις, η τράπεζα μπορεί να επικαλεστεί, εσείς κάνατε το λάθος, γιατί μπήκατε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι δικό μου. Όμως, πραγματικά το λέω, εάν αυτά γίνονται με ένα φορέα, φαντάσου τι λεφτά χάνονται και τι λεφτά μπορεί να χαθούν τους ιδιώτες. Μάλιστα, έχω την πληροφορία ότι 2-3 επιχειρηματίες πραγματικά έχασαν πολύ μεγάλα ποσά μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα έχουμε νεότερα ίσως για αυτό τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς λιγότερο από μία ώρα έμεινε για τη μεγάλη αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Τζεσικά Σόφιας. Στο κέντρο της Βουλιαρικής Πρωτεύουσας μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν νωρίτερα οι οπαδοί της ομάδας που κατέφτασαν από την Κρήτη, από πολλά μέρη της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό και δίνουν αυτή την ώρα δυναμικό παρόν. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλιαρική Πρωτεύουσα. Εκεί σας θυμίζω ότι βρίσκεται η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, η Χρύσα Αζερβού. Καλώς την, καλησπέρα, Χρύσα. Μαζί μας, δώσουμε ένα λεπτό να πω μια καλησπέρα και στο Βασίλη Σκουντή. Φυσικά, μαζί μας, στην παρέα μας και ο Βασίλης Σκουντή, όπως πάντα. Άλλωστε, Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα, Σόλια, καλησπέρα και στη Χρύσα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Χρύσα να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, το κλίμα, τον Παλμό, σαν να είμαστε κι εμείς εκεί, Βασίλη. Χρύσα.
3: Βασίλη και Σόφια, Σόφια και Βασίλη, το κλίμα εδώ είναι πολύ γιορτινό. Κατά τις 7 η ώρα έφτασε και το τσάρτερ του ΟΦΗ, όπου μαζεύτηκαν στο παγοδρόμιο, εκεί που ήταν οι μεμονωμένοι φιλαθλοί της ομάδας, οι οποίοι ήταν αρκετοί, μπορώ να πω. Έφτασε λοιπόν και το τσάρτερ και όλοι μαζί τραγούδησαν συνθήματα, τα οποία υπάρχουν στα social και του Κρέτα 24 και της τηλεόρασης Κρέτα. Ο καθένας μπορεί να τα δει. Είχαμε και προβλέψεις από τους φίλους του ΟΦΗ. Φυσικά όλες ήταν ευίωνες για την ομάδα. Εντάχει να δώσω την εντεκάδα που πήραμε πριν λίγο στα χέρια μας, η οποία έχει και μία-δύο εκπλήξεις σε εισαγωγικά. Ο Χρήστο Γιώργος κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε στην τριάδα την αμυντική Σιέλη Πούγκουρα και Νικολάου αντί του Κοστούλα, ο οποίος Κοστούλας ωστόσο είχε και κάποιες ενοχλήσεις.

Δηλαδή δεν είναι καθαρά θέμα αγωνιστικό. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχουμε Μπουχαλάκη με Ανδρούτσο. Ντίκμαν αντί για Αποστολάκη, ενώ θα δούμε στην τριάδα μπροστά τον Νους, τον Φούντα και τον Νους.

0: δώσει τεράστια όθηση για να τα δώσει όλα. Ο Χρήστος Κόντης, όπως λέγαμε και στο απογευματινό μας δελτίο, προσπαθεί και έχει κρατήσει τους παίκτες του έτσι με χαμηλά την μπάλα, mm-hmm. να μπορέσουν να διαχειριστούν το υπέρ τους 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα έχει πολύ κόσμο εδώ, ότι οι φίλοι της ΣΕΣΚΑ είναι πάρα πολύ ένθερμοι και θα δώσουν και εκείνη όθηση στην ομάδα τους. Οι φίλοι του ΟΦΕ, όπως βλέπω τώρα, μαζεύονται στην εξέδρα που τους έχει ασφαλίσει η ΠΑΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την ομάδα. Είναι όλα έτοιμα. Το κλίμα είναι γιορτινό. Ό,τι θέλει απλά να εξασφαλίσει αυτήν την σπουδαία πρόκριση. Μία πρόκριση που φαντάζεστε κι εσείς ότι θα δώσει φτερά στην ομάδα και θα έχουμε νέα πανηγύρια.
1: Βέβαια, έτσι. Γιατί έχουμε συνηθίσει και τελευταία στα πανηγύρια, Βασίλεια. Είναι και αυτό τώρα.
2: Σωστό.
1: Τι λες, μία ώρα έμεινε. Μία ώρα και ένα λεπτό για τη σέντρα. Για πες.
2: Είναι περιττό να προσπαθήσουμε τώρα να τεκμηριώσουμε Σότια και Χρύσα για ποιο λόγο είναι ιστορική στιγμή. Είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του και γιατί επιστρέφει μετά από χρόνια στην Ευρώπη και γιατί προφανώς απόψε έχει την ευκαιρία με διθυραμβικό τρόπο κιόλας. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε Σότια, ότι χαμηλά την μπάλα. Το βλέπουμε, το διαισθανόμαστε, το αφουγκραζόμαστε από όλες τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι χθες στη συνέντευξη τύπου και του Χρήστου Γιώργου επίσης. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να αποβεί ολέθριο κιόλας δεν κινδυνολογώ. Λέω κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν την στοιχειώδη μυρωδιά με την μπάλα και με τον αθλητισμό, είναι να προσπαθείς να υπερασπιστείς ένα σκορ ακόμη κι αν αυτό είναι πολύ ευρύ, όπως το 3-0 που αποτελεί την πρίκα του Όφη στην απόψινή ρεβάνς στη Σόφια, στο Βασίλευσκι. Άρα, εκείνο που πρέπει να κάνει Όφη, και δεν κομίζω Γλάφκα στη Σόφια, παραφράζω τον Γλάφκα στην Αθήνα, είναι να προσπαθήσει να νικήσει, να επιβληθεί, να κυριαρχήσει και όχι να υπερασπιστεί το πολύ σοβαρό προφανώς και πολύ μεγάλο και πολύ πλεονεκτικό προβάδισμα το οποίο αποκόμισε από τον πρώτο αγώνα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι αύριο κιόλας το καπάκι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και θα έχει την ευκαιρία να παίξει στη League Phase με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς Γοήτου, επιστροφή στην Elite, οικονομικής ενίσχυσης που θα είναι πολύ σοβαρή, ότι οι φύλαθλοι του Όφη και γενικώς στο νησί και όχι μονάχα το Ηράκλειο και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θέλω να καταλήξω, γι' αυτό είναι πραγματικά πολυσύνθετη και πολυσχηδής οι ωφέλειες που μπορεί να έχει Όφη από την απόψινή βραδιά, αγωνιστικά, οικονομικά, εμπορικά, από πλευράς Γοήτρου. Αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι το talk of the town στην Ελλάδα. Δηλαδή πήρε ένα κύπελο μετά από 39 χρόνια. Επικράτησε στον τελικό του Super Cup. Άρχισε με νίκη στο πρωτάθλημα. Ήδη έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να προχωρήσει και να βρεθεί σε μια στη League Phase του Europa League. Όλα αυτά αποτελούν προστιθέμενη αξία. Η ομάδα βρίσκεται, για να χρησιμοποιήσω ένα κλιματιστηριακό όρο, βρίσκεται σε limit up και νομίζω ότι δεν είναι, το ταβάνι είναι, μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλό.
1: Προφανώς.
2: Και η προοπτική και ο ορίζοντας να είναι ακόμα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τον Όφη αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και μάλιστα φαίνεται κιόλας ότι η δουλειά που έχει γίνει αποδίδει συνεχώς καρπούς. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα δηλαδή ότι ο Όφη πήρε μια πρόκριση και έπαιξε ένα τελικό με τον Ολυμπιακό πριν από 2 χρόνια ή έπαιξε τον τελικό του Σούπερ Καπ ως συνεπαγόμενο από την συμμετοχή του τελικού κυπέλου. Η ομάδα μεγαλώνει, όπως και η φωτιά μεγαλώνει που λέει το τραγούδι.
1: Μεγαλώνει, δυναμώνει, αλλά ο Κόντης προσπαθεί, το είπες νομίζω στο ξεκίνημά σου, προσπαθεί και την κρατά προσγειωμένη. Και κάθε παιχνίδι οι παίκτες το αντιμετωπίζουν ως μοναδικό, έτσι δεν είναι, Χρύσα? Έρχομαι ξανά σε σένα, γιατί θέλω λίγο να μας μεταφέρεις, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις και όλα, θα δούμε και τις σχετικές δηλώσεις αφού σας καληνυχτήσω. Θέλω να μου μεταφέρεις λίγο και το κλίμα των φιλάθλων, τα προγνωστικά, επειδή συνομίλησες μαζί τους και επειδή είσαι και εκεί, όχι ότι ο Βασίλης δεν τα παρακολουθεί στενά, αλλά να πούμε ξανά αυτό, το ότι ο Κόντης λέει ότι παιδιά εδώ

0: Το παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Αφήστε το Παγκρίτιο πίσω. Είναι ανάσα, δεν το συζητώ καθόλου, αλλά εδώ πάμε χωρίς με το πίνακα να γράφει 0-0.
1: Ο ίδιος ο Χρήστος Πόντης αυτό ακριβώς είπε, Σότια, ότι δεν βλέπουμε το 3-0, είναι 0-0. Έτσι. Θα μπούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Αυτό είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι. Φαινόταν άλλωστε όταν παρακολουθούσες ότι ο Χρήστος ο Πόντης είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά την πρώτη αναμέτρηση. Αυτό έχει κάνει και τώρα. Μάλιστα, είδαμε και στα social, ό,τι το ανέφερα και χθες, ότι ο Χρήστος ο Πόντης ακόμη και στο αεροδρόμιο ήταν με το λάπτοπ και έκανε δουλειά. Δεν επαναπαύεται δευτερόλεπτο. Αυτό φαίνεται. Δρέπει τους καρπούς των προσπαθειών του, τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες. Και ο κόσμος αυτό το βλέπει. Είναι όλοι τους πάρα πολύ αισιόδοξοι. Έχει έρθει πολλής κόσμος Σότια, για ένα παιχνίδι που είναι εκτός Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετός ο κόσμος. Και πολλοί ήρθαν με αεροπλάνα, έτσι. Ήρθαν με τσάρτερ, κάποιοι ήρθαν με μονομένα, άλλοι με αεροπλάνα, με πτήσεις που έκλεισαν οι ίδιοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον Όφη. Κάτι το οποίο το εκτιμούν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και ο Χρήστος ο Πόντης. Και αυτό το ανέφεραν στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι και νιώθουν πάρα πολύ όμορφα για το γεγονός ότι έχουν ένα τέτοιο κόσμο κοντά τους.
0: Μάλιστα. Βασίλη, έρχομαι σε σένα για ένα καταληκτικό έτσι, σύντομο σχόλιο, να αποδεσμεύσουμε και τη Χρύσα και να ακούσουμε και τις δηλώσεις των φιλάθλων.
2: Ναι, ναι. Είδα και τον κύριο από τον Καναδά και είχε το γάζι του στο βίντεο που στη συνέντευξη του πήγε. Εγώ θα μείνω λίγο σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός επίσης πάρα πολύ σπουδαίο, ανεκτήμητης της αξίας, το γεγονός ότι ο Όφη κατάφερε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός όλων των άλλων, εκτός των τίτλων, εκτός της καταξίωσης, εκτός της επιστροφής του στην ελίτ και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ότι ανοικοδόμησε και ξανάρχισε τις γέφυρες της εμπιστοσύνης και της αγάπης με τον κόσμο. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που το θυμόμαστε όλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να ανατρέξω σε συγκεκριμένα περιστατικά που οι σχέσεις είχαν διαραγεί, που είχαμε επεισόδια, που είχαμε. Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι και πολύ απαιτητικός και έχει πάντοτε μεγάλες προσδοκίες και ζει με τις αναμνήσεις, τις ένδοξες. Αλλά αυτές τις αναμνήσεις έχει την ευκαιρία τώρα να τις βλέπει να ξαναπαίρνουν σάκα και οστά και να γίνονται μια ρέουσα πραγματικότητα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός ότι μαζεύτηκε τόσος πολλής κόσμος στο τελικό με τον Ολυμπιακό, τόσος πολλής κόσμος στο Βόλο. Ότι ακολουθεί την ομάδα τώρα και φανταστείτε τι θα γίνει κιόλας από αύριο που θα ξέρουμε κιόλας τους αντιπάλους του Όφη στη πρώτο Θεός. Στη League Face, πόσο αυτό θα είναι δέλεαρ και για τα μάτς στο Ηράκλειο, αλλά επίσης και για τις εκδρομές ανά την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Χρύσα, εμείς θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις των φιλάθλων του Όφη στη Χρύσα Ζερβού.
1: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
3: Ναι, ναι, έχουμε έρθει από το Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από το Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα,
3: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη. Είναι ωραίο.
1: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
3: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, εντάξει, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
1: Υπέρ του Όφη,
3: Ναι, σίγουρα.
1: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία, για χάρη του Όφη.
4: Ναι, για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια, γιατί είμαστε... Ήμασταν στο Ηράκλειο και ήρθαμε να δούμε τον Όφη στην Βουλγαρία.
1: Πώς νιώθετε?
4: Φοβερά. Φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Μια πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
4: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω 6-0.
1: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση. Ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε
5: και στην Αθήνα.
1: Και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
5: Νιώθουμε υπέροχα. Ο Όφη μας έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλαπο
6: τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87, τώρα τα ζούμε σε τρεις μήνες.

0: μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσκονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
1: Το Europa, πώς νιώθεις?
2: Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή, βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο μέλλον στο Europa και τώρα, άμα κερδίσουμε, και του χρόνου.
3: Επιστροφή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι, ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή της εικόνας του παραλιακού μετώπου της πόλης έγινε σήμερα, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, το έργο της ανάπλασης ουσιαστικά του κόλπου του Δερμετά. Η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει τη δημιουργία σε ορίζοντα 3 ετών 2 αστικών παραλίων μήκους 240 και 170 μέτρων, ένα αναμορφωμένο παραλιακό μέτωπο και ένα νέο σύστημα προστασίας της ακτογραμμής από τη διάβρωση.
4: Ένα αναγκαίο έργο, όπως το χαρακτηρίζουν πολίτες και κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την εικόνα της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος του κόλπου του Δερματά, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης μετά και την υπογραφή ένταξης του έργου. Αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 5.716.100 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι βασικές παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 υφάλων κυματοθραυστών για τη μείωση της έντασης του κυματισμού, καθώς και την εκτεταμένη τεχνητή αναπλήρωση και θωράκιση της ακτογραμμής με κατάλληλα υλικά για τη δημιουργία 2 παραλίων μήκους 240 μέτρων ανατολικά και 170 μέτρων δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
5: Υπεγράφει σήμερα με την ένταξή του στο περιφερειακό μας πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχει προϋπολογισμό 36 εκατομμυρίων, όπως επίσης εντάσσονται και οι υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος, που είναι πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια, την διεκδίκηση, υλοποιούμε έργα τα οποία είναι φιλοπεριβαλλοντικά, είναι έργα που είναι στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.
4: Πολίτες σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής ήταν η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς τα τελευταία χρόνια ο κόλπος του Δερματά εμφανίζει σημάδια εγκατάλειψης.
6: Να τον φτιάξουν καλύτερα, νομίζω εγώ, να έρθει πιο πολλοί κόσμος. Να καθαρίσει από τα σκουπίδια που είναι εδώ, από τη δεξιά πλευρά που τη βλέπουμε τη θάλασσα, και είναι μια χαρά.
7: Πολλά χρόνια τώρα μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, ότι είναι το μέτωπο της πόλης που θα πρέπει να προσέξουμε κλπ. Από τα σπουδαιότερα σημεία είναι ο κόλπος του Δερματά και από άποψη φυσικής ομορφιάς και από άποψη ιστορική. Δεν θέλω να κάνω κριτική για τον τρόπο που τούτη τη στιγμή προστατεύεται από την θαλάσσια, από τα κύματα και τα ρεύματα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αυτό που πρέπει να πω όμως είναι ότι πρέπει να είμαστε Ηρακλειώτες, να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και να συζητάμε για αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας.
4: Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα μπαίνει η προστασία του παράκτιου μετώπου του νησιού σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι πιο ορατές από ποτέ.
5: Αυτό το οποίο χρειάζεται συνεχώς η προετοιμασία των μελετών, η προετοιμασία και για τη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να είναι το οραματικό σχέδιο που έχει ο κάθε Δήμος να μπορεί να υλοποιείται μέσα από τις ολοκληρωμένες μελέτες για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, και από την πλευρά τη δική μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλους τους Δήμους της Κρήτης για την ένταξη περισσότερων έργων.
4: Το έργο, σύμφωνα με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, είναι σωστό για τα ίδια τα τείχη και τις παράκτιες υποδομές.
8: Πιστεύουμε όμως ότι είναι εύλογο και κατά την εκτίμηση και του Περιφερειάρχη μέσα σε μια τριετία το έργο αυτό να έχει γίνει πραγματικότητα.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει κοντά μου στο στούντιο. Ζητώ το σχόλιο σου, καλώ τον και πάλι, για αυτό το έργο. Φαίνεται σε 3. Άντε λίγο ακόμα χρόνια θα κάνουμε μπάνια εδώ κοντά.
9: Σίγουρα μετά τις εκλογές δημοτικές, έτσι.
3: Ναι,
9: το λέω γιατί έχει τη σημασία το αυτό. Βέβαια, τα έργα αυτά, τα εμβληματικά έργα, αλλάζουν την εικόνα των πόλεων.
3: Έτσι.
9: Σου θυμίζω, μια και εσύ και εσύ σαν και εμένα είσαι παλιότερη, ότι ο Μιτεράν έλεγε ότι τα μεγάλα έργα είναι αυτά που αφήνει παρακαταθήκες ενώντας τους πολιτικούς, έτσι, και όχι τίποτα άλλο. Και εάν το Ηράκλειο έχει αλλάξει

0: αλλάξει μορφή κάπως τα τελευταία χρόνια από κάποιες μεγάλες παρεμβάσεις και αυτή είναι μια παρέμβαση η οποία ζητείται και για τον κόλπο του Δερματά. Θυμίζω βέβαια τους τηλεθεατές μας ότι είχε ξεκινήσει, είχε κολλήσει, πέρασε από διάφορα ζητήματα γραφειοκρατικά, όχι είναι ή δεν είναι ο εργολάβος. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει μπει σε μια τροχιά. Για μένα το σπουδαιότερο είναι το πλέγμα των έργων.
1: Σωστά.
0: Που έχει να κάνει και με τα νεόρια. Το λέω γιατί είναι πραγματικά η ντροπή του Ηρακλείου αυτές τις δεκαετίες το να μένουν τα νεόρια αναξιοποίητα. Ένα μνημείο το οποίο έτσι κι αλλιώς μπορεί να αλλάξει την εικόνα του παραλιακού μετόπου, τουλάχιστον προς τα ανατολικά, γιατί εντάξει, δυτικά έγιναν προσπάθειες και θα γίνει.
1: Λησμονούμε το μνημείο εκεί στο σημείο, το έχουμε λίγο ξεχασμένο, ε.
0: Τα νεόρια εννοείς.
1: Τα νεόρια,
0: ναι,
1: εννοώ,
0: σου θυμίζω ότι τώρα είναι με κάποια σειρματοπλέγματα, δηλαδή με κοτετσόσειρμα τώρα. Από την εποχή που ο αείμνηστος περιφερειάρχης Σταύρος Καμπέλης είχε προσπαθήσει να εκμουνήσει μια μελέτη για να αξιοποιηθούν και μάλιστα να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο βιωματικό, δηλαδή να μην γίνει μόνο ότι ξέρεις τα φτιάχνουμε, ανακατασκευή και τίποτα άλλο, ακόμα και για αίθουσες συμβουλίων και συνεδρίων ήταν, αλλά επειδή το έχουν κάνει τα Χανιά με μεγάλη επιτυχία, βέβαια και εκεί θα γίνουν έργα, νομίζω ότι θα είναι ένα πραγματικά έργο ανάπλασης που θα αλλάξει, αν όχι σε 3, ας πούμε σε 4 ή σε 5 χρόνια την περιοχή.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Απόβαση στην Κρήτη θα κάνουν, κυρίες και κύριοι, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου βουλευτές, ευρωβουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος που για πρώτη φορά θα γίνουν στο Ηράκλειο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πυκνές επισκέψεις στους 4 νομούς της Κρήτης και εκδηλώσεις για την παιδεία, την υγεία, τα εργασιακά αλλά και τις υποδομές. Στόχος μας είναι να έρθουμε κοντά στους πολίτες και να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, Βασίλης Κάβος.
2: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες από το ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυσή του. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο την επόμενη Πέμπτη με επίκεντρο την Πλατεία Ελευθερίας. Όμως από τη Δευτέρα το πρωί κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Δημήτρης Μάντζος, η Ευαγγελία Αλιακούλη και άλλοι θα βρεθούν στην Κρήτη από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο για να ενημερώσουν τους πολίτες και φορείς για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Μια εκτεταμένη κινητοποίηση με στόχο όχι μόνο την επαιτειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, αλλά και για να ενημερωθούν οι πολίτες για τις θέσεις, τις προτάσεις και το πρόγραμμα του κινήματος λίγο πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
3: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει για όλη την Κρήτη. Όσον αφορά την ημέρα της εκδήλωσης, ο σχεδιασμός θα γίνει κεντρικά από τα στελέχη μας στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς οι 4 νομαρχιακές επιτροπές του νησιού, μαζί με όλα τα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής Περιφερειακού Συμφιλίου και τοπικά, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου. Και να έρθουμε κοντά του να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συμβολισμός είναι μεγάλος για την Κρήτη, καθώς πρώτη φορά στα 52 χρόνια της ζωής του κινήματός μας θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να διοργανώσουμε τα γενέθλιά του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο.
2: Την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν από την κεντρική επαιτειακή πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του κινήματος μαζί με κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, αλλά και να τους προσκαλέσει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας το βράδυ της ίδιας μέρας. Μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς για το ΠΑΣΟΚ, το Ηράκλειο και την Κρήτη.
3: Ουσιαστικά η μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το ανακτήριο λάκτισμα της μεγάλης και παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου μέχρι από ό,τι φαίνεται την άνοιξη του 2027. Αυτό που ευελπιστούμε εμείς και είναι ο στόχος μας να βγει μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι ότι τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κινήματός μας με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στον τόπο, θα στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο αύριο μέσω των προτάσεων και του σχεδίου που έχουμε και του προγράμματός μας για το πώς φανταζόμαστε τόσο την Κρήτη φυσικά αλλά και την Ελλάδα του αύριο. Το πρόγραμμα μας θα γίνει γνωστό από τα στελέχη μας σε όλες τις περιοδίες και στα κλιμάκια που θα κάνουμε ανά Δήμου και ανά Νομό. Και φυσικά θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου μας τόσο στο Ηράκλειο την 3η του Σεπτέμβρη και ακόμα περισσότερο επικαιροποιημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ όταν θα μιλήσει ο Προέδρος μας την επόμενη εβδομάδα.
1: Στο κόκκινο θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο σε 3 από τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού.

0: Κοντά μου ο Χάρης Λεοντάκης, να πούμε τα περισσότερα και να πούμε και για την έκκληση φυσικά, αυτονόητα, που απευθύνει η πυροσβεστική η Χάρη.
1: Έτσι ακριβώς. Και πώς να μην απευθύνει η έκκληση όταν θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στο 40, γύρω στους 38 με 39 βαθμούς, και ισχυρούς ανέμους, βόρειους ανέμους, που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Οι τρεις από τους τέσσερις νομούς, όπως είπες, δηλαδή Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, είναι σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και σε πορτοκαλί, δηλαδή σε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι ο νομός Χανίων. Κάτι που σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα είναι σε επιφυλακή. Οι δυνάμεις θα έχουν διασκορπιστεί σε αρκετά σημεία του νησιού, από όλους τους πυροσβεστικούς σταθμούς, θα είναι σε ετοιμότητα. Η έκκληση των πυροσβεστών είναι να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να καπνίζουν και να πετάνε τσιγάρα έξω, ακόμα και σε περιαστικές περιοχές. Είναι κάτι το οποίο όλοι θα πρέπει να προσέξουμε αύριο. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Θα είναι και το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη, και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ήρεμα. Δεν θα έχουμε φωτιές, γιατί με τόσο ισχυρούς ανέμους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδράμουν τα εναέρια μέσα.
0: Σωστά.
1: Το είδαμε αυτό στις φωτιές στον Άγιο Βασίλειο πριν από περίπου ένα μήνα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε προβλήματα και θα κυλήσει ένα ήρεμο τριήμερο.
0: Μακάρι, μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις παραγωγών και ελαιουργών στην Κρήτη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές παραγωγού του ελαιολάδου. Η τιμή κινείται πλέον στα επίπεδα των 3,70 ευρώ το λεπτό, ενώ περίπου 1.000 τόνοι ελαιολάδου παραμένουν αδιάθετοι, εντείνοντας έτσι την ανησυχία των παραγωγών.
2: Η υποχώρηση τιμών του ελαιολάδου για τους παραγωγούς καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη, με τον προβληματισμό στις τάξεις τόσο των παραγωγών όσο και των ελαιουργών να είναι έκδηλοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται στα 3,7 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι.
3: Αλλά και εδώ οι τιμές στο τελευταίο διάστημα έχουν καταρχυλήσει στα τάρταρα. Ακούω τιμές 3,60, 3,70, 3,50. Πολύ φοβάμαι ότι η νέα περίοδος θα ξεκινήσει με χαμηλές τιμές, δυστυχώς, διότι μέχρι και σήμερα δεν καταφέραμε να πετύχουμε την τυποποίηση, τη συνεργασία, την εξαγωγή και τη συνεννόηση όλων μαζί.
4: Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει κρατήσει στις αποθήκες τους, περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
2: Εθαρρυντικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι φέτος αναμένεται η νέα παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Σύμφωνα μάλιστα με προβλέψεις, τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα σε αρκετές περιοχές του νησιού θα είναι καλύτερες από πέρυσι.
4: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς. Και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
2: Όπως επισημαίνουν παραγωγοί και ελαιουργοί, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν από ευρωπαϊκές αγορές αλλά και από την Τινησία. Πιέσεις που έφεραν τα πάνω κάτω στις τιμές του ελαιολάδου.
3: Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, μεγάλες κολοσσοί στον χώρο του ελαιολάδου συγχωνεύονται, συνεργάζονται, και εμείς εδώ στην Κρήτη θέλει ο καθένας το μαγαζάκι του, και δυστυχώς δεν μπορούμε να βγούμε έτσι να χτυπήσουμε μεγάλες αγορές.
0: Απλήρωτοι παραμένουν, κυρίες και κύριοι, οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο ενώ δεσμεύτηκε και εξέδωσε μια τροπολογία τον Ιούλιο που προβλέπει την αποπληρωμή τους, ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση. Πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κ. Αριστοτέλη Σκουντάκη. Μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Σκουντάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
5: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν περιέγραψα μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές έτσι, την υπόθεση όπως ως έχει. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση καταρχάς με τους ασθενείς, γιατί είναι και αυτό, με τους ανθρώπους δηλαδή που είχαν μέσω του προγράμματος ήταν να πάρουν αυτά τα φάρμακα και βεβαίως να έρθουμε και στα δικά σας των φαρμακοποιών που παραμένετε, αντιλαμβάνομαι, απλήρωτοι.
5: Όπως το θέσατε

0: Ακριβώς το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, η κατάσταση έχει ακριβώς δύο διαστάσεις. Η μία είναι οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, για τους οποίους χορήγησαν αυτά τα φάρμακα στους ασθενείς. Σε όλη την Ελλάδα το ποσό είναι περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ένα μικρό ποσό και είναι ένα ποσό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τη ρευστότητα του φαρμακείου, την οποία τώρα αυτή τη στιγμή την έχει χάσει το φαρμακείο. Πέρα από το οικονομικό ζήτημα βέβαια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή 9 στους 10, να το θέσω έτσι λίγο αυθαίρετα, αλλά είναι ενδεικτικό των ασθενών, δεν κάνουν τη θεραπεία τους, τη διέκοψαν.
1: Κύριε Σκουντάκη, βοηθήστε με λίγο. Αυτό συνέβη γιατί το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου όντως χιλιάδες ασθενείς, χιλιάδες άνθρωποι που παλεύουν με την παχυσαρκία μπορούσαν να πάρουν αυτό το φάρμακο που όντως είναι και ακριβό. Όλο αυτό έγινε γιατί απεντάχθηκε το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σωστά το έχω καταλάβει?
0: Κάτι τέτοιο συνέβη. Δεν έχω κι εγώ την ακριβή ενημέρωση και πληροφόρηση για να μπορώ να σας κατατοπίσω με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά δεν έχουν και τόσο σημασία. Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα. Γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν. Δεν ξέρω τι συνέπεια ακριβώς θα έχει στη συνέχεια και για την υγεία τους, αλλά και για τη συνέχεια αυτού του προγράμματος.
1: Κύριε Σκουντάκη, έχουμε καθόλου στοιχεία, σας ευχαριστώ, μας μεταφέρετε και τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της επικράτειας. Έχουμε καθόλου εικόνα σε επίπεδο Κρήτης και για το οικονομικό σκέλος? Θυμίζω ότι αναφέρατε ότι συνολικά είναι περίπου 14 εκατομμύρια νομίζω για την όλη τη χώρα, αλλά και για τους ανθρώπους εδώ στην Κρήτη που περιμένουν να πάρουν τα σκευάσματα τα συγκεκριμένα. Έχουμε καθόλου εικόνα?
0: Δεν έχω να σας πω αριθμό ασθενών για το Ηράκλειο ή για την Κρήτη. Τελώς όμως με κάποια αυθαίρετη μπορεί προσέγγιση, αλλά νομίζω θα δείξει ένα μέγεθος. Περίπου 500.000 ευρώ αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι το ποσό το οποίο εκκρεμεί να πληρωθεί ο Σύλλογος Ηρακλείου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό αναφαρμακείο, το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή προβλήματα και πέρα από τα οικονομικά προβλήματα. Να το θέσω και κάπως διαφορετικά. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς οι υγειονομικοί, οι φαρμακοποιοί απέναντι στην πολιτεία, όταν θα έρθει ξανά να μας πει συμμετέχετε, βοηθήστε, στηρίξτε το επόμενο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω αν θα μπουν όλοι οι φαρμακοποιοί, δεν ξέρω αν θα συμμετάσχουν με την ίδια διάθεση. Και βέβαια κλονίζεται και η εμπιστοσύνη των ίδιων των ασθενών.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια θεραπεία που κοστίζει χιλιάδες ευρώ, ξέροντας ότι θα στην καλύψει το κράτος και κάποια στιγμή να βρεθείς ξεκρέμαστος. Υπάρχει μεγάλο θέμα εμπιστοσύνης πλέον.
1: Φυσικά, έχετε δίκιο που το βάζετε και σε αυτή τη βάση. Κλείνω ρωτώντας τι μέλη γενέστε, κύριε Σκουντάκη, τι πρέπει να γίνει και πότε.
0: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση, και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνουν όλα αυτά, να έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά και την εξόφληση των εκκρεμωτήτων προς τα φαρμακεία, αλλά και να δούμε πώς θα καθορίσουμε.

0: οριστεί η συνέχεια του προγράμματος.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουντάκη, για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, είναι η εικόνα στον τομέα της καθαριότητας, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο αντιδήμαρχος παραδέχθηκε ότι το νέο σύστημα αποκομιδής με την συμμετοχή ιδιώτη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
2: Για κατάσταση στην καθαριότητα που είναι σαφώς βελτιωμένη και συγκεκριμένα καλύτερη από πέρυσι, αλλά σίγουρα όχι η καλύτερη δυνατή, έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κ. Τσαγκαράκης παραδέχτηκε ότι το νέο σύστημα στην αποκομιδή με την είσοδο του ιδιώτη που εφαρμόζεται αντιμετωπίζει ακόμα αρκετά προβλήματα. Με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ταυτόχρονα τρέχει με γοργούς ρυθμούς το σύστημα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
3: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη. Βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό, να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων. Οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε, είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν. Άρα
1: τόσο
3: πάμε,
1: σύντομα,
3: ναι,
1: δηλαδή.
3: Πάμε πολύ καλά. Mm-hmm. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του ενός 48 ώρου, δηλαδή δύο μέρες.
2: Ο ίδιος σχολίασε και το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις ανεξέλεγκτες χωματερές στα προάστια του Ηρακλείου και στα χωριά. Όπως είπε, καθημερινά η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να βελτιώσει το πρόγραμμα αποκομιδής, ενώ ταυτόχρονα στόχος είναι η μείωση του αριθμού των κάδων απορριμμάτων και η καθιέρωση του ραντεβού αποκομιδής.
3: Έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο, όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές, να τις καταργήσουμε.
1: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, είναι, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
3: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν, λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού. Θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος, οπότε και όλη η υπόλοιπη πόλη προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινότανε ποτέ, να καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
1: Την πρόταση να εξεταστεί ακόμη και ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο Μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνου Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
4: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
5: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες, χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει

0: προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
1: κενό,
0: κενό mm-hmm. το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
1: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
0: Mm-hmm. Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει, να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
2: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
0: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα ή ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μια χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μια χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε, καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να πάρθουν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Προβλέπεται για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να θέλετε, ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
1: Με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μέσα σε 12 ημέρες, σημαντικά ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ένα πρόγραμμα που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία των Ανατικών Τειχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ των Τειχών στο Ηράκλειο. Η αυλαία του ανοίγει στις 31 Αυγούστου με ένα σόου εκατοντάδων drones πάνω από τα Ανατικά Τείχη, ενώ την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλεγοπούλου.
3: Πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία ενός μνημείου είναι να το κάνεις μέρος της ζωής των ανθρώπων. Και αυτό επιδιώκουμε με το Φεστιβάλ των Τειχών, το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε και καλύτερο, ανεβάζουμε τον πύχη και φέτος έχουμε περισσότερες από 35 εκδηλώσεις σε 12 μέρες. Εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορες εκφάνσεις της τέχνης, όπως την θέατρο, μουσική, συναυλίες, έχουμε χορό, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και νομίζω ότι καλύπτουν και όλα τα γούστα. Θα σας πω ότι την πρώτη μέρα ξεκινάμε με drones, με ένα show από drones, εκατοντάδες drones πάνω από τα Ενετικά Τείχη. Και στη συνέχεια η πρώτη συναυλία είναι η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντούνα του Βόλου. Στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχουμε κινηματογράφο, έχουμε εκθέσεις, θα τις δείτε περπατώντας τα τείχη. Και επίσης έχουμε πολύ σημαντικούς, μια πλειάδα από σπουδαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Και τα εισιτήρια βεβαίως για κάποιες εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις είναι δωρεάν, πάρα πολλές. Κάποιες που έχουν εισιτήριο θα πρέπει ο κόσμος να μπει στη σελίδα του Ticket Services. Αύριο το πρωί στις 10 ξεκινά η πώληση των εισιτηρίων. Βεβαίως δίνουμε και κάποια εισιτήρια στο Κηποθέατρο Καζαντζάκη για ανθρώπους που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και πάρω. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
9: Είναι οι στιγμές που σε

Εμίζουν οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, θεωρούνται αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
1: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχουν ανασυρθεί πλέον 359 σωροί από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι, ανέρχονται σε χιλιούς. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τα ακριβή αίτια των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι το συμβάν παρήγαγε ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι κατέστησε τις πλημμύρες τόσο φωνικές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια ασύλληπτα τεράστια ποσότητα νερού.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: 20 περίπου λεπτά απομένουν, κυρίες και κύριοι, πριν από τη σέντρα στη Σόφια για τον επαναληπτικό αγώνα του Όφη με την Τσεσκά Σόφιας, που έρχεται βέβαια με ένα ισχυρό προβάδισμα από το 3-0 από το Παγκρίτιο στάδιο. Οι φιλαθλοί του Όφη δίνουν δυναμικό παρόν, βρίσκονται στο γήπεδο της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα μίλησαν στην απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού.
3: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
4: Ναι, έχουμε έρθει από τον Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από τον Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
3: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα, ε?
4: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη. Είναι ωραίο.
3: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
4: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, εντάξει, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
3: Υπέρ του Όφη, ε.
4: Ναι, σίγουρα.
3: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία, για χάρη του Όφη.
5: Ναι. Για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια, επειδή είμαστε στο Ηράκλειο και ήρθαμε να δούμε τον Όφη στην Βουλγαρία.
3: Πώς νιώθετε?
5: Φοβερά. Φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
3: Μια πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
5: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω 6-0.
3: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση. Ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε
6: και στην Αθήνα
3: και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
6: Νιώθουμε υπέροχα. Ο Όφη μας έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλαπο τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87. Τώρα τα ζούμε σε 3 μήνες μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσκονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
3: Το Europa. Πώς νιώθεις?
7: Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή, βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο μέλλον στο Europa

0: Και τώρα, άμα κερδίσουμε, και του χρόνου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,74% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.667,04 μονάδες. Ο όγκος των συνελεγών ανήλθε στα 262,06 εκατομμύρια ευρώ, 34 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουνε έτσι παρέλαση, μπαίνουνε, βγαίνουνε. Αυτό κάνουνε.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 5-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένο.

0: τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
1: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του

0: πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
0: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή, έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
0: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
2: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
0: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
3: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
4: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
3: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
4: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
4: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
3: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι και από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
3: Το πρόβλημα

0: εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
2: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
2: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
2: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
2: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
2: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα

0: λάβουν δύο.
1: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνία αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
2: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
1: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
2: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδες κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
3: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
4: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρκινγκ βρίσκω και θέση στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
3: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
4: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
5: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
3: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
5: Όχι. Φύκατε. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
6: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
3: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
7: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
3: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
8: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
3: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω.
0: νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.

0: επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
1: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι. Δεν είχε κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
1: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
0: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου θα καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης για την υπόθεση εξαπάτησης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου. Η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι, εμείς τους ενημερώσαμε, δήλωσε η Μαρία Λιονή. Με τον αέρα του 3-0 από το Παγκρήτιο Στάδιο, Όφη αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σέντρα στις 9, σύνδεση με τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Τι λένε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα φίλαθλοι του Όφη που ταξίδεψαν στη Σόφια από τον μακρινό Καναδά. Σε τροχιά υλοποίηση στο εμβληματικό έργο, το Ηράκλειο θα αποκτήσει 2 αστικές παραλίες. Τι προβλέπει η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ θα οργώσουν το νησί. Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις. Στην Πλατεία Ελευθερίας, την 5η 3 Σεπτεμβρίου, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ερωτηματικά και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της αντιπεριφερειάς Ρεθύμνου, μέσω της οποίας επιτίδη απέσπασαν 152.000 ευρώ, πραγματοποιώντας τουλάχιστον 55 συναλλαγές στα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τον Σταύρο Ναουτάκη να κάνει γνωστό ότι θα υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, να σημειώνει με νόημα ότι υπάρχει ζήτημα με την Credit Bank, καθώς δεν έγινε αντιληπτή από την πλευρά της η απάτη.
2: Ευθεία επίθεση στην τράπεζα Credit Bank για την αφαίρεση από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης 140.000 ευρώ έκανε η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, από αρκετούς περιφερειακούς συμβούλους

0: προστέθηκε το θέμα της λύσης της σύμβασης με τη συγκεκριμένη τράπεζα και τη μεταφορά των αποθεματικών σε άλλη. Το θέμα της απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου να υποστηρίζει πως αν τα χρήματα δεν επιστραφούν από την τράπεζα στο λογαριασμό της περιφέρειας θα υπάρξουν εξελίξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών.
1: Αναμένεται τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας του χρήματος και από εκεί και πέρα θα δούμε σε συνεννόηση και με την τράπεζα πώς θα καλυφθεί η συνολική ζημιά για την περιφέρεια Κρήτης. Αναμένουμε και θεωρούμε ότι η τράπεζα θα δώσει βάρος στο ότι τα χρήματα αυτά αφορούν δημόσιο χρήμα και πιστεύουμε να έχουμε μια θετική εισήγηση και από την τράπεζα.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Ιωνή, δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση ούτε διαδικασία διακοπής των συναλλαγών από την πλευρά της τράπεζας, και ενώ έγιναν 58 διαδοχικές συναλλαγές σε διάστημα περίπου 2 ώρων.
1: Έγιναν κάποιες παράνομες συναλλαγές μέσα από το e-banking τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Αμέσως η Περιφέρεια προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, νόμιμες ενέργειες, ενημέρωσε την ίδια τράπεζα δηλαδή και τη Δευτέρα το πρωί αμέσως. Έχει γίνει μήνυση καταγνώστων. Αναζητείται η πορεία του χρήματος όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση με στελέχη της συγκεκριμένης τράπεζας και αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις τελικές εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν το αυτονόητο. Δηλαδή πως η τράπεζα Credia Bank θα έπρεπε να είχε μέσω των συστημάτων ασφαλείας της μπλοκάρει τις συναλλαγές όταν είδε πως αρχικά ζητήθηκε η μεταφορά ενός πολύ μεγάλου ποσού και στη συνέχεια έγιναν διαδοχικές συναλλαγές με ποσά που έφταναν τις 3.000 ευρώ. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν καταγγελίες και από ιδιώτες πως συνέβη κάτι ανάλογο στους δικούς τους λογαριασμούς.
1: Είναι ότι έχουν γίνει 52 συναλλαγές και το ποσό της απάτης ανέρχεται περίπου στα 140.000 ευρώ. Δεδομένου ότι υπάρχει διαβάθμιση ασφάλειας, ενώ το αρχικό ποσό που ζητήθηκε ήταν πολύ παραπάνω, παρόλα αυτά οι επτήδοι δεν κατάφεραν να πάρουν περισσότερα χρήματα, απλά αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε πολλές συναλλαγές με μικρά ποσά.
0: Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, μέχρι σήμερα η τράπεζα δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση στην περιφέρεια Κρήτης για το τι ακριβώς συνέβη και δεν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας της.
2: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κυρίες και κύριοι, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για αυτή τη μεγάλη υπόθεση, η οποία προκάλεσε και έντονη συζήτηση σήμερα στο Περιφερειακό. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καταρχάς, μου επιτρέπεις να ρωτήσω λίγο για να το πιάσουμε από την αρχή. Δεν ήταν προγραμματισμένη προφανώς η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
3: Ναι. Και συνήθως τέτοιες συζητήσεις δεν γίνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προφανώς. Όμως υπήρξε στην ημερήσια διάταξη, ας το πούμε, η πρόταση η υπηρεσιακή για την αντικατάσταση της υπαλλήλου, η οποία εμπλέκεται ή έκανε το λάθος, όπως θέλετε να το πείτε, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, σε αυτή την ιστορία, το πώς ξεκίνησε δηλαδή και υπεκλάπησαν οι κωδικοί και το τηλέφωνο. Ήταν η υπάλληλος η οποία, κάπως αφελώς θα έλεγα, αναζήτησε μέσω της Google στην πραγματικότητα το site της τράπεζας για να μπει να ξεκινήσει να κάνει μία πληρωμή την περασμένη Πέμπτη. Και αυτό ήταν το λάθος, διότι της εμφανίστηκε ένας κλόνος, αυτό που κάνουν ακριβώς οι απατεώνες, οι hackers, δεν το πήρε είδηση, άρχισε να κάνει τη διαδικασία, της ζητήθηκε και η αλλαγή του τηλεφώνου, επίσης αυτό δεν το κατάλαβε, και εκεί, εκτός από τους κωδικούς, υπεκλάπη και ο κλόνος για το τηλέφωνο. Τώρα τα λέω έτσι για να μπερδέψω τους τηλεθεατές. Γιατί ξέρεις, είναι μια διαδικασία που υποτίθεται ότι έχει μια διπλή ταυτοποίηση.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, δεν το πήρε λοιπόν χαμπάρι η υπάλληλος. Λέω εδώ ότι όταν είναι ποσά πάνω των 3.000 ευρώ, χρειάζονται δύο υπάλληλοι.

0: Πάλι δύο εγκρίσεις.
1: Ακριβώς.
0: Η συγκεκριμένη υπάλληλος έκανε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και ήρθε σήμερα η αντικατάσταση, όπως προβλέπεται από τον νόμο, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Mm-hmm. Εκεί τώρα από Περιφερειακού Συμβούλου Σότια ζητήθηκε από την παριστάμενη αρμόδια Περιφερειάρχη Ρεθύμνης, την κυρία Μαρία Λιονί, να εξηγήσει τι συνέβη. Και ακριβώς είπε, η κυρία Λιονί είπε πραγματικά απίστευτα πράγματα για αυτό το πρωτοφανές γεγονός. Όχι για το ότι υπήρξε απάτη σε βάρος κάποιου πολίτη, τα λέμε κάθε μέρα και στα δελτία και τα γράφουμε, αλλά σε ένα φορέα που δεν είναι συνηθισμένο, έτσι, να το πούμε. Είπε ότι τα ξημερώματα γίνανε 58, είπε συγκεκριμένα, συναλλαγές, πολύ γρήγορα προφανώς. Μάλιστα, ρίστον παρόδο, ο κύριος Καμπουράκης, τον οποίο τον είδαμε και στο δελτίο, είπε ότι στην αρχική προσπάθεια που έκαναν οι απατεώνες, πήγαν να πάρουν 300.000 ευρώ. Το λέω αυτό γιατί δείχνει ότι δεν είχαν και κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Mm-hmm. Προσπάθησαν, το σύστημα τους εμπόδισε, γιατί ήθελε μια δεύτερη ταυτοποίηση και μετά άρχισαν να παίρνουν
1: λίγα
0: μικρότερα ποσά, κάτω των 3.000 ευρώ. Τα πήραν 58 φορές.
1: Μέχρι που φτάσαμε τα 152.000 συνολικά.
0: Ναι, φτάσαμε, ας το πούμε,
1: μέσα σε δύο ώρες περίπου. Δηλαδή, ήταν και μια διαδικασία που την κάνανε, ξέρεις.
0: Αυτό παίζει, δεν ξέρω το χρόνο ακριβώς. Okay. Είναι πολύ εύκολο να φανεί, mm-hmm. γιατί αύριο έχουν και ένα ραντεβού με το ηλεκτρονικό έγκλημα για να ξεκαθαρίσουν όλες τις παραμέτρους και να δουν τι θα κάνουν. Το περίεργο, λοιπόν, το πρώτο περίεργο είναι ότι η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι. Επιλέξει, είπε η κυρία Λιονί. Η Greater Bank δεν πήρε χαμπάρι και το έμαθε από εμάς το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να το συλλάβεις εύκολα όταν λες ότι μια τράπεζα έχει τέτοια συστήματα ασφαλείας και για να μας προστατεύει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια διαδρομή του χρήματος και αυτό νομίζω ότι πια και η ελληνική πολιτεία με τις υπηρεσίες της και όλες τις δομές πρέπει να το αντιμετωπίσει. Όπου η τράπεζα στην οποία κατέληξαν τα χρήματα που υπεκλάπησαν, mm-hmm. είναι γνωστή. Δηλαδή είναι αυτή η τράπεζα η οποία κόβει τα ειστήρια. Mm-hmm. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα φορέα που είναι πολύ συγκεκριμένος και αν θες να κόψεις κάποια ειστήρια για θέατρα, για τέτοια, mm-hmm. Είναι η ίδια τράπεζα. Μπήκαν εκεί τα λεφτά. Άρα πίσω από αυτή την ιστορία είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Θα μου πεις τώρα η διαδρομή του χρήματος, η Άνια είναι στο εξωτερικό και πώς έχουν αλλά κάπως πρέπει όλο αυτό το σύστημα να διασφαλιστεί με έναν τρόπο ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα παρατράγουδα. Ναι. Διότι η περιφέρεια, αν θες την άποψή μου, mm-hmm. μπορεί να μην τα χάσει στο τέλος τα λεφτά.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι το ένα θέμα είναι να μην χαθούν τα λεφτά, να επιστραφούν δηλαδή. Το άλλο μεγάλο θέμα όμως που το συζητούσαμε και χθες παρέα είναι το πώς θα διασφαλιστεί μέσω της τραπέζης, μέσω της Credit Bank, εν προκειμένου, ότι θα υπάρξει ένα δίκτυο ασφαλείας καταλληλότερο απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες.
0: Σότια, όταν πας να πάρεις ένα καφέ και πληρώνεις με την κάρτα σου, σου έρχεται αμέσως μήνυμα ότι πλήρωσες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και όταν γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό, σε ενημερώνει η τράπεζα ότι έχει γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό, πολλές φορές παίρνει και τηλέφωνο αν είσαι εσύ στο εξωτερικό τώρα. Εδώ γίνανε 58 συναλλαγές, ξημερώματα.
1: Και δεν πήρε είδηση κανένας.
0: Το ζητούμενο βεβαίως είναι, και επαναλαμβάνω, ότι μπορεί η περιφέρεια να μην χάσει τα λεφτά της, παρότι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, θα καταθέσει μήνυση ο κύριος Αρναουτάκης, θα καταθεθούν δηλαδή προφανώς όλα τα ένδυκα μέσα για να υπάρχουν, αλλά ξέρεις, η τράπεζα μπορεί να επικαλεστεί, εσείς κάνατε το λάθος, ναι. γιατί μπήκατε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι δικό μου. Mm-hmm. Όμως, πραγματικά το λέω, εάν αυτά γίνονται με ένα φορέα, φαντάσου τι λεφτά χάνονται και τι λεφτά μπορεί να χαθούν τους ιδιώτες. Μάλιστα, έχω την πληροφορία ότι 2-3 επιχειρηματίες πραγματικά έχασαν πολύ μεγάλα ποσά μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα έχουμε νεότερα ίσως για αυτό τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς λιγότερο από μία ώρα έμεινε για τη μεγάλη αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Τσεσκά Σόφιας. Στο κέντρο της Βουλιαρικής Πρωτεύουσας συγκεντρώθηκαν νωρίτερα οι οπαδοί της ομάδας που κατέφθασαν από την Κρήτη, από πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό και δίνουν αυτή την ώρα δυναμικό παρόν. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλιαρική Πρωτεύουσα. Εκεί σας θυμίζω ότι βρίσκεται η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, η Χρύσα Αζερβού. Καλώς την, καλησπέρα, Χρύσα. Μαζί μας, δώσουμε ένα λεπτό να πω μια καλησπέρα και στο Βασίλη Σκουντή. Φυσικά, μαζί μας, στην παρέα μας και ο Βασίλης Σκουντή, όπως πάντα. Άλλωστε, Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα, Σούλια. Καλησπέρα και στη Χρύσα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Χρύσα να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, το κλίμα, τον Παλμό, σαν να είμαστε κι εμείς εκεί, Βασίλη. Χρύσα.

0: Βασίλη και Σόρτια, Σόρτια και Βασίλη, το κλίμα εδώ είναι πολύ γιορτινό. Κατά τις 7 η ώρα έφτασε και το τσάρτερ του Όφη, όπου μαζεύτηκαν στο παγοδρόμιο, εκεί που ήταν η μεμονωμένη φιλάθλη της ομάδας, η οποία ήταν αρκετή, μπορώ να πω. Έφτασε λοιπόν και το τσάρτερ και όλοι μαζί τραγούδησαν συνθήματα, τα οποία υπάρχουν στα social και του Κρέτα 24 και της τηλεόρασης Κρέτα. Ο καθένας μπορεί να τα δει. Είχαμε και προβλέψεις από τους φίλους του Όφη. Φυσικά όλες ήταν ευίωνες για την ομάδα. Εντάχει να δώσω την εντεκάδα που πήραμε πριν λίγο στα χέρια μας, η οποία έχει και μία-δύο εκπλήξεις σε εισαγωγικά. Ο Χρήστο Γιώργος κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε στην τριάδα την αμυντική Σιέλη Πούγκουρα και Νικολάου αντί του Κοστούλα, ο οποίος Κοστούλας ωστόσο είχε και κάποιες ενοχλήσεις, δηλαδή δεν είναι καθαρά θέμα αγωνιστικό. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχουμε Μπουχαλάκι με Ανδρούτσο, Ντίκμαν αντί για Αποστολάκι, ενώ θα δούμε στην τριάδα μπροστά τον Νους, τον Φούντα και τον Νους, τον Φούντα και τον Αϊτόρ, ωραία, στα αριστερά που θα είναι ο Αϊτόρ. Να πούμε ότι ο Όφη είναι πανέτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος του Όφη του έχει δώσει τεράστια όθηση για να τα δώσει όλα. Ο Χρήστος Κόντης, όπως λέγαμε και στο απογευματινό μας το δελτίο, προσπαθεί και έχει κρατήσει τους παίκτες του έτσι με χαμηλά την μπάλα, mm-hmm. να μπορέσουν να διαχειριστούν το υπέρ τους 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα έχει πολύ κόσμο εδώ, ότι οι φίλοι της ΣΕΣΚΑ είναι πάρα πολύ ένθερμοι και θα δώσουν και εκείνη όθηση στην ομάδα τους. Οι φίλοι του Όφη, όπως βλέπω τώρα, μαζεύονται στην εξέδρα που τους έχει ασφαλίσει η ΠΑΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την ομάδα. Είναι όλα έτοιμα. Το κλίμα είναι γιορτινό. Ό,τι θέλει απλά να εξασφαλίσει αυτήν την σπουδαία πρόκριση. Μια πρόκριση που φαντάζεστε κι εσείς ότι θα δώσει φτερά στην ομάδα και θα έχουμε νέα πανηγύρια.
1: Βέβαια, έτσι. Γιατί έχουμε συνηθίσει και τελευταία στα πανηγύρια, Βασίλεια. Είναι και αυτό τώρα.
2: Σωστό, σωστό.
1: Τι λες, μία ώρα έμεινε. Μία ώρα και ένα λεπτό για τη σέντρα. Για πες.
2: Είναι περιττό να προσπαθήσουμε τώρα να τεκμηριώσουμε Σότια και Χρύσα για ποιο λόγο είναι ιστορική στιγμή. Είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του και γιατί επιστρέφουμε μετά από χρόνια στην Ευρώπη και γιατί προφανώς απόψε έχει την ευκαιρία με διθυραμβικό τρόπο κιόλας. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε η Σότια, ότι χαμηλά την μπάλα το βλέπουμε, το διαισθανόμαστε, το αφουγκραζόμαστε από όλες τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι χθες στη συνέντευξη τύπου και του Χρήστο Γιώργου επίσης. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να αποβεί ολέθριο κιόλας δεν κινδυνολογώ. Λέω κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν την στοιχειώδη μυρωδιά με την μπάλα και με τον αθλητισμό, είναι να προσπαθεί να υπερασπιστεί ένα σκορ ακόμη κι αν αυτό είναι πολύ ευρύ, όπως το 3-0 που αποτελεί την πρίκα του Όφη στην απόψινή ρεβάνς στη Σόφια, στο Βασίλη Λεύσκη. Άρα, εκείνο που πρέπει να κάνει ο Όφη, και δεν κομίζω Γλάφκα στη Σόφια, παραφράζω τον Γλάφκα στην Αθήνα, είναι να προσπαθήσει να νικήσει, να επιβληθεί, να κυριαρχήσει και όχι να υπερασπιστεί το πολύ σοβαρό προφανώς και πολύ μεγάλο και πολύ πλεονεκτικό προβάδισμα το οποίο αποκόμισε από τον πρώτο αγώνα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι αύριο και όλα στο καπάκι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και θα έχει την ευκαιρία να παίξει στη League Phase με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς βοήθου, επιστροφή στην elite, οικονομικής ενίσχυσης που θα είναι πολύ σοβαρή, ότι οι φύλαθλοι του Όφη και γενικώς το νησί και όχι μονάχα το Ηράκλειο και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θέλω να καταλήξω, γι' αυτό είναι πραγματικά πολυσύνθετη και πολυσχηδής οι ωφέλειες που μπορεί να έχει Όφη από την απόψινή βραδιά, αγωνιστικά, οικονομικά, εμπορικά, από πλευράς γοήτρου. Αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι το talk of the town στην Ελλάδα. Δηλαδή πήρε ένα κύπελο μετά από 39 χρόνια. Επικράτησε στον τελικό του Super Cup. Άρχισε με νίκη στο πρωτάθλημα. Ήδη έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να προχωρήσει και να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Όλα αυτά αποτελούν προστιθέμενη αξία. Η ομάδα βρίσκεται, για να χρησιμοποιήσω ένα κρηματιστηριακό όρο, βρίσκεται σε limit up και νομίζω ότι δεν

0: αν είναι, μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλό.
1: Προφανώς.
0: Και η προοπτική και ο ορίζοντας να είναι ακόμα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τον Όφη αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και μάλιστα φαίνεται κιόλας ότι η δουλειά που έχει γίνει αποδίδει συνεχώς καρπούς. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα δηλαδή ότι ο Όφη πήρε μια πρόκληση και έπαιξε ένα τελικό με τον Ολυμπιακό πριν από δύο χρόνια ή έπαιξε τον τελικό του Σούπερ Καπ ως συνεπαγόμενο από την συμμετοχή του τελικού κυπέλου. Η ομάδα μεγαλώνει, όπως και η φωτιά μεγαλώνει που λέει και το τραγούδι.
1: Μεγαλώνει, δυναμώνει, αλλά ο Κόντις προσπαθεί, το είπες νομίζω στο ξεκίνημά σου, προσπαθεί και την κρατά προσγειωμένη. Και κάθε παιχνίδι οι παίκτες το αντιμετωπίζουν ως μοναδικό, έτσι δεν είναι? Χρύσα, έρχομαι ξανά σε σένα, γιατί θέλω λίγο να μας μεταφέρεις, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις και όλα, θα δούμε και τις σχετικές δηλώσεις αφού σας καληνυχτήσω. Θέλω να μου μεταφέρεις λίγο και το κλίμα των φιλάθλων, τα προγνωστικά, επειδή συνομίλησες μαζί τους και επειδή είσαι και εκεί, όχι ότι ο Βασίλης δεν τα παρακολουθεί στενά, αλλά να πούμε ξανά αυτό, το ότι ο Κόντις λέει ότι παιδιά, εδώ το παιχνίδι είναι ξεχωριστό, αφήστε το Παγκρίτιο πίσω, είναι ανάσα, δεν το συζητώ καθόλου, αλλά εδώ πάμε χωρίς με το πίνακα να γράφει 0-0.
2: Ο ίδιος ο Χρήστος Κόντις αυτό ακριβώς είπε, Σότια, ότι δεν βλέπουμε το 3-0, είναι 0-0, θα μπούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Αυτό είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι, φαινόταν άλλωστε όταν παρακολουθούσες ότι ο Χρήστος ο Κόντις είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά την πρώτη αναμέτρηση. Αυτό έχει κάνει και τώρα, μάλιστα. Είδαμε και στα social, Σότια, το ανέφερα και χθες, ότι ο Χρήστος ο Κόντις ακόμη και στα αεροδρόμιο ήταν με το λάπτοπ και έκανε δουλειά. Δεν επαναπαύεται δευτερόλεπτο. Αυτό φαίνεται. Δρέπει τους καρπούς των προσπαθειών του, τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες. Και ο κόσμος αυτό το βλέπει. Είναι όλοι τους πάρα πολύ αισιόδοξοι. Έχει έρθει πολλοί κόσμος, Σότια, για ένα παιχνίδι που είναι εκτός Ελλάδας.
1: Ακριβώς.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετός ο κόσμος. Και πολλοί ήρθαν με αεροπλάνα, έτσι. Ήρθαν με τσάρτερ, κάποιοι ήρθαν με μονομένα, άλλοι με αεροπλάνα, με πτήσεις που έκλεισαν οι ίδιοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον Όφη. Κάτι το οποίο το εκτιμούν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και ο Χρήστος ο Κόντις. Και αυτό το ανέφεραν στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι και νιώθουν πάρα πολύ όμορφα για το γεγονός ότι έχουν ένα τέτοιο κόσμο κοντά τους.
1: Μάλιστα. Βασίλη, έρχομαι σε σένα για ένα καταληκτικό, έτσι, σύντομο σχόλιο, να αποδεσμεύσουμε και τη Χρύσα και να ακούσουμε και τις δηλώσεις των φιλάθλων.
0: Ναι, ναι. Είδα και τον κύριο από τον Καναδά και είχε το γάζι του στο βίντεο που συζήτησε. Εγώ θα μείνω λίγο σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός, επίσης πάρα πολύ σπουδαίο, ανεκτίμητης αξίας, το γεγονός ότι ο Όφη κατάφερε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός όλων των άλλων, εκτός των τίτλων, εκτός της καταξίωσης, εκτός της επιστροφής του στην ελίτ και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ότι ανοικοδόμησε και ξανάσε τις γέφυρες της εμπιστοσύνης και της αγάπης με τον κόσμο. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε, που το θυμόμαστε όλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να ανατρέξω σε συγκεκριμένα περιστατικά που οι σχέσεις είχαν διαραγεί, που είχαμε επεισόδια, που είχαμε. Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι και πολύ απαιτητικός και έχει πάντοτε μεγάλες προσδοκίες και ζει με τις αναμνήσεις, τις ένδοξες. Αλλά αυτές τις αναμνήσεις έχει την ευκαιρία τώρα να τις βλέπει να ξαναπαίρνουν σάκα και οστά και να γίνονται μια ρέουσα πραγματικότητα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός ότι μαζεύτηκε τόσος πολλής κόσμος στο τελικό με τον Ολυμπιακό, τόσος πολλής κόσμος στο Βόλο. Ότι ακολουθεί την ομάδα τώρα και φανταστείτε τι θα γίνει κιόλας από αύριο που θα ξέρουμε κιόλας τους αντιπάλους του Όφη στη πρώτο Θεός. Στη League Face, πόσο αυτό θα είναι δέλεαρ και για τα μάτς στο Ηράκλειο, αλλά και επίσης και για τις εκδρομές ανά την Ευρώπη.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Χρύσα, εμείς θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις των φιλάθλων του Όφη στη Χρύσα Ζερβού.
2: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
3: Ναι, έχουμε έρθει από το Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από το Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
4: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα, ε.
3: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη.

0: Είναι ωραία.
1: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
0: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, εντάξει, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
1: Υπέρ του Όφη, ε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία, για χάρη του Όφη.
2: Ναι, για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια. Είμαστε στο Ηράκλειο και ήρθαμε να δούμε τον Όφη στη Βουλγαρία.
1: Πώς νιώθετε?
2: Φοβερά. Φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Μια πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
2: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω 6-0.
1: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση. Ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε
3: και στην Αθήνα.
1: Και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
3: Νιώθουμε υπέροχα. Ο Όφη μας έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλαπο τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87. Τώρα τα ζούμε σε 3 μήνες μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσκονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
1: Στο Europa. Πώς νιώθεις?
4: Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή, βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο μέλλον στο Europa και τώρα, άμα κερδίσουμε, και του χρόνου.
5: Επιστροφή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι. Ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή της εικόνας του παραλιακού μετώπου της πόλης έγινε σήμερα, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, το έργο της ανάπλασης ουσιαστικά του κόλπου του Δερμετά. Η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει τη δημιουργία σε ορίζοντα 3 ετών 2 αστικών παραλίων μήκους 240 και 170 μέτρων, ένα αναμορφωμένο παραλιακό μέτωπο και ένα νέο σύστημα προστασίας της ακτογραμμής από τη διάβρωση.
6: Ένα αναγκαίο έργο, όπως το χαρακτηρίζουν πολίτες και κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την εικόνα της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος του κόλπου του Δερματά, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης μετά και την υπογραφή ένταξης του έργου. Αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 5.716.100 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι βασικές παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 υφάλων κυματοθραυστών για τη μείωση της έντασης του κυματισμού, καθώς και την εκτεταμένη τεχνητή αναπλήρωση και θωράκιση της ακτογραμμής με κατάλληλα υλικά για τη δημιουργία 2 παραλίων μήκους 240 μέτρων ανατολικά και 170 μέτρων δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
7: Υπεγράφει σήμερα με την ένταξή του στο περιφερειακό μας πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχει προϋπολογισμό 36 εκατομμυρίων, όπως επίσης εντάσσονται και οι υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος, που είναι πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια, την διεκδίκηση, υλοποιούμε έργα τα οποία είναι φιλοπεριβαλλοντικά, είναι έργα που είναι στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.
6: Πολίτες σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής ήταν η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς τα τελευταία χρόνια ο κόλπος του Δερματά εμφανίζει σημάδια εγκατάλειψης.
8: Να τον φτιάξουν καλύτερα, νομίζω εγώ, να έρθει πιο πολλοί κόσμος. Να καθαρίσει από τα σκουπίδια που είναι εδώ, από τη δεξιά πλευρά που βλέπουμε τη θάλασσα, και είναι μια χαρά.
9: Πολλά χρόνια τώρα μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, ότι είναι το μέτωπο της πόλης που θα πρέπει να προσέξουμε κλπ. Από τα σπουδαιότερα σημεία είναι ο κόλπος του Δερματά και από άποψη φυσικής ομορφιάς και από άποψη ιστορική. Δεν θέλω να κάνω κριτική για τον τρόπο που τούτη τη στιγμή προστατεύεται από την θαλάσσια, από τα κύματα και τα ρεύματα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αυτό που πρέπει να πω όμως είναι ότι πρέπει να είμαστε Ηρακλειώτες, να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και να συζητάμε για αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας.
6: Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα μπαίνει η προστασία του παράκτιου μετώπου του νησιού σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι πιο ορατές από ποτέ.
7: Αυτό το οποίο

0: χρειάζεται συνεχώς η προετοιμασία των μελετών, η προετοιμασία και για τη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να είναι το οραματικό σχέδιο που έχει ο κάθε Δήμος να μπορεί να υλοποιείται μέσα από τις ολοκληρωμένες μελέτες για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και από την πλευρά τη δική μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλους τους Δήμους της Κρήτης για την ένταξη περισσότερων έργων.
1: Το έργο, σύμφωνα με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, είναι σωστό για τα ίδια τα τείχη και τις παράκτιες υποδομές.
2: Πιστεύουμε όμως ότι είναι εύλογο και κατά την εκτίμηση και του Περιφερειάρχη μέσα σε μία τριετία το έργο αυτό να έχει γίνει πραγματικότητα.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει κοντά μου στο στούντιο. Ζητώ το σχόλιο σου, καλώς τον και πάλι, για αυτό το έργο. Φαίνεται σε τρία. Άντε λίγο ακόμα χρόνια θα κάνουμε μπάνια εδώ κοντά.
4: Σίγουρα μετά τις εκλογές δημοτικές, έτσι.
3: Ναι,
4: το λέω γιατί έχει τη σημασία το αυτό. Βέβαια, τα έργα αυτά, τα εμβληματικά έργα, αλλάζουν την εικόνα των πόλεων.
3: Έτσι.
4: Σου θυμίζω, μια και εσύ και εσύ σαν και εμένα είσαι παλιότερη, ότι ο Μιτεράν έλεγε ότι τα μεγάλα έργα είναι αυτά που αφήνουν παρακαταθήκες ενώντας τους πολιτικούς, έτσι, και όχι τίποτα άλλο. Και εάν το Ηράκλειο έχει αλλάξει μορφή κάπως τα τελευταία χρόνια από κάποιες μεγάλες παρεμβάσεις, και αυτή είναι μια παρέμβαση η οποία ζητείται και για τον κόλπο του Δερματά. Θυμίζω βέβαια τους τηλεθεατές μας ότι είχε ξεκινήσει, είχε κολλήσει, πέρασε από διάφορα ζητήματα γραφειοκρατικά, όχι είναι ή δεν είναι ο εργολάβος. Mm-hmm. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει μπει σε μια τροχιά. Για μένα το σπουδαιότερο είναι το πλέγμα των έργων.
3: Σωστά.
4: Που έχει να κάνει και με τα νεόρια. Το λέω γιατί είναι πραγματικά η ντροπή του Ηρακλείου αυτές τις δεκαετίες το να μένουν τα νεόρια αναξιοποίητα. Ένα μνημείο το οποίο έτσι κι αλλιώς μπορεί να αλλάξει την εικόνα του παραλιακού μετόπου, τουλάχιστον προς τα ανατολικά, γιατί εντάξει, δυτικά έγιναν προσπάθειες και θα γίνει.
3: Λησμονούμε το μνημείο εκεί στο σημείο, το έχουμε λίγο ξεχασμένο, ε.
4: Τα νεόρια εννοείς.
3: Τα νεόρια,
4: ναι,
3: εννοώ.
4: Σου θυμίζω ότι τώρα είναι με κάποια σειρματοπλέγματα, δηλαδή με κοτετσόσυρμα τώρα. Από την εποχή που ο αείμνηστος Περιφερειάρχης Σταύρος Καμπέλης είχε προσπαθήσει να εκμουνίσει μια μελέτη για να αξιοποιηθούν και μάλιστα να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο βιωματικό, δηλαδή να μην γίνει μόνο ότι ξέρεις, τα φτιάχνουμε, ανακατασκευή και τίποτα άλλο, ακόμα και για αίθουσες συμβουλίων και συνεδρίων ήταν. Αλλά επειδή το έχουν κάνει τα Χανιά με μεγάλη επιτυχία, βέβαια και εκεί θα γίνουν έργα, νομίζω ότι θα είναι ένα πραγματικά έργο ανάπλασης που θα αλλάξει, αν όχι σε τρία, ας πούμε σε τέσσερις, σε πέντε χρόνια την περιοχή.
3: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Απόβαση στην Κρήτη θα κάνουν, κυρίες και κύριοι, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου βουλευτές, ευρωβουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος που για πρώτη φορά θα γίνουν στο Ηράκλειο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πυκνές επισκέψεις στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και εκδηλώσεις για την παιδεία, την υγεία, τα εργασιακά αλλά και τις υποδομές. Στόχος μας είναι να έρθουμε κοντά στους πολίτες και να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, Βασίλης Κάβος.
5: Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες από το ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυσή του. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο την επόμενη Πέμπτη με επίκεντρο την Πλατεία Ελευθερίας. Όμως από τη Δευτέρα το πρωί κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Δημήτρης Μάντζος, η Ευαγγελία Αλιακούλη και άλλοι θα βρεθούν στην Κρήτη από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο για να ενημερώσουν τους πολίτες και φορείς για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Μια εκτεταμένη κινητοποίηση με στόχο όχι μόνο την επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, αλλά και για να ενημερωθούν οι πολίτες για τις θέσεις, τις προτάσεις και το πρόγραμμα του κινήματος λίγο πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
6: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει για όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Όσον αφορά την ημέρα της εκδήλωσης, ο σχεδιασμός θα γίνει κεντρικά από τα στελέχη μας στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς οι τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές του νησιού, μαζί με όλα τα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής Περιφερειακού Συμφιλίου και τοπικά, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου. Και να έρθουμε κοντά να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συμβολισμός είναι μεγάλος για την Κρήτη, καθώς πρώτη φορά στα 52 χρόνια της ζωής του κινήματός μας θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να διοργανώσουμε τα γενέθλιά του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο.
5: Την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν από την κεντρική επαιτειακή πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του κινήματος μαζί με κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν μια

0: Όλτα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, αλλά και να τους προσκαλέσει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ελευθερίας το βράδυ της ίδιας μέρας. Μία εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς για το Πασόκ, το Ηράκλειο και την Κρήτη.
1: Ουσιαστικά η εκδήλωση, η μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το ανακτήριο λάκτισμα της μεγάλης παραταταμένης προεκλογικής περίοδου μέχρι από ό,τι φαίνεται την άνοιξη του 2027. Αυτό που ευελπιστούμε εμείς και είναι ο στόχος μας να βγει μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι ότι τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κινήματός μας με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στον τόπο. Θα στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο αύριο μέσω των προτάσεων και του σχεδίου που έχουμε και του προγράμματός μας για το πώς φανταζόμαστε τόσο την Κρήτη φυσικά αλλά και την Ελλάδα του αύριο. Το πρόγραμμά μας θα γίνει γνωστό από τα στελέχη μας σε όλες τις περιοδίες και στα κλιμάκια που θα κάνουμε ανά Δήμου και ανά Νομό και φυσικά θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου μας τόσο στο Ηράκλειο την 3η του Σεπτέμβρη και ακόμα περισσότερο επικαιροποιημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ όταν θα μιλήσει ο Προέδρος μας την επόμενη εβδομάδα.
2: Στο κόκκινο θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο σε τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Κοντά μου ο Χάρης Λεοντάκης να πούμε τα περισσότερα και να πούμε και για την έκκληση φυσικά, αυτονόητα, που απευθύνει η πυροσβεστική Χάρη.
3: Έτσι ακριβώς. Και πώς να μην απευθύνει η έκκληση όταν θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στο 40, γύρω στους 38 με 39 βαθμούς. Και ισχυρούς ανέμους, βόρειους ανέμους, που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Οι τρεις από τους τέσσερις νομούς, όπως είπες, δηλαδή Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, είναι σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και σε πορτοκαλί, δηλαδή σε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι ο νομός Χανίων. Κάτι που σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα είναι σε επιφυλακή. Οι δυνάμεις θα έχουν διασκορπιστεί σε αρκετά σημεία του νησιού, από όλους τους πυροσβεστικούς σταθμούς, θα είναι σε ετοιμότητα. Η έκκληση των πυροσβεστών είναι να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να καπνίζουν και να πετάνε τσιγάρα έξω, ακόμα και σε περιαστικές περιοχές. Είναι κάτι το οποίο όλοι θα πρέπει να προσέξουμε αύριο. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Θα είναι και το Σαββατοκύριακο γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ήρεμα, δεν θα έχουμε φωτιές γιατί με τόσο ισχυρούς ανέμους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδράμουν τα εναέρια μέσα.
2: Σωστά.
3: Το είδαμε αυτό στις φωτιές στον Άγιο Βασίλειο πριν από περίπου ένα μήνα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε προβλήματα και θα κυλήσει ένα ήρεμο τριήμερο.
2: Μακάρι, μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις παραγωγών και λεουργών στην Κρήτη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές παραγωγού του ελαιολάδου. Η τιμή κινείται πλέον στα επίπεδα των 3,70 ευρώ το λεπτό, ενώ περίπου 1.000 τόνοι ελαιολάδου παραμένουν αδιάθετοι, εντείνοντας έτσι την ανησυχία των παραγωγών.
4: Η υποχώρηση τιμών του ελαιολάδου για τους παραγωγούς καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη με τον προβληματισμό στις τάξεις τόσο των παραγωγών όσο και των ελαιουργών να είναι έκδηλοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται στα 3,7 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι.
5: Αλλά και εδώ οι τιμές στο τελευταίο διάστημα έχουν καταρχυλήσει στα τάρταρα. Ακούω τιμές 3,60, 3,70, 3,50. Πολύ φοβάμαι ότι η νέα περίοδος θα ξεκινήσει με χαμηλές τιμές, δυστυχώς, διότι μέχρι και σήμερα δεν καταφέραμε να πετύχουμε την τυποποίηση, τη συνεργασία, την εξαγωγή και τη συνεννόηση όλων μαζί.
6: Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει, κρατήσει στις αποθήκες τους, περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
4: Εθαρρυντικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι φέτος αναμένεται η νέα παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Σύμφωνα μάλιστα με προβλέψεις, τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα σε αρκετές περιοχές του νησιού θα είναι καλύτερες από πέρυσι.
6: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής, των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς. Και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.

0: Όπως επισημαίνουν, παραγωγή και ελεουργή, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν από ευρωπαϊκές αγορές αλλά και από την Τινησία. Πιέσεις που έφεραν τα πάνω κάτω στις τιμές του ελαιολάδου.
1: Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία μεγάλες κολοσσοί στον χώρο του ελαιολάδου συγχωνεύονται, συνεργάζονται και εμείς εδώ στην Κρήτη θέλει ο καθένας το μαγαζάκι του και δυστυχώς δεν μπορούμε να βγούμε έτσι να χτυπήσουμε μεγάλες αγορές.
2: Απλήρωτοι παραμένουν κυρίες και κύριοι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο ενώ δεσμεύτηκε και εξέδωσε μια τροπολογία τον Ιούλιο που προβλέπει την αποπληρωμή τους. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση. Πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Σκουντάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Δεν ξέρω αν περιέγραψα μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές έτσι, την υπόθεση όπως ως έχει. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση καταρχάς με τους ασθενείς, γιατί είναι και αυτό, με τους ανθρώπους δηλαδή που είχαν μέσω του προγράμματος ήταν να πάρουν αυτά τα φάρμακα. Και βεβαίως να έρθουμε και στα δικά σας των φαρμακοποιών που παραμένετε, αντιλαμβάνομαι, απλήρωτοι.
3: Όπως το θέσατε ακριβώς, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, η κατάσταση έχει ακριβώς δύο διαστάσεις. Η μία είναι οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, για τους οποίους χορήγησαν αυτά τα φάρμακα στους ασθενείς. Σε όλη την Ελλάδα το ποσό είναι περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ένα μικρό ποσό και είναι ένα ποσό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τη ρευστότητα του φαρμακείου, την οποία τώρα αυτή τη στιγμή την έχει χάσει το φαρμακείο. Πέρα από το οικονομικό ζήτημα βέβαια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, mm-hmm. Τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή 9 στους 10, να το θέσω έτσι λίγο αυθαίρετα, αλλά είναι ενδεικτικό των ασθενών, δεν κάνουν τη θεραπεία τους, τη διέκοψαν.
2: Κύριε Σκουντάκη, βοηθήστε με λίγο. Αυτό συνέβη γιατί το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου όντως χιλιάδες ασθενείς, χιλιάδες άνθρωποι που παλεύουν με την παχυσαρκία μπορούσαν να πάρουν αυτό το φάρμακο που όντως είναι και ακριβό. Όλο αυτό έγινε γιατί απεντάχθηκε το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σωστά το έχω καταλάβει?
3: Κάτι τέτοιο συνέβη. Δεν έχω κι εγώ την ακριβή ενημέρωση και πληροφόρηση για να μπορώ να σας κατατοπίσω με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά δεν έχουν και τόσο σημασία. Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα. Γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν. Δεν ξέρω τι συνέπεια ακριβώς θα έχει στη συνέχεια και για την υγεία τους, αλλά και για τη συνέχεια αυτού του προγράμματος.
2: Κύριε Σκουντάκη, έχουμε καθόλου στοιχεία, σας ευχαριστώ, μας μεταφέρετε και τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της επικράτειας. Έχουμε καθόλου εικόνα σε επίπεδο Κρήτης και για το οικονομικό σκέλος? Θυμίζω ότι αναφέρατε ότι συνολικά είναι περίπου 14 εκατομμύρια νομίζω για την όλη τη χώρα, αλλά και για τους ανθρώπους εδώ στην Κρήτη που περιμένουν να πάρουν τα σκευάσματα τα συγκεκριμένα. Έχουμε καθόλου εικόνα?
3: Δεν έχω να σας πω αριθμό ασθενών για το Ηράκλειο ή για την Κρήτη. Τελώς όμως με κάποια αυθαίρετη μπορεί προσέγγιση, αλλά νομίζω θα δείξει ένα μέγεθος. Περίπου 500.000 ευρώ αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι το ποσό το οποίο εκκρεμεί να πληρωθεί ο Σύλλογος Ηρακλείου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό αναφαρμακείο, το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή προβλήματα και πέρα από τα οικονομικά προβλήματα, να το θέσω και κάπως διαφορετικά. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς οι υγειονομικοί, οι φαρμακοί.

0: πει απέναντι στην πολιτεία όταν θα έρθει ξανά να μας πει συμμετέχετε, βοηθήστε, στηρίξτε το επόμενο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω αν θα μπουν όλοι οι φαρμακοποιοί, δεν ξέρω αν θα συμμετάσχουν με την ίδια διάθεση και βέβαια κλονίζεται και η εμπιστοσύνη των ίδιων των ασθενών.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια θεραπεία η οποία κοστίζει χιλιάδες ευρώ, ξέροντας ότι θα στην καλύψει το κράτος και κάποια στιγμή να βρεθείς ξεκρέμαστος.
1: Τι περί...

0: σε αυτή τη βάση. Κλείνω ρωτώντας τι μέλη γενέστε, κύριε Σκουντάκη, τι πρέπει να γίνει και πότε.
1: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση. Ξεκράμιστε. Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνουν όλα αυτά, να έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά και την εξόφληση των εκκρεμεωτήτων προς τα φαρμακεία, αλλά και να δούμε πώς θα καθοριστεί η συνέχεια του προγράμματος.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουντάκη, για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, είναι η εικόνα στον τομέα της καθαριότητας, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο αντιδήμαρχος παραδέχθηκε ότι το νέο σύστημα αποκομιδής με την συμμετοχή ιδιώτη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
2: Για κατάσταση στην καθαριότητα που είναι σαφώς βελτιωμένη και συγκεκριμένα καλύτερη από πέρυσι, αλλά σίγουρα όχι η καλύτερη δυνατή, έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κ. Τσαγκαράκης παραδέχτηκε ότι το νέο σύστημα στην αποκομιδή με την είσοδο του ιδιώτη που εφαρμόζεται αντιμετωπίζει ακόμα αρκετά προβλήματα. Με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ταυτόχρονα τρέχει με γοργούς ρυθμούς το σύστημα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
3: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη. Βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό, να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων. Οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε, είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν. Άρα
0: τόσο
3: πάμε,
0: σύντομα,
3: ναι,
0: δηλαδή.
3: Πάμε πολύ καλά. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του 1,48 ώρου, δηλαδή 2 μέρες.
2: Ο ίδιος σχολίασε και το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις ανεξέλεγκτες χωματερές στα προάστια του Ηρακλείου και στα χωριά. Όπως είπε, καθημερινά η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να βελτιώσει το πρόγραμμα αποκομιδής, ενώ ταυτόχρονα στόχος είναι η μείωση του αριθμού των κάδων απορριμμάτων και η καθιέρωση του ραντεβού αποκομιδής.
3: Έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται χωματερές και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο, όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές, να τις καταργήσουμε.
0: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, είναι, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
3: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν, λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού. Θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος, οπότε και όλοι οι υπόλοιποι πόλη προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινόταν ποτέ, να καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
0: Την πρόταση να εξεταστεί ακόμη και ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα

0: Ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνη Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
1: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου, σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
2: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά κενό, ναι, το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
0: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
2: Ναι. Mm-hmm. Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
1: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
2: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα ή ένα μέρος από αυτών θέλει να πάρει και μία χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μία χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε, καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να παρθούν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Προβλέπετε για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη ήδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
0: Με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μέσα σε 12 ημέρες, σημαντικά ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ένα πρόγραμμα που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία των Ανετικών Τειχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ των Τειχών στο Ηράκλειο. Η αυλαία του ανοίγει στις 31 Αυγούστου με ένα σόου εκατοντάδων drones πάνω από τα Ανετικά Τείχη, ενώ την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλεγοπούλου.
3: Πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία ενός μνημείου είναι να το κάνεις μέρος της ζωής των ανθρώπων. Και αυτό επιδιώκουμε με το Φεστιβάλ των Τειχών, το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε και καλύτερο, ανεβάζουμε τον πύχη. Και φέτος έχουμε περισσότερες από 35 εκδηλώσεις σε 12 μέρες. Εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορες εκφάνσεις της τέχνης, όπως την θέατρο, μουσική, συναυλίες, έχουμε χορό, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και νομίζω ότι καλύπτουν και όλα τα γούστα. Θα σας πω ότι την πρώτη μέρα ξεκινάμε με drones, με ένα show από drones, εκατοντάδες drones πάνω από τα Ενετικά Τείχη. Και στη συνέχεια η πρώτη συναυλία είναι η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντούνα του Βόλου. Στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή.

κοινή. Έχουμε κινηματογράφο, έχουμε εκθέσεις. Θα τις δείτε περπατώντας στα τείχη. Και επίσης έχουμε πολύ σημαντικούς, μια πλειάδα από σπουδαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Και τα εισιτήρια βεβαίως για κάποιες εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις είναι δωρεάν, πάρα πολλές. Κάποιες που έχουν εισιτήριο, θα πρέπει ο κόσμος να μπει στη σελίδα του Ticket Services. Αύριο το πρωί στις 10 ξεκινά η πώληση των εισιτηρίων. Βεβαίως δίνουμε και κάποια εισιτήρια στο Κηποθέατρο Καζαντζάκη για ανθρώπους που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, θεωρούνται αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
1: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχουν ανασυρθεί πλέον 359 σωροί από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι, ανέρχονται σε χιλιούς. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τα ακριβή αίτια των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι το συμβάν παρήγαγε ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι κατέστησε τις πλημμύρες τόσο φωνικές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια ασύλληπτα τεράστια ποσότητα νερού.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: 20 περίπου λεπτά απομένουν, κυρίες και κύριοι, πριν από τη σέντρα στη Σόφια για τον επαναληπτικό αγώνα του Όφη με την Τσεσκά Σόφιας, που έρχεται βέβαια με ένα ισχυρό προβάδισμα από το 3-0 από το Παγκρίτιο στάδιο. Οι φιλαθλοί του Όφη δίνουν δυναμικό παρόν, βρίσκονται στο γήπεδο της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα μίλησαν στην απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού.
3: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
4: Ναι, έχουμε έρθει από τον Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από τον Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
3: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα,
4: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη.

0: Είναι ωραίο.
1: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
0: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, εντάξει, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
1: Υπέρ του Όφη, ε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία, για χάρη του Όφη.
0: Ναι, για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια. Γιατί είμαστε στο Ηράκλειο, γύρναμε να δούμε τον Όφη στη Βουλγαρία.
1: Πώς νιώθετε?
0: Φοβερά. Φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Μια πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
0: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω 6-0.
1: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση. Ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε.
2: Και στην
1: Αθήνα. Και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
2: Νιώθουμε υπέροχα. Ο Όφη μας έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλαπο τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87. Τώρα τα ζούμε σε 3 μήνες μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσκονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
1: Στο Europa. Πώς νιώθεις?
3: Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο μέλλον στο Europa. Και τώρα, άμα κερδίσουμε, και του χρόνου.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,74% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.667,04 μονάδες. Ο όγκος των συνελεγών ανήλθε στα 262,06 εκατομμύρια ευρώ. 34 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε, προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα. Παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
1: Ναι, εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό

0: έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ήπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
1: πλέον
0: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
1: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
0: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων. Δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
0: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες, πρώτον, είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες, είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
1: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Όλη την περιφέρεια
1: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το Λασίδι.
0: Από
1: και
0: τα Χανιά μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
1: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά, ναι, τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λενακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
0: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία, δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
1: Άψογα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους, πολιτικούς
1: σκοπούς. Μαγειρεύεται η ιστορία, λοιπόν,
0: απόλυτα,
1: μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: πιστεύετε? Απόλυτα μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ήσασταν φιλόλογος.
0: Βεβαίως.
1: Τα πήσατε στα σχολεία.
0: Ναι, ένας και φιλόλογος, και ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται, λοιπόν, ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει?
0: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής

0: Καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Το
1: μια γενικότερη φιλοσοφία αυτό.
0: Αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι ανάγκη
1: προτάσεις.
0: Και δεν πρέπει κιόλα, σα ίσα, όσο περισσότερε γνώσει έχει ιστορικέ, τόσο περισσότερε.
1: Δεν εγκλωβίζεστε όμω αυτό το εγχειρίδιο.
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σα πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα τη γενική παιδεία που σα είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής, παραδόξως οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν, τους έβαλα μια ερώτηση. Στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν. Αυτά ήταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί, εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και την... και το αέτομα επάνω και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκει στην ιστορία, στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής. Έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?

0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της
1: και τη συγκυρία
0: και
1: την
0: συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι?
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν οι παραπλάνοι της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένοι.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόν κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστω.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι νησιώτες, οι Κρητικοί, αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ.

0: σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω ή το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η βυζαντινή μουσική. Η βυζαντινή ζωγραφική. Προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική, την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης, θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα. Τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν θέλουμε, όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν επήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA. Έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή στα παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα

0: εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος...
0: Γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος της ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας. Εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο. Εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επαιτίους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο? Που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική «Η ιστορία ως μάθημα ζωής». Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
1: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
0: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
1: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
0: Είναι η τότε επιδοματική πολιτική. Η τότε
1: επιδοματική πολιτική.
0: Ναι, ναι. Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
0: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
1: Και οδήγησαν και έφεραν την δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσθη του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε εμάς δεν δόθηκε ο χρόνος.

0: Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος
1: Περιστάσεων.
0: των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχη.
1: Διαχρονικά.
0: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
0: Εντελώς. Είναι. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός
0: Λοιπόν,
1: και
0: αυτό λοιπόν,
1: επιβεβαιώνει.
0: αυτό
1: Ναι.
0: ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
1: Ναι.
0: ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
0: Προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
1: να μπει στη φιλοσοφία
0: να
1: τη
0: το
1: γενικότερη, την
0: αντιληφθείς.
1: ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο
1: Ναι.
0: για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρίδια, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία,
0: Ναι, εδώ
1: καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η
0: είναι
1: ιστορία.
0: βαρετή. Εδώ, ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω ιστορική για αυτή την επίσκεψη, για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του
1: Στα
0: Ηρακλείου.
1: είναι εκατοντάδες
0: Είναι
1: σημεία.
0: και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις σκρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία
0: Ναι, σε
1: χρόνια.
0: λίγες.
1: Οπότε, ακριβώς,
0: Ναι,
1: οπότε εκεί
0: σας λέω,
1: γνωρίζουμε.
0: δηλαδή υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: Ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε με τις
1: μάθημα.
0: πηγές που παρουσιάσει, δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές, τους εξετάζουμε στις Πανελλήνιες
1: Σωστά.
0: και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεις στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους.

0: Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο συγκεκριμένος.
0: Θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να ζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερό στομολόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου, έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι, που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα, ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων, με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού. Και το οποίο διατηρείται και σήμερα, σε μια εποχή απρόσωπη, που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο

0: ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί.
1: Ναι. Όλη η γενιά μου. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνουν το τωρινό πολιτικό σύστημα.
0: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα.
1: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
0: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε. Ιστορική προσωπικότητα.
1: Όχι, δεν... Με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
0: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια. Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
0: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI...
1: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά και αυτά τα 2 PDF που του ανέβασα μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
0: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
1: θα
0: από
1: εμάς. Θα ήθελα να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και εμού, για να πούν την άποψή τους.
0: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά.
1: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Απόλαυση συζήτηση μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κοσμοσπορ που εκ προημίου και εξορισμού ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζα Ρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026. Είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγαλομάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος. Στο ποδόσφαιρο το μόνο που δεν ξέρω, αλλά θα το μάθουμε. Εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγω του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και, εγώ
0: και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Κοσμοσπορ και στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα και με τις φανέλες μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς και αυτό το χρεώνομαι εγώ, δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης ΕΑΡ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική, αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανένα δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα.
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά με της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν κάθε φορά που μπαίναμε ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν. Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι μεν μπορεί εγώ σαν μεγαλώντας σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πει στον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες, με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ και με ταλέντο κατάφερα να είμαι για αρκετά χρόνια σε αυτό το σύλλογο να ανοίξω.
0: Και να γράψεις και μια πολύ σημαντική ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γεννιέσαι 3 Σεπτεμβρίου
1: του 60.
0: Του 60 πού?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ που είμαστε.
1: Αλλά μεγάλωσα και έζησα στο Ρέθυμνο στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το πρωί λιμενεργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα...
0: Στη Βιοπάλη δηλαδή, στον αγώνα.
1: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός γιατί η γειτονιά μας τότε το Πλατεάκι είχε γύρω στα 12-15 αγόρια και παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι. Και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι είναι έμφυτο να έχεις αίσθηση της μπάλας.
0: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον Αστέρα?
1: Στον Αστέρα πώς έγινε? Είχαμε κάνει μία ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο Μέρωνα.
0: Στο Μέρωνα.
1: Σα ξέχαστε.
0: Στο Μάρι.
1: Ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν, ανήκε στον Αστέρα, ο οποίος ήταν, είχε διαλυθεί ο Αστέρας.
0: Διαλυθεί.
1: Και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά, τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα ας πούμε, σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη τον Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον Αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος Αστέρας.
0: Ο νέος Αστέρας.
1: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος Αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μάτς που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά.
0: Το θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
1: Ναι,
0: σιγά
1: στη Σοχώρα. Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φίσκα, πολλής κόσμος, χάσαμε βέβαια. Αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων το 1976-1977 και παίζανε τότε, ήταν τέταρτη εθνική για να βγουν γάμα ή βιτα, για να βγουν βιτα εθνική. Βιτα
0: δεν υπήρχε γάμα. Δεν υπήρχε γάμα, όχι.
1: Και τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε για να βγούμε βιτα εθνική. Και έτσι μου ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε, η Αθήνα.
0: Μπράβο, η επόμενη ερώτησή μου είναι πώς έπεσε στα ραντάρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει, μια... έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, έπεσε στο αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ή χαφ ή αριστερό εξτρέμ.
0: Ή χαφ. Ναι. Μπροστά πάντως.
1: Μπροστά, ναι.
0: Ωραία. Άνω τελεία και θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά μας λίγο.
1: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν Αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπαιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για Β' Εθνική. Και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα, ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά τα.
0: Το ίντερνετ και το ένα και το άλλο, για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
1: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στη Σοχώρα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι. Και είχε έρθει ο Γιάννης ο Δαμανάκης μαζί με τον.
0: Εμβληματική φιγούρα.
1: Ναι.
0: Χανιά, ΠΑΟ και εθνική ομάδα.
1: Μεγάλος παίκτης. Και μαζί με τον πρόεδρο, το συγχωρημένο τον Παντελάκη.
0: Τον Παντελάκη τον Γιώργο, τι λες τώρα.
1: Και με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει σεισμοί.
0: Οι σεισμοί του βέβαια.
1: Και δεν πήγα.
0: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
1: Και μετά.
0: Φοβήθηκες δηλαδή. Λόγω...
1: Ναι.

0: Πήγα γιατί λόγω σεισμών και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το λύκειο, όχι λύκειο, τότε λέγαμε την τρίτη
1: Το,
0: γυμνασίου.
1: ναι.
0: Όχι τρίτη
1: Το
0: γυμνασίου,
1: εξατάξιο
0: το
1: γυμνάσιο.
0: γυμνάσιο,
1: Το
0: ναι.
1: εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Φτάνουμε στους 78.
1: Οπότε έχει τελειώσει το σχολείο και έχει περάσει τη γυμναστική ακαδημία. Όχι.
0: Όχι.
1: Και είσαι στο Ρέθυμνο και τι κάνεις στο Ρέθυμνο το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι δούλευα.
1: Δούλευε.
0: Για να κάνουμε
1: Χαρτζηλίκη.
0: χαρτζηλίκι, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο τη εποχή εκείνη. Ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί τον φωνάζανε, μαζί με τον Αρτέμι, τον Σταρένιο. Είναι και δύο τραγουδιστές ήταν. Μαζί με τον πατέρα του Αρτέμι, μαζί με και ένα φίλο μου, τον Κοσμά, και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιο άλλο ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας, θέλω να στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο
1: Ο
0: πρόεδρος
1: πρόεδρος του Αστέρα.
0: του Αστέρα, λέει θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου πάνω
1: Στο
0: στο
1: Τσιπόπουλο.
0: χτήμα,
1: Α.
0: ναι, στο χτήμα Λιοντή. Τότε ήταν έξω από το Ρέθυμνο εκείνα τα χρόνια, γιατί τα σπίτια ήταν λίγα και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε σχεδόν
1: Ναι,
0: τίποτα,
1: ναι,
0: μόνο το
1: ναι.
0: στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες μου όλα αυτά, μόλις τελειώνω πάω εκεί στο αμπέλι του Λιονί, μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα εισιτήριο και λέει αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι εγώ, ξέρω τώρα, λέω δούλευα, δηλαδή όχι χάρηκα από τη μία
1: Ναι,
0: αλλά
1: καλά,
0: από την
1: εννοείται.
0: άλλη λέω πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα, μόνος μου τι να κάνω. Ούτε τότε είχαν μάνατζερ από πίσω, ούτε
1: Τίποτα,
0: γονείς να
1: τίποτα.
0: σε πηγαίνουν. Και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το εισιτήριο, 60 δραχμές
1: Το
0: με
1: καράβι.
0: το
1: Α, μου το
0: αεροπλάνο.
1: αεροπλάνο.
0: Και φύρα το ένα φίλο μου τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω έλα μαζί μου, γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω άντε πάμε μαζί παρέα να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάμε εκεί, με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια του Βαρδογιάννητον,
1: Μάλιστα.
0: στο Καπταγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός, ονόματι Αντώνης Σαμαντάκης, εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά, αφού φτάσαμε στην Αθήνα, πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Πήγε φτάνοντας το πρωί, μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουνα τότε, πρέπει να ήμουν 60, 60 κιλά.
1: Τσιλιβίδρα.
0: Ναι, 61, μου λένε, με κοιτάζανε καλά καλά. Λέει, αυτός θα παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε, θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ. Από τη μία δεν συναχωρήθηκα να σκεφτείς ότι δεν συναχωρήθηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δούνε. Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην
1: Ναι, τι θα
0: Αθήνα
1: κάνω στην
0: εκείνα
1: Αθήνα.
0: τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος, και άσου περπατάγαμε, ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε, φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του, και μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε, παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφύγουμε
1: Ό,τι
0: εμείς.
1: είναι.
0: Ναι. Λέει, όχι, έλα, λέει, θα κάνουμε δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε στα.
1: Ποδαράτη πάλι, όχι δε.
0: Όχι, φύγα το μισό ποδαράδο για το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνη Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμέναν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης,
1: Ο Πέτρος ο
0: ο
1: Καραβίτης.
0: Πέτρος, ο Πέτρος ο Κανέλος, πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας, δεν είμαι σίγουρος. Και λέει,

0: μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
1: ο
0: κάποια παιδιά.
1: Βεσελίνοβης,
0: ναι, ο Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι. Κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας, με αγκαλιάζει ο Τόζα και μου λέει: «Εσύ μικρή από πού είσαι?» Και λέω: «Εγώ από την Κρήτη». Και έφυγε αυτός.
1: Και έφυγε.
0: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης, ο Λεωνίδας. Και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζας στο Θεοδωρακάκη: «Αυτό μικρό από Κρήτη, πάρτε το». Και ήρθα εγώ και μου λέει: «Εγώ τώρα ήθελα, δεν έβλεπα την ώρα να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε, να ξαναγυρίσω
1: στο Ρέντι».
0: Ναι. Και μου λέει ο Γιώργος: «Μπράβο, θα σε πάρουνε». Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω: «Άντρε, πάμε», του λέω, «κάνω μπάνιο και φεύγουμε». Και πάω να φύγω να πω γεια σας και μου λέει ο Θωρακάκης: «Θα πας κάτω στην, τότε τα γραφεία
1: στη
0: του Ολυμπιακού ήταν στη λέσχη
1: κάτω, του Ολυμπιακού, στο Πασαλιμάνι, στο μικρό,
0: ναι. Θα αλλάξεις το ιστήριο και θα φύγεις την άλλη μέρα». Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978 στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή συμβιαζόσουν να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.
0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε και θα έρθεις σε μια εβδομάδα υπογράψεις. Όχι. Θα ανέβεις 8 Ιουνίου, γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεσελίνοβιτς, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι. Πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσαν να με ρωτήσουν τι έγινε και τα λοιπά. Μπράβο, ρε. Για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι,
1: ας πούμε, εννοείται,
0: που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλος ποδοσφαιριστής από το Ρέθυμνο? Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ.
0: Είχε πάει μόνο
1: ο Δημήτρης
0: στο μπάσκετ και ο Πουπάκης στο Λευτέρης.
1: Και ο Λευτέρης ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το Πέραμα.
0: Ήταν από το Πέραμα, αλλά και ήταν από Αθήνα αυτός.
1: Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
0: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
1: Ο Πουπάκης τότε στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος. Όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω, γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα 1, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, και πολλά χρόνια. Νομίζω από τη θύρα 1, η οποία είχε έτσι ένα περίβολο που βάζαμε τα αμάξι και ήταν γεμάτο. Λέω, πώς θα μπω εγώ μέσα τώρα? Γιατί ντρεπόμουν, δεν ήξερα, άνθρωπος δεν ήξερε κιόλα. Και για καλή μου τύχη, περνάει ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
1: Ο Πουπάκης που λέγαμε.
0: Και αυτός
1: με
0: γνώριζε αυτός. Και με παίρνει αγκαλιά και μπαίνουμε μέσα. Και εκεί τώρα βλέπω, ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος.
1: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος.
0: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος, ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος, πάρα πολλοίς κόσμος. Και από τους μικρούς, επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής.
1: Ο Τάκης,
0: ίδια Λεμονής, χρονιά, ναι. Ο Πέτρος.
1: Τον είχαν πάρει από
0: τον Αττικό.
1: Από τον Αττικό, στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό. Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα, τον
1: Μπράβο,
0: Πέτρο.
1: Τον Πέτρο, τον Άνετο που λέγαμε.
0: Ο Άνετος και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Και εγώ τώρα που αυτούς τους παίζαμε στα χαρτάκια, υποτίθεται. βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίδαλμά σου τότε? Αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, ρε παιδί μου.
0: Αρχίζοντας να παίζω μπάλα, από την αλήθεια, ήμουν με τον Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος.
0: Κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλι.
1: Με τον Γουέμπλι το 71.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ. Και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης. Ήταν γρήγορος και
1: διεκδικητικός. Ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος, είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με εξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμάσω στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο. Και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψει